0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με μια σοφή προτροπή του Νικόλου Μαυροκορδάτου θα ξεκινήσει η σημερινή μας εκπομπή. Αυτό και μόνο παρακαλώ τον Κύριο και παρακαλώ και τους Ορθοδόξους ηγεμόνες να προτιμούν μάλλον την ακρόαση της σοφίας του Θεανθρώπου Λόγου παρά αυτά τα σοφίσματα του Διαβόλου που τους κατακρεμίζουν στα βάραθρα του Άδου, διότι οι δυνατοί θα έχουν μεγάλες τις τιμωρίες στη γέννα του πυρός. Αλλά αν ποθείτε, ηγεμόνες, να γνωρίσετε εμπράκτως αυτά που λέχθηκαν, σκεφτείτε εκείνους τους βασιλείς που ήταν και λιοντάρια και αλεπούδες και θα δείτε ότι η μέν ζωή τους ήταν γεμάτη κινδύνους και θλίψεις, το δε τέλος τους γεμάτο δειλία και τρόμο. Διαβάστε τα βιβλία των βασιλείων και θα δείτε τον Ισραηλιτικό λαό να ταλαιπωρείται από την πείνα. Γιατί το έπαθε αυτό? Εξαιτίας του Σαούλ, ο οποίος αθέτησε την υπόσχεση και το λόγο που έδωσε ο Ιησούς του Ναβί στους Γαβαουνίτες. Και η παρανομία αυτή δεν εξαλείφθηκε παρά μόνο με το φόνο 7 ανδρών από τη γενιά του Σαούλ, οι οποίοι πέθαναν σταυρωμένοι. Διαβάστε ακόμη και τις παλιές ιστορικές παραδόσεις και θα βρείτε παντού πολλούς ηγεμόνες που για την τιμιότητά τους και πλουσιότατοι έγιναν και την κυριαρχία τους επέκτηναν σε πολλά μέρη της οικουμένης. Επειδή όμως θα ήταν μακροσκελέστατη η διήγηση και θα ξέφευγε από τους στόχους μας, εάν απαριθμίσουμε τα παραδείγματα όλων των πριγκύπων που εξαιτίας της πίστεώς τους διαφυλάχθηκαν σώοι και αυλαβείς από το Θεό, θα αναφερθώ μόνο σε ένα που αρκεί για όλα. Από αυτό θα καταλάβουν οι άρχοντες πόση ευτυχία προκάλεσε στους ηγεμόνες η ειλικρινής και άδουλη πίστη. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πολεμούσε με τον Δαρίο, τον βασιλιά των Περσών, έκανε το παν για να αποσπάσει από τη φιλία του Δαρίου τον Ιάδη, τον Μέγα Αρχιερέα των Ιουδαίων, και να τον κάνει σύμμαχο κατά των εχθρών του. Έστειλε μάλιστα και πρέσβεις για να δει τι σκέπτεται και να του τάξουν από μέρους του βασιλιά πολλές ευεργεσίες και χάρετες αν γινόταν σύμμαχός του. Εκείνος όμως τους απάντησε πως σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει τη βασιλική διαταγή, διότι ενόρκως είχε υποσχεθεί στο Δαρίο ότι ποτέ όσο ζούσε δεν θα χρησιμοποιούσε τα άρματα εναντίον του. Όταν τα άκουσε αυτά ο Αλέξανδρος, στην αρχή θύμωσε εναντίον του Ιάδου, αργότερα όμως, όταν σκέφτηκε την αφοσίωσή του και την τήρηση της υποσχέσεώς του, ηρέμησε και εισερχόμενος στα Ιεροσόλυμα, μόλις είδε από μακριά τον Ιάδη, ντυμένο με την αρχιερατική στολή, να έρχεται σε προϋπάντησή του, προσήλθε μόνος, λέει ο ιστορικός Ιώσυπος, προσκύνησε το όνομα του Θεού που ήταν γραμμένο στην τιάρα του αρχιερέως και πρώτος τον ασπάστηκε. Με σταθερή λοιπόν πίστη, ο ηγεμόνες και με αγάπη ειλικρινή θα συνεργάζονται όλοι μαζί σας, εάν απορρίπτοντας το δόλο και την απάτη, αντλείτε από το Θεό μόνο το θάρρος σας και στρέφετε προς Αυτόν μόνον την ελπίδα σας, διότι εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρύπνηση ενοφυλάσσον.

0: συνεζευγμένη με τη δύναμη της εξουσίας, ας έχει ο ηγεμόν τη μελέτη των γραμμάτων και θα είναι ένδοξο το όνομά του. Η υπέρλαμπρο στολή του ηγεμόνος είναι η πλήρης γνώση των επιστημών, διότι συμφέρει πάρα πολύ στην άριστη διοίκηση της πολιτείας. Αυτό εύκολα επιβεβαιώνεται με τα παραδείγματα εκείνων των ανδρών, οι οποίοι επειδή ήταν εξαίρετοι στη μάθηση, υπήρξαν και περισσότερο περίφημοι στον κόσμο και περισσότερο ευάρεστοι στο λαό και περισσότερο ευτυχείς στη διοίκηση. Διότι τι άλλο είναι η επιστήμη του άρχοντος, εάν όχι κρατέωμα της βασιλείας, φως της βουλής, δύναμη της δικαιοσύνης και φρούριο καταμάχητο της κοινής σωτηρίας? Όλα τα ζητήματα του βασιλείου πάνε καλά όταν ο εξουσιαστής είναι σοφός, διότι δεν μπορούν να τον βλάψουν ούτε να τον απατήσουν, εφόσον μπορεί μόνος του να σκέπτεται και να κυβερνά τα πάντα. Είναι σαν άλλος Ιαννός που είχε και μπροστά και πίσω μάτια και βλέπει διπλάσια από ό,τι βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό σκεπτόμενος ο Πλάτων έλεγε ότι τότε θα είναι τρισευτυχισμένος ο κόσμος όταν αρχίσουν ή να βασιλεύουν οι σοφοί ή να φιλοσοφούν οι βασιλείς. Γι' αυτό η βασίλισσα του Σαβά εμακάριζε όσους ζούσαν κάτω από την εξουσία του Σολομώντος. Διότι όπως λέει η Αγία Γραφή, «Ελθούσα εις Ιερουσαλήμ, από τα μακράν διεστώτα πέρατε της οικουμένης, εν δυνάμει βαρίας φόδρα, και θαυμάζουσα του Σολομώντος τη φρόνησιν, τη σοφία του εν της λόγης, την εμπειρία εν της πράγμαση και πάσαν την βασιλική του μεγαλοπρέπεια, όλη εξατική ευόησε. Μακάρι οι παιδες σου ούτη, οι παρεστικότητες ενώπιόν σου διαπαντός». Και ήταν πολύ σωστή η ενέργειά της, διότι ο ηγεμόν που έχει στήριγμα την βακτηρία της συνέσεως και είναι στολισμένος με τη γνώση των επιστημών, γνωρίζει σαν άλλος Θησέας να βγάζει με ασφάλεια το λαό του από κάθε δολερό λαβύρινθο και να τον φέρνει στον ευθύ δρόμο. Γι' αυτό ο βασιλιάς Φίλιππος νουθετούσε τον Αλέξανδρο να καταγίνεται συνεχώς με τη μελέτη και την απόκτηση των γνώσεων, για να μην κάνεις, του έλεγε, πολλά για τα οποία τώρα εγώ μετανοώ που τα έκανα. Γνώριζε όντως ο υπέροχος αυτός άρχοντας ότι ο αγράμματος εξουσιαστής, ο αγράμματος άνθρωπος, δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει το βασίλειο, γι' αυτό δεν ντράπηκε να ομολογήσει ότι και ο ίδιος πολλές φορές έσφαλε και έκανε πολλά πράγματα παράλογα, διότι από την νεαρή του ηλικία δεν φρόντισε τη μόρφωσή του. Αυτό το γνώριζε άριστα και ο Ιούλιος Κέσαρ, ο πρώτος βασιλιάς των Ρωμαίων, ο οποίος ούτε στους πολέμους δεν υπολοιπόταν κανενός. Έτσι, με μεγάλη προθυμία και με πολύ ζήλο, φρόντιζε εξίσου και για τα γράμματα και για τα άρματα και αποδείχθηκε και στα δύο Κέσαρ, δηλαδή ανώτερος από όλους, όπως μαρτυρεί το εγκόμιό του. Ο Σκυπίων Αφρικανός, ο κεραυνός του πολέμου και μεταξύ των στρατηγών ο κατεξοχήν ανίκητος, δεν άφηνε ποτέ από τα χέρια του το βιβλίο του Ξενοφόντος, το οποίο αναφέρεται στην παιδεία και στρατιά του κύρου του πρεσβυτέρου, επειδή γνώριζε ότι ο αγράμματος ηγεμόν πάντα είναι καταφρονημένος. Γι' αυτό γράφει και ο Βερνάρδος προς τον Ευγένιο: «Πίθηκος εν στέγη είναι ο μωρός βασιλεύς, ο επιθρόνου καθήμενος». Ο Κάρολος ο Μέγας αγαπούσε υπερβολικά τη σπουδή των καλών τεχνών και των μαθημάτων. Αυτό μπορεί ο καθένας να το καταλάβει και από το ότι αυτός θεμελίωσε τις περίφημες εκείνες ακαδημίες στο Παρίσι και στην Παπία, οι οποίες με τόση δόξα σώζονται μέχρι σήμερα και ο ίδιος τις επλούτησε με τους σοφούς διδασκάλους, τους οποίους έφερε από όλα τα μέρη της οικουμένης με βασιλικά έξοδα.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε αυτή την εκπομπή που έχει τίτλο «Ιστορικές καταγραφές». Το γνωρίζετε πλέον όλοι και γνωρίζετε επίσης πάρα πολύ καλά τον συνεργάτη μας, τον κύριο αυτής της εκπομπής. Είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαλαζάρου, συγγραφέας και κυρίως εκπαιδευτικός, ο οποίος μας μαθαίνει μέσα από αυτή την εκπομπή ιστορία, όχι απλώς για να μάθουμε, αλλά ιστορία για να γνωρίσουμε το παρελθόν μας, να μάθουμε και από τις σωστές κινήσεις των προγόνων μας, αλλά και από τις λανθασμένες, και έτσι να προχωρήσουμε την ιστορία μας σε καλύτερες έτσι στιγμές. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, χαίρετε αδερφή Αγγελική, χαίρομαι και εγώ βέβαια που συνομιλώ, που επικοινωνώ μαζί σας, έστω και νωρέα, μέσω από το αγαπημένο μας ραδιοφώνου, το ραδιοφώνου της Λιδίας, και χαίρομαι που μου δίνει τη ευκαιρία με τις ταπεινές μου γνώσεις κάθε φορά να επικοινωνούμε και να μαθαίνουμε, όπως είπες αδερφή Αγγελική, να μαθαίνουμε την ιστορία μας.
0: Κύριε Παπαλαζάρου, στις τελευταίες μας συναντήσεις μας παρουσιάσατε κάποιες προσωπικότητες από την εποχή του Βυζαντίου, άνδρες οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους στην πορεία της πατρίδας μας. Όμως δεν είναι μόνο οι άνδρες που αφήνουν το στίγμα τους, και κυρίως λένε ότι πίσω από μεγάλους άνδρες βρίσκονται μεγάλες γυναίκες, να το πω έτσι.
1: Πάρα πολύ σωστά αγγίξατε το θέμα. Μιλήσαμε για τους αυτοκράτορες κυρίως του Βυζαντίου, και δεν μιλήσαμε για την θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο, για τις γυναίκες που, όπως το είπατε, είναι πίσω από τον κάθε αυτοκράτορα, πίσω από τον κάθε άντρα. Πολλές φορές αυτές κατευθύνουν και διευθύνουν σε κάποιες περιπτώσεις τη ζωή, την κοινωνία, τη ροή των γεγονότων. Και σε κάποια άλλη εκπομπή μας μιλήσαμε για την ισότητα των δύο φύλων, για τις θέσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων, ναι, των ανδρών και των γυναικών ανά τους αιώνες. Η πολιτεία, όπως είναι γνωστό αγαπητοί ακροατές, από τα χρόνια της κλασικής αρχαιότητας, ακολουθώντας τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, τις αντιλήψεις, τα έθιμα και την νοοτροπία της εποχής, θέσπιζε νόμους και κανόνες που έδιναν την πρωτοκαθεδρία πάντα στον άντρα, τόσο μέσα στην οικογένεια, όσο και γενικότερα και ευρύτερα στον κοινωνικό ιστό, στον πολιτικό και στον επαγγελματικό στίβο. Με την εμφάνιση του χριστιανισμού και την έντονη επίδραση της διδασκαλίας του Κυρίου ότι άνδρες και γυναίκες είναι ίσοι απέναντι στο Θεό, οι γυναίκες όλο και περισσότερο κατακτούσαν μια καλύτερη θέση στην ζωή, στην κοινωνία. Κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η ζωή της γυναίκας καθοριζόταν από τους νόμους και τους κανόνες δικαίου, που βέβαια, όπως είπαμε και προλογικά, τους θέσπιζαν οι άνδρες. Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της Βυζαντινής περίοδου, δηλαδή από τα μέσα του 4ου έως τα μέσα του 7ου αιώνα, η γυναίκα ήταν υποταγμένη στον πατέρα της πρώτα και στον άντρα της στη συνέχεια. Οι συνήθειες αυτές υποχρέωναν τη γυναίκα να μένει διαρκώς και μονίμως στο σπίτι. Οι φτωχές τάξεις είχαν προβλήματα με τα κορίτσια που είχαν, και δυσκολεύονταν να τα παντρέψουν γιατί υπήρχε το πρόβλημα της πρίκας και τα προωθούσαν προς την μοναχική ζωή. Αυτό το φαινόμενο για να αντιμετωπιστεί κυρίως επί εποχής Ιουστινιανού ιδρύθηκαν τα λεγόμενα βρεφοκομεία που είχαν ως αποστολή για την ανατροφή αυτών των παιδιών. Οι χριστιανικές αρχές που καθόριζαν τις λειτουργίες της Βυζαντινής κοινωνίας εξασφάλιζαν μια αξιοπρεπή ζωή μόνο στην παντρεμένη γυναίκα. Ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη που ανήκε, η παντρεμένη γυναίκα ήταν οικοδέσποινα και κυρά. Η απόκτηση παιδιών την εξύψωνε και την ολοκλήρωνε ως ύπαρξη. Ο σκοπός του γάμου, την εποχή αυτή πάντα που μιλάμε, ήταν η τεκνοποίηση. Γι' αυτό και η νομοθεσία αυτής της εποχής επέτρεπε τη λύση γάμων σε ζευγάρια άτεκνα. Τα κορίτσια πολύ συχνά παντρεύονταν στα 12 ή στα 13 τους με σύζυγο που είχε επιλέξει ο πατέρας. Η γυναίκα γινόταν αρχηγός της οικογένειας μόνον όταν έμενε χήρα. Όταν οι γυναίκες έβγαιναν από το σπίτι όφιλαν να ρίχνουν στο κεφάλι τους πέπλο που άφηνε ακάλυπτα μόνο τα μάτια και τη μύτη. Θυμίζει λίγο τη γνωστή μπούρκα.
0: Ναι, τις μουσουλμάνες.
1: Ναι, ναι. Πέρα από τον γάμο και την τεκνογωνία, κοινωνικά αποδεκτή ήταν και η αφιέρωση των γυναικών στο μοναχικό βίο και στην φιλανθρωπική δράση. Ως τα πιο γνωστά βιοποριστικά επαγγέλματα των γυναικών ήταν το επάγγελμα της υφάντριας, της πλέκτριας, της καλλιγράφησας, της αρτοποιού, της μανάβησας, της μυρεψού. Η μυρεψός ήταν αυτή που παρασκεύαζε το μύρο, ακόμα και της εμπόρου. Υπήρχαν επίσης και γυναίκες επαγγελματίες ιατροί, μέες και κάτι κοινό, οι ιατρομέες. Ξεχώριζαν κάποιες γυναίκες της ανώτατης τάξης που αποκτούσαν μόρφωση πέρα από τα κοινά, από τα στοιχειώδη γράμματα. Κάποιες από αυτές ασχολήθηκαν με την ιστοριογραφία, όπως ήταν η Άννα Οικομηνή. Άλλες ασχολήθηκαν με την υμνογραφία, όπως ήταν η Θέκλα, η Θεοδοσία, η Κασιανή και η Παλαιολογία, η Μοναχή. Η θέση των γυναικών στο Βυζάντιο, σε συνάρτηση με τους θεσμούς της πατριαρχικής κοινωνίας που επικρατούσε τότε, επηρεαζόταν και από τις κοινωνικές τάξεις. Σε όλο το βίο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οι κοινωνικές τάξεις ήταν τρεις. Την πρώτη τάξη την αποτελούσαν οι πατρίκοι, οι μεγαλοκτηματίες δηλαδή, τα μέρη του ανώτερου κλήρου, και οι στρατιωτικοί ηγέτες. Στη δεύτερη τάξη ανήκαν οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι ναυτικοί. Και στην τρίτη τάξη ήταν οι μεροκαματιάριδες των πόλεων και οι εργατοαγρότες που ζούσαν στην Ύπαιθρο. Απαγορεύονταν αυστηρά οι γάμοι ανάμεσα σε πρόσωπα διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Οι ταξικές διακρίσεις ξεκινούσαν από την απαγόρευση να στέκονται άνθρωποι του λαού δίπλα σε άρχοντες. Εξαίρεση του κανόνα υπήρχε μόνο στην εκκλησία, κάτι που το εξαίρουν οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς της εποχής, αλλά και εκεί ακόμα η ανάμιξη ίσχυε μόνο τυπικά, αφού οι μεν πλούσιοι είχαν τα δικά τους στασίδια, ενώ οι φτωχοί, συνηθισμένοι στο διαχωρισμό, φρόντιζαν από μόνοι τους να κρατάνε τις αποστάσεις. Έτσι όπως ήταν διαμορφωμένο το οικονομικό και το κοινωνικό σύστημα στο Βυζάντιο, απαγορεύονταν στη γυναίκα εργασία έξω από το σπίτι της, ειδικά στις κοπέλες που ήταν άγαμες και δεν έπρεπε να τις βλέπει ούτε ο ήλιος. Μια πραγματικά καλή χριστιανή όφιλε να σκεπάζει όχι μόνο το κεφάλι αλλά και το πρόσωπό της. Οι γυναίκες έβγαιναν σπάνια από το σπίτι, είτε για την εκκλησία είτε για ψώνια, και τότε έπρεπε να είναι ντυμένες με απλά φορέματα και με το κεφάλι σκεπασμένο, ώστε να μην προκαλούν έστω και με την απλή θέα τους τους άρενες διαβάτες. Η φτώχεια βέβαια πολλές φορές υποχρέωνε πολλές γυναίκες να αναγκάζονται να βγαίνουν στην αγορά για να βγάλουν το ψωμί τους, ασκώντας επαγγέλματα της βιοτέχνησας, πουλώντας διάφορα έργα φτιαγμένα από τα χέρια τους, όπως της υφάντριας, της κεντήτριας και άλλες. Ασκώντας τέτοιου είδους επαγγέλματα για να ζήσουν, οι γυναίκες στο Βυζάντιο ήταν αποκλεισμένες από άλλες απασχολήσεις. Μια γυναίκα δεν μπορούσε να ασκήσει δημόσιο λειτουργήμα, ούτε να γίνει δικαστής ή να γίνει δικηγόρος. Μέσα στο σπίτι, δουλειές των γυναικών ήταν η ύφανση των αργαλιών, το πλύσιμο των ρούχων, το άλεσμα του σιταριού, το ζύμωμα του ψωμιού, το μαγείρεμα και φυσικά η γενική συντήρηση και η καθαριότητα του σπιτιού. Στα σπίτια των πατρικίων και της πρώτης τάξης που τους αναφέραμε, αλλά και πολλών αστών, υπήρχαν οι υπηρέτριες. Ήταν ελεύθερες φτωχές κοπέλες που αναγκάζονταν να δουλέψουν σε τρίτους για να ζήσουν. Σύμφωνα με την νομοθεσία που θεσπίστηκε επί Ιουστινιανού, το να καθίσει μια έγκαμη γυναίκα και να γευματίσει με τη συντροφιά άλλων αντρών θεωρούνταν λόγος διαζυγίου. Ακόμα και στα οικογενειακά γεύματα ή στα δείπνα, γυναίκες και άντρες κάθονταν σε χωριστά τραπέζια. Η εύπορη βυζαντινή γυναίκα διέθετε πάντοτε για τις εξόδους της άμαξα και καθώς και μια συνοδεία ανάλογη των οικονομικών της μέσων που διέθετε. Οι πλούσιες βυζαντινές κυρίες φορούσαν πολυτελή ενδύματα και κοσμήματα και ακριβά αρώματα, έβαφαν τα φρύδια τους, τα βλέφαρά τους, ακόμα και τα χείλη τους. Στον τομέα της εκπαίδευσης κατά τη Βυζαντινή περίοδο δεν έχουμε ιδιαίτερη εκπαίδευση για τις γυναίκες. Η αμορφωσιά των γυναικών ήταν ένα γενικό φαινόμενο με ελάχιστες και θα λέγαμε δακτυλοδεικτούμενες εξαιρέσεις. Αν δηλαδή κάποια αρχόντισσα ή μεγαλοαστή μάθαινε να διαβάζει, μάθαινε να γράφει, τότε θεωρούνταν εξαιρετικά μορφωμένη, θεωρούνταν πνευματική προσωπικότητα. Πολλές γυναίκες με δικές τους προσπάθειες ή δίπλα σε λογίους και δίπλα σε ιερείς κατάφεραν να μορφωθούν πάνω στα αρχαία κείμενα, στις ιερές γραφές και στην ποιήση. Για να δούμε στη συνέχεια, να γνωρίσουμε μερικές από τις κυριότερες γυναίκες του Βυζαντίου, αυτές που κυριάρχησαν είτε στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είτε ως λόγιες.
0: Πολύ ωραία, σας ακούμε.
1: Βέβαια. Πρώτη-πρώτη θα γνωρίσουμε την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, τη Θεοδώρα του Ιουστινιανού, τη Θεοδώρα του 6ου μετά Χριστόν αιώνα.
0: Είναι που έγινε Αγία?
1: Ναι. Γιατί υπάρχει και η Θεοδώρα, όχι η δεύτερη Θεοδώρα, έγινε Αγία αυτή των οικονομαχιών. Έτσι,
0: μάλιστα,
1: αυτή είναι η Θεοδώρα,
0: ναι,
1: του Ιουστινιανού. Η Θεοδώρα λοιπόν ήταν Βυζαντινή αυτοκράτηρα, έζησε από το 500 έως το 548 μετά Χριστόν και ήταν σύζυγος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Φέρεται ως μία από τις διασημότερες γυναίκες στην παγκόσμια ιστορία και θα έλεγα η πιο φημισμένη αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η περιπέτεια της Θεοδώρας, η οποία από τα παρασκήνια του υποδρόμου ανέβηκε στο θρόνο της αυτοκρατορίας, κεντρίζει την περιέργεια σε κάθε εποχή, ερεθίζει τη φαντασία των ερευνητών και μέχρι σήμερα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών ιστορικών μελετητών. Η Θεοδώρα κατά την καταγωγή της ήταν Ελληνίδα, αλλά οι πηγές διαφωνούν σχετικά με την πρώιμη ζωή της καθώς και με τον ακριβή τόπο της γεννήσεώς της. Ο ιστορικός Προκόπιος, ένας ιστορικός ο οποίος έζησε τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, διάσημος Βυζαντινός ιστορικός, καταγόταν από την Κεσάρια, ο οποίος συνέγραψε πολλά ιστορικά έργα σχετικά με τα γεγονότα αυτής της περίοδου του 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Κατά τον Προκόπιο λοιπόν, πατέρας της Θεοδώρας ήταν ο Ακάκιος. Ο Ακάκιος ήταν αρκτοτρόφος θηριοφύλακας ένας στον υπόδρομο. Πεθαίνοντας ο Ακάκιος άφησε τρεις κόρες, την Κομιτό, τη Θεοδώρα και την Αναστασία. Ξεχώρισε από τις κόρες αυτές η Θεοδώρα, η οποία από πολύ μικρή συμμετείχε σε θεατρικές, κομικές παραστάσεις χαμηλού επίπεδου. Γύρω στα 522 ο Ιουστινιανός την γνώρισε σε μια τέτοια θεατρική παράσταση ως μίμο, μιμούνταν φωνές, και την πήρε κοντά του. Την ανύψωσε στο αξίωμα της πατρικίας, δεν μπορούσε όμως να την παντρευτεί. Εξαιτίας της σφοδρής αντίδρασης που προέβαλε η αυτοκράτηρα, δεν ήταν ακόμα αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός, προέβαλε λοιπόν αντίδραση στον πιθανό γάμο του η αυτοκράτηρα και θεία του Ιουστινιανού, η Εφημία. Μόνο μετά τον θάνατο της Εφημίας ο Ιουστινιανός μπόρεσε να πείσει τον θείο του, τον αυτοκράτορα Ιουστίνο, να καταργήσει τον παλιό νόμο που απαγόρευε τον γάμο ενός συγκλητικού με μια απλή ηθοποιό. Έτσι την παντρεύτηκε ο Ιουστινιανός τη Θεοδώρα το 523 ή 524 κατά άλλους ιστορικούς. Οι ενδείξεις τώρα για ανάμιξη της Θεοδώρας αυτοκρατορικό έργο του Ιουστινιανού και κυρίως τις μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε ο Ιουστινιανός και κυρίως τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις ήταν πολύ συχνές. Έτσι σε μία νομοθετική ρύθμιση, νεαρά, έτσι λέγονταν οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού, νεαρά, σε μία λοιπόν τέτοια ρύθμιση που αναφερόταν στη σχέση των αξιωματούχων με τα δημόσια αξιώματα, οι ιστορικοί γράφουν ότι στη σύνταξη αυτού του νόμου ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός συμβουλεύτηκε τη σύζυγό του. Επίσης και στην νομική διάταξη για το δικαίωμα μιας πατρίκιας, μιας ανώτερης αρχόντισσας να παντρευτεί οποιονδήποτε, ήταν νομοθετική ρύθμιση για την επιθυμία της Θεοδόρας και την ευνοούσε βέβαια και τη Θεοδόρα. Η αυτοκράτηδα Θεοδόρα αποδείχθηκε ικανή σύζυγος και πολύτιμη σύντροφος στο πλευρό του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, κυρίως με την αποφασιστική και θαραλέα απόφασή της τον εμψύχωσε στα γεγονότα της περίφημης στάσης του Νίκα και τον απέτρεψε από την ιδέα να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Υπήρχαν ως γνωστόν αγαπητοί ακροατές στην Κωνσταντινούπολη δύο αντίπαλες πολιτικές πληθυσμιακές ομάδες, φατρίες της αυτοκρατορίας, η Βένετη και η Πράσινη, που σε κάποια φάση η Βένετη και η Πράσινη ήταν αντίθετες οι ομάδες αυτές και στα θέατρα και στους υποδρόμους, αλλά κάποια στιγμή όμως οι δύο αυτές ομάδες συνένωσαν τις δυνάμεις τους σε μία εξέγερση κατά του Ιουστινιανού τον Ιανουάριο του 532 κατά τη διάρκεια μιας αρματοδρομίας στον υπόδρομο, είτε για διάφορες ρυθμίσεις φορολογικές ή για διάφορα παράπονα που είχαν προς τον Ιουστινιανό. Συνενώθηκαν Βένετη και Πράσινη. Οι ταραχές προήλθαν από διάφορα λαϊκά παράπονα για τις ενέργειες του Ιουστινιανού. Οι ταραξίες πυρπόλησαν πολλά δημόσια κτίρια, ένα από τα οποία μάλιστα ήταν και ο ναός της Αγίας Σοφίας, όχι της Αγίας Σοφίας που γνωρίζουμε, ενός προηγούμενου ναού. Αργότερα χτίστηκε πάλι επί Ιουστινιανού ο μέγας ναός της Αγίας Σοφίας, αλλά αυτός που καταστράφηκε ήταν ένας άλλος προηγούμενος ναός. Και μάλιστα οι ταραξίες Βένετη και Πράσινη ανακήρυξαν νέο αυτοκράτορα, τον Ιπάτιο, που ήταν ανυψιός του πρώην αυτοκράτορα του Αναστασίου του Πρώτου. Ανίκανος να ελέγξει όλη αυτή την ταραχή του όχλου ο Ιουστινιανός και οι αξιωματούχοι του σκέφτηκαν και προετοίμασαν την φυγή τους. Σε μια συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο, παρουσιάστηκε η Θεοδόρα, πήρε το λόγο και ενθάρρυνε τον Ιουστινιανό αποτρέποντάς τον να εγκαταλείψει την πόλη, λέγοντάς του «Δεν σωζόμεθα δια της φυγής και αν είναι να αποθάνομεν αδόξος, προτιμότερον είναι να αποθάνομεν ενδόξος αγωνιζόμενοι». Τα λόγια της Θεοδόρας ανέβασαν σημαντικά το ηθικό του Ιουστινιανού, ο οποίος ήταν έτοιμος να δραπετεύσει. Ως αποτέλεσμα, ο Ιουστινιανός διέταξε τους πιστούς τους στρατιώτες με δύο επικεφαλής αξιόπιστους αξιωματικούς, τον Βελισάριο και τον Μούντο, να επιτεθούν στους διαδηλωτές στον υπόδρομο. Οι στρατηγοί του επιτέθηκαν πράγματι στον υπόδρομο και σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο θανάτωσαν πάνω από 30.000 επαναστάτες. Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι το θάρρος και η αποφασιστικότητα της Θεοδόρας έσωσε την βασιλεία του Ιουστινιανού και ο Ιουστινιανός ποτέ δεν ξέχασε ότι η Θεοδόρα ήταν αυτή που είχε σώσει και τον θρόνο του. Η Θεοδόρα ήταν πάντα αφοσιωμένη στους φίλους της και ένας από τους πολύ καλούς τους φίλους ήταν ο στρατηγός Ναρσής. Δεν συγχωρούσε όμως ποτέ όσους θεωρούσε ότι ήταν εμπόδιο και απειλή στα διάφορα σχέδιά της. Θύματά της υπήρξαν τόσο ο ένδοξος στρατηγός Βελισάριος που έπεσε στη δυσμένεια της αυτοκράτηρας, όσο και ο ανώτερος οικονομικός υπάλληλος Ιωάννης Καπαδόκης, ο οποίος παρά τις ικανότητες και τις υπηρεσίες του που είχε προσφέρει στην αυτοκρατορία, έχασε το 541 τη θέση του. Λιγότερο αποτελεσματική, θα λέγαμε, ήταν η παρέμβαση της Θεοδόρας στα εκκλησιαστικά πράγματα. Η Θεοδόρα κατά το διάστημα της παραμονής της στην Αλεξάνδρεια ήρθε εκεί σε επαφή με τους μονοφυσιτικούς κύκλους που εκείνο το διάστημα δρούσαν στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ασπάστηκε τον μονοφυσιτισμό και περιέβαλε υπό την προστασία της ηγετικές μορφές του μονοφυσιτισμού, όπως ήταν ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεοδόσιος. Όταν ο τελευταίος καθαιρέθηκε από το θρόνο του, η Θεοδόρα τον φιλοξένησε στην Κωνσταντινούπολη σε κάποιο από τα παλάτια της και του επέτρεψε να χειροτονήσει μονοφυσίτες επισκόπους οι οποίοι στάλθηκαν στην Ανατολή. Η Θεοδόρα πέθανε το 548 στις 28 Ιουνίου σε ηλικία μόλις 48 ετών. Απέδωσαν τον θάνατό της σε ποιόδες έλκος ή κακοήθη όγκο, κάτι που αντιστοιχεί στον καρκίνο το γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Το σώμα της στάφτηκε στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί υπάρχει και χαραγμένο το στακιονόκρανα της Αγίας Σοφίας το μονόγραμμά της. Τόσο η Θεοδόρα όσο και ο Ιουστινιανός έχουν αποτυπωθεί σε ψηφιδωτά της βασιλικής, σε διάφορους ναούς, κυρίως της Ραβένας της Ιταλίας, τα οποία ολοκληρώθηκαν ένα χρόνο πριν το θάνατό της. Να γνωρίσουμε μία Θεοδόρα ακόμα, αυτήν που προανέφερε στην προλογίζοντας, τη Θεοδόρα της περίοδου των οικονομαχιών του 9ου αιώνα. Το Βυζάντιο, αγαπητοί ακροατές, ήταν διάσημο για τις αυτοκράτηρες του. Ο κλασικός κόσμος έχει να επιδείξει ελάχιστες αντάξιές τους, αν εξαιρέσουμε την Κλεοπάτρα στην Αίγυπτο ή την Αγρυπίνα στη Ρώμη. Η Αγρυπίνα ήταν Ρωμαία αυτοκράτηρα, εγγονή του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα του Αυγούστου. Η θέση λοιπόν της γυναίκας αυτοκράτηρας, της Αυγούστας, όπως ήταν ο επίσημος τίτλος, σύμφωνα με τις σημερινές αντιλήψεις ήταν κάπως περίεργη. Για να επισημοποιηθεί και να ισχύσει ο τίτλος της, έπρεπε να στεφθεί και να επεφημηθεί, παρόλο που η στέψη της γινόταν στο παλάτι και όχι μέσα σε εκκλησία. Με τη στέψη της η αυτοκράτηρα γινόταν μέτοχος της εξουσίας και έπαιζε ρόλο στη διακυβέρνηση του κράτους. Η Θεοδόρα λοιπόν η δεύτερη, η Θεοδόρα των οικονομαχιών του 9ου αιώνα, ήταν μια γυναίκα που έπαιξε σπουδαίο πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια από τις πιο ζωντανές και κρίσιμες περιόδους της Βυζαντινής ιστορίας. Πρόκειται για τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, την εποχή των οικονομαχιών, όπου η δίψα για εξουσία, οι ραδιουργίες και οι γάμοι συμφέροντος αποτελούσαν ένα σύνηθες σκηνικό. Η Θεοδόρα ήταν κόρη ενός ζευγαριού από την αγροτική Παφλαγωνία. Η Παφλαγωνία είναι μια ορεινή περιοχή της Βόρειας Μικράς Ασίας που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα. Εκείνη την εποχή, όπως και σήμερα, η Παφλαγωνία ήταν πηγή ξυλίας για την ναυπήγηση πλοίων και οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ήταν ναυτικοί. Η οικογένεια της Θεοδόρας απέκτησε φήμη και απέκτησε και περιουσία χάρη στην εκθαμβωτική ομορφιά της κόρης. Ο πατέρας της, Μαρίνος ήταν το όνομά του, για κάποιο χρονικό διάστημα υπήρξε δρουγκάριος, επικεφαλής δηλαδή μιας μικρής επαρχίας της περιοχής. Η μητέρα της, η Θεοκτίστη, μεγάλωσε 6 παιδιά. 2 από τα αδέρφια της, ο Βάρδας και ο Πετρονάς, έφτασαν αργότερα σε ψηλά αξιώματα, ο Βάρδας στην κρατική διοίκηση και ο Πετρονάς στο στρατό. δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για τα παιδικά χρόνια της Θεοδόρας. Το μόνο που μπορούμε να πούμε και να υποθέσουμε είναι ότι η Θεοδόρα μεγάλωσε και γαλουχήθηκε με τις παραδόσεις της εποχής, με το αδράχτη και με τη ρόκα θα λέγαμε, κλώθοντας το νήμα ή φαίνοντας ρούχα, ό,τι καλύτερο δηλαδή για μια κόρη εκείνη της εποχής. Παρά τις ταραχές που επικρατούσαν εκείνη την εποχή λόγω των οικονομαχιών, κατά τη διάρκεια των παιδικών της χρόνων η Θεοδόρα διδάχτηκε όλα τα βασικά στοιχεία της χριστιανικής εκπαίδευσης και γνώριζε πολλά από τα θεολογικά ζητήματα. Όταν η Θεοδόρα και η οικογένειά της έφτασαν στην βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, η αυτοκράτηρα, η Εφροσύνη ήταν εκείνη την εποχή, κάλεσε τη Θεοδόρα μαζί με άλλες νεαρές καλονές στο Μέγα Παλάτιον για να επιλέξει ο θετός γιος της, Θεόφιλος, την μελλοντική του σύζυγο και την μέλουσα αυτοκράτηρα. Ο θεσμός αυτού του είδους των γαμήλιων καλυστίων στο Βυζάντιο ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος για την επιλογή της μελλοντικής σύζυγου ενός αυτοκράτορα. Οι ιστορικές πηγές όμως δεν αναφέρουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα έκανε την Θεοδόρα κατάλληλη για αυτό τον περίβλεπτο έτσι γάμο, την επιλογή της. Σώζονται δύο διαφορετικές παραλλαγές για αυτά τα συγκεκριμένα καλυστία. Στην πρώτη αναφορά, στην πρώτη καταγραφή, ο Θεόφιλος επιθεώρησε όλες τις υποψήφιες κοπέλες και τους μοίρασε από ένα μήλο. Την άλλη μέρα τις ξανακάλεσε πάλι στο Μέγα Παλάτιον και ζήτησε από τις κοπέλες να του επιστρέψουν τα μήλα που τους είχε δώσει την προηγουμένη. Και ενώ όλες οι κοπέλες σάστησαν γιατί τα είχαν φάει τα μήλα, η Θεοδόρα ήταν η μόνη η οποία δεν είχε φάει το δικό της μήλο. Αυτή είναι η μία άποψη περί της επιλογής της. Στη δεύτερη παραλλαγή, η συζήτηση του Θεόφιλου με μια άλλη υποψήφια, Κασία ή Κασιανή, έκρινε το αποτέλεσμα. Όταν ο αυτοκράτορας πλησίασε την Κασία ή Κασιανή και της είπε εκείνη την θρηλυκή φράση «Εκ γυναικός ερεί τα φαύλα», ότι δηλαδή από τη γυναίκα πηγάζουν όλα τα κακά, εννοώντας την Εύα που έφερε το προπατορικό αμάρτημα, η ενάρετη και σοφή Κασιανή, έχοντας κατά νου το μεγαλείο και την αγιότητα της Θεοτόκου, της Παναγίας Θεοτόκου, του απάντησε «Αλλά και εκ γυναικός πηγάζει τα Κρήτωνα ο βασιλεύ». Αυτή τη σοφή απάντηση της Κασιανής ο αλαζονικός αυτοκράτορας την θεώρησε ως προσβολή και με θυμό της είπε «Ω γίνε, ήθενα εσύγας». Δηλαδή, γυναίκα, καλύτερα να σιωπούσες. Και το μήλο, αντί να το δώσεις αυτήν, το έδωσε στην παρακαθήμενή της, την Θεοδόρα. Η Θεοδόρα στέφθηκε αυτοκράτηρα στις 5 Ιουνίου του 830 και σύμφωνα με τα καθιερωμένα ακολούθησαν οι γαμήλοι εορτασμοί. Στο πρώτο διάστημα της βασιλείας του Θεοφίλου η Θεοδόρα αφοσιώθηκε στην τεκνοποιία. Είχε 7 εγκυμοσύνες σε λιγότερο από 10 χρόνια και τον Γενάρη του 840 γέννησε τον πολυπόθητο υιό και διάδοχο που βαφτίστηκε Μιχαήλ. Όσο διήρκησε η βασιλεία του Θεοφίλου, η αυτοκράτηρα Θεοδόρα δεν είχε ανάμειξη στις πολιτικές εξελίξεις. Είναι όμως γνωστό ότι συνέχιζε ορισμένες δραστηριότητες, τις οποίες δεν ενέκρινε ο άντρας της. Λέγεται ότι ασχολούνταν με το εμπόριο, ότι είχε στην κατοχή της εμπορικά πλοία ή ότι εκμίσθωνε κάποια πλοία. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία που φέρνει τον Θεόφιλο να διέταξε το κάψιμο ενός εμπορικού πλοίου μαζί με το φορτίο όταν πληροφορήθηκε ότι ανήκει στην γυναίκα του. Της απαγόρευε να συνεχίζει να έχει εμπορικές δραστηριότητες, γιατί τις θεωρούσε ανάξιες μιας αυτοκράτηρας, ανάξιες της αυτοκρατορικής τάξης. Η πιο σημαντική πλευρά της προσωπικής ζωής της Θεοδόρας ήταν η αφοσίωσή της στις εικόνες, η εικονολατρία της. Του 842, στις 20 Ιανουαρίου, ο Θεόφιλος πέθανε από δυσεντερία. Η Θεοδόρα μαζί με την μεγαλύτερη κόρη της, την Θέκλα, ανέλαβαν την αντιβασιλεία του γιού της Μιχαήλ, ο οποίος ήταν τότε μόλις 2 ετών. Όλη η εξουσία πέρασε βέβαια στα χέρια της, την οποία άσκησε έως το 856. Τα πρώτα χρόνια, της αντιβασιλείας της Θεοδόρας συνδέθηκαν με την οριστική ρήξη των εικονομαχικών ταραχών. Η Θεοδόρα αντικατέστησε τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως τον Ιωάννη τον 7ο και στη θέση του διόρισε τον εικονόφιλο μοναχό Μεθόδιο, ο οποίος είχε υποστεί διώξεις κατά την περίοδο των εικονομαχιών. Πρώτη της ενέργεια ήταν να αποκαταστήσει την ειρήνη στην εκκλησία και να αναστηλώσει στους ναούς τις ιερές εικόνες, τις οποίες είχαν αφαιρέσει οι εικονομάχοι και τις είχαν ασβεστώσει, τις αγιογραφίες των ναών. Διέταξε να βγουν από τις φυλακές και να ανακληθούν από τις εξορίες όλοι οι ορθόδοξοι ομολογητές αυτής της ταραγμένης εποχής. Την πρώτη Κυριακή των νηστιών στις 18 Φεβρουαρίου του 842, με εντολή της Θεοδόρας, συγκεντρώθηκαν όλοι στον περίλαμβρο ναό της Αγίας Σοφίας, όσοι πατέρες, μοναχοί, κληρικοί είχαν γλιτώσει από τους διωγμούς των εικονομάχων, με επικεφαλής την Αυτοκράτηρα βέβαια και τον γιο της Μιχαήλ, και ένα πλήθος μεγάλο πιστών, και έκαναν την επίσημη ανακοίνωση της λήξης των εικονομαχιών και την αναστήλωση των ιερών εικόνων. Σε ανάμνηση αυτής της τελετής, που θεωρήθηκε από την Εκκλησία ως νίκη της Ορθοδοξίας, καθιερώθηκε η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής ως Κυριακή της Αναστηλώσεως των εικόνων ή Κυριακή της Ορθοδοξίας. Για το ρόλο της στην οριστική διευθέτηση αυτών των ταραχών των εικονομαχιών και την αναστήλωση των εικόνων, η Αυτοκράτηρα Θεοδόρα κηρύχθηκε Αγία και η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη της στις 11 Φεβρουαρίου. Επειδή όμως έχουμε να αναφέρουμε και άλλες γυναίκες σπουδαίες και αυτοκράτηρες και λόγιες, μπορούμε να κάνουμε και μια ακόμα εκπομπή με την άδειά σας, αγαπητή αδερφή Αγγελική.
0: Βεβαίως, κύριε Παπαλαζάρου, βεβαίως. Είναι...
1: Ωραία,
0: θα είμαστε όλο αυτιά για να ακούσουμε και για το γυναικείο φίλο που βοήθησε στην ιστορία της πατρίδας μας. Ωραία. Θα σταματήσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να είναι προσγειωμένος, να ξέρει τι είναι, που βρίσκεται, τι θέλει από τη ζωή, τι θέλει από τους άλλους ανθρώπους, τι θέλει από τον εαυτό του. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας φαίνεται ότι είναι εύκολο, αλλά στην πράξη τελικά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο ο άνθρωπος να γνωρίζει και τι θέλει και ποιος είναι και όλα αυτά τα οποία είπαμε, και είναι δύσκολο διότι πολλά πράγματα μπερδεύονται μέσα στο μυαλό του, και πράγματα τα οποία θα επιθυμούσε, πράγματα τα οποία θα τα ήθελε, νομίζει ότι όντως τα έχει, και πράγματα τα οποία είναι όνειρά του και πράγματα τα οποία μέσα στη ζωή θα ήθελε να αποκτήσει, νομίζει ότι είναι όντως απόκτημά του. Σήμερα στην εκπομπή μας, στο νεανικό μας αρχονταρίκι, θα μιλήσουμε για μία μεγάλη αρετή, για την αρετή της αυτογνωσίας. Και μιλώντας για αυτή την αρετή, θα δούμε εάν ο άνθρωπος την έχει, πώς την αποκτάει και αν είναι σημαντικό ο άνθρωπος να γνωρίζει τον εαυτό του, αν είναι σημαντικό να έχει αυτογνωσία, να ξέρει και τα χαρίσματά του αλλά και τα ελαττώματά του. Σήμερα στην εκπομπή μας, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, έχουμε 4 εκλεκτά παιδιά, τα οποία θα σας τα γνωρίσω αμέσως, με τα οποία θα συζητήσουμε το θέμα της αυτογνωσίας. Και καταρχάς να σας γνωρίσω τα παιδιά. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, τον Ιωάννη.
2: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, τον Βασίλη.
3: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος και τον Μιχάλη.
4: Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
4: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Και νομίζω ότι σήμερα αγγίζουμε ένα θέμα το οποίο, εάν όλοι το αποκτήσουμε, αν αποκτήσουμε αυτογνωσία, τότε πολλά πράγματα θα λυθούν στη ζωή μας. Διαμάχες, διχόνοιες, θα γίνει πιο ειρηνική η ζωή μας, αλλά θα ξέρουμε κι εμείς που είμαστε, τι θέλουμε από τη ζωή, και θα ξέρουμε πού βαδίζουμε. Και όταν μιλάμε για αυτογνωσία, εσείς πώς καταλαβαίνετε τον όρο αυτό, τι είναι η αυτογνωσία?
4: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτε σημαντικότερο στη ζωή, την προσωπική ζωή του καθενός, από το να αντιληφθεί γιατί πραγματικά είναι πλασμένος, για ποιον προορισμό έχει στη ζωή. Ο καθένας μας μπορεί και έχει την ικανότητα να μπει σε μια τροχιά στην καθημερινότητα. Από τη στιγμή που δεν είναι μόνος το καθένας πάνω στον κόσμο, αλλά είμαστε πολλοί, αποτελούμε δηλαδή ένα δίκτυο, δεν υπάρχει πνευματικότερη δουλειά από το να αντιληφθεί ο καθένας πώς θα κάνει καλά το σκοπό για τον οποίο είναι προορισμένος. Είναι αυτό που λέγανε και οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, για το πώς θα λειτουργήσει, πώς θα έρθει η ευδαιμονία σε μια πόλη. Έκαστος τα αυτού πράτην. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Για παράδειγμα, εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή που έχουμε μια συζήτηση, ο συντονιστής γνωρίζει ποιο είναι το έργο του. Οι συνομιλητές γνωρίζουν ποιο είναι το έργο τους. Οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες. Οι άνθρωποι που συντονίζουν τα θέματα. Είναι ένα ολόκληρο σύνολο στο οποίο ο καθένας βάζει από ένα λιθαράκι. Αν ο καθένας δεν έχει την αυτογνωσία να κάνει το έργο του καλά και μπερδευόμαστε μεταξύ μας, ξεκινούν, όπως είπατε πολύ σωστά, οι διχόνοιες, οι έκθρες, η γκρίνια, ο καθένας κατηγορεί τον άλλον. Αν ο καθένας κάνει καλά το έργο του, μετά δεν θα στρέφει την επίκριση του στον άλλον, αλλά θα στρέφει την επίκριση στον εαυτό του. Τι εγώ δεν έκανα καλά, ενώ ήταν η αρμοδιότητά μου να κάνω. Αυτό
0: γιατί
4: νομίζω.
0: Τι όμως είναι δύσκολο κάποιος να ξέρει τον εαυτό του, τη θέση του, την εργασία του?
2: Ίσως γιατί έχει υπερεκτίμηση του εαυτού του. Δηλαδή, μία αρετή ή ένα χάρισμα, ένα ταλέντο, στο οποίο να είναι αρκετά καλός και να τον κάνει να νομίζει ότι είναι ο καλύτερος όλων και να μην κοιτάει τα αρνητικά του χαρακτήρα του.
0: Δηλαδή ίσως ο εγωισμός.
2: Ο εγωισμός τρέφει και την υπερεκτίμηση ακριβώς.
0: Και νομίζει ο άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει και παραπάνω από ό,τι ο ίδιος μπορεί.
2: Ακριβώς.
0: Και όπως ανέφερε πολύ όμορφα ο Μιχάλης εδώ που είμαστε στην εκπομπή μας, αν κάποιος πάρει το ρόλο του άλλου, τότε θα μπερδευτούν τα πράγματα και η εκπομπή δεν θα γίνει βεβαίως. Έτσι γίνεται και παντού, σε όλους τους τομείς.
4: Παντού.
2: Σωστά.
0: Γιατί όμως εμείς οι άνθρωποι είμαστε εύκολοι στο να μιλήσουμε για τον άλλον, να κρίνουμε τον άλλον? Βλέπετε, πολύ εύκολα, θα πούμε ότι εσύ δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, αυτό που έκανες εσύ είναι λάθος. Ενώ για τα δικά μας τα ασφάλματα είμαστε πολύ δύσκολοι να τα δούμε. Κωνσταντίνε.
1: Γιατί δεν βλέπουμε, γιατί μάλλον δεν βλέπουμε τα δικά μας ασφάλματα όπως πρέπει να τα δούμε και έτσι βλέπουμε μόνο τον άλλον και μένουμε στους άλλους μόνο.
0: Γιατί δεν βλέπουμε τα δικά μας τα ασφάλματα?
4: Όπως λέει και στο Ευαγγέλιο ο Χριστός μας, για ποιο λόγο βλέπεις το μικρό αγκαθάκι, το μικρό ξυλαράκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου και δεν βλέπεις το ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Ίσως θα προσέθετα κι εγώ, επειδή αυτό το οποίο ανέφερε πολύ σωστά ο Γιάννης για την υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας, που είναι μια διαστρέβλωση της αυτογνωσίας, στο να θεωρείς τον εαυτό σου σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι βρίσκεσαι, είναι νομίζω το να κατηγορείς τους άλλους, όχι τον εαυτό σου, μια διαφυγή από το δύσκολο έργο της καλλιέργειας της προσωπικής. Δηλαδή, αν φτάσεις στο σημείο να έχεις μια ενδοσκαφή μέσα σου και να βλέπεις τα λάθη σου, ίσως αυτό είναι μια πικρία για σένα. Θίγεις τον εαυτό σου άμα βλέπεις τις δικές σου αστοχίες και ως διαφυγή τρέχεις να προσάψεις τους άλλους τις κατηγορίες.
3: Είναι σαν να είμαστε σε μια θάλασσα και να κοιτάμε μόνο απ' έξω πόσο ωραία είναι η λάδι, αλλά στο βάθος μέσα να μην κοιτάμε, δηλαδή στον εαυτό μας, να μην κοιτάμε ας πούμε τα δικά μας τα λάθη, τον εαυτό μας, και να κοιτάμε μόνο τα επιφανειακά, τους άλλους και αυτό που βλέπουμε ας πούμε εξωτερικά.
0: Πολλές φορές λέμε όμως, εγώ θέλω να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου, τον αδελφό μου που έχει κάνει ένα λάθος, μπορούμε να τον βοηθήσουμε δείχνοντάς του το λάθος του?
1: Αν είναι δεκτικός μπορούμε να του το δείξουμε, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι δεκτικοί, μπορεί να παρεξηγηθεί.
4: Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, που το λέει και ο Χριστός στην παραβολή στο Ευαγγέλιο, ότι πρέπει να βγάλεις το δοκάρι από το δικό σου το μάτι πρώτα, διότι εάν πας και θίξεις τον αδελφό σου, μετά ο άλλος και φυσιολογικά θα αντιδράσει και θα σου πει, δεν βλέπεις τις δικές σου τις αστοχίες ας πούμε και κατηγορήσε εμένα με τόσο εύκολο τρόπο.
3: Και στη συνέχεια μετά από αυτό, αν κάποιο θέλουμε να τον διορθώσουμε σε κάτι με ωραίο τρόπο, πρώτα μπορούμε να του τονίσουμε τα χαρίσματά του και στη συνέχεια, αν δούμε ότι κάπου μπορούμε να τον βοηθήσουμε, να το κάνουμε.
0: Αυτό που λέει ο Χριστός μας και μας το θύμισες πολύ ωραία, Μιχάλη, ότι να βγάλουμε πρώτα το δοκάρι που είναι στο δικό μας το μάτι. Τι εννοεί ο Χριστός? Εννοεί, κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου, τα δικά σου τα λάθη, σαν να μας λέει, έχεις αυτογνωσία, ξέρεις εσύ τι κάνεις, ξέρεις τα δικά σου τα λάθη. Πας να βγάλεις το αγκαθάκι από το μάτι του αδελφού σου χωρίς να δεις πρώτα
1: το δικό σου δοκάρι.
0: Ακριβώς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτογνωσία, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και ποια είναι τα δικά μας τα λάθη και τα ελαττώματα.
4: Μην φτάσουμε όμως και στο άλλο άκρο, στην άλλη παθογένεια, που είναι η αυτοϋποτίμηση. Να έχεις μειωμένη αυτοπεποίθηση. Όσα είχαμε πει μέχρι αυτό το σημείο αφορούσαν στο να έχεις τον εγωισμό, την αλαζονία, να θέλεις να βλέπεις τα λάθη των άλλων. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι, είναι το ένα άκρο της αυτογνωσίας. Αλλά από την άλλη, το να θέλεις να μελετήσεις τον εαυτό σου και να καταλήγεις το συμπέρασμα ότι είσαι μηδαμινός, ότι δεν αξίζεις. Όλοι για κάποιο λόγο είμαστε χρήσιμοι. Δεν είμαστε στη ζωή απολύτως απαραίτητοι, αλλά είμαστε όμως πάρα πολύ αναγκαίοι για τον συνάνθρωπό μας. Και ο καθένας μπορεί να γίνει ένα σκαλοπάτι πάνω στο οποίο θα ανέβει ένας άλλος συνάνθρωπός μας για τη δικιά του αυτογνωσία και για τη δικιά του εξέλιξη. Δεν είναι κανένας μας αχρίαστος.
1: Και ο τελευταίος άνθρωπος μπορεί να χρησιμεύσει σε κάτι. Ο τελευταίος, ο πιο παραπεταμένος άνθρωπος μπορεί να... Σε κάποια... Δεν θυμάμαι, κάποιο περιστατικό είχε συμβεί και ήταν κάποιος άνθρωπος σε τάσεις αυτοκτονίας και ήταν λίγο πριν πηδήξει. Και ένας άνθρωπος φτωχός, ρακέντητος, του είπε έναν λόγο να αγαθώ εκείνη τη στιγμή,

0: μία είναι να έχει ο άνθρωπος υπερεκτίμηση, έτσι δεν είναι, Γιάννη, αυτό που αναφέρεται και πιο πριν, να νομίζω ότι είναι καλύτερος από τους άλλους, ότι τα καταφέρνει καλύτερα, έχει πιο πολλά χαρίσματα. Και το άλλο άκρο είναι αυτό που μας ανέφερες εσύ, Μιχάλη. Να υποτιμάει τον εαυτό του, έτσι. Να λέει εγώ δεν έχω κανένα χάρισμα, δεν αξίζω τίποτα, για ποιο λόγο ζω, να απελπίζεται. Είναι δύο άκρα. Συνεπώς εμείς πρέπει να βρούμε τη μέση οδό, την αυτογνωσία, να ξέρουμε δηλαδή τι είμαστε, τι χαρίσματα μας έχει δώσει ο Θεός. Άραγε ψάξαμε ποτέ, έψαξες Βασίλη εσύ ποτέ να δεις τι τάλαντα σου έχει δώσει ο Θεός?
1: Νομίζω είναι κάτι δύσκολο, μια δύσκολη διαδικασία, αλλά χρειάζεται ο καθένας να βρει τον χρόνο του, την ησυχία, την ηρεμία και να κάτσει να ασχοληθεί λίγο με τον εαυτό του. Έχουμε γεμίσει από μέρημνες, να τρέξουμε για το ένα, για δουλειές, για χόμπι, για αγγλικά, τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού, πολλές ώρες, τα οποία δεν μας αφήνουν και δεν μας δίνουν τον χρόνο να ασχοληθούμε λίγο με τον εαυτό μας. Να δούμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, τι στόχους να βάλουμε, ποιες να είναι οι προτεραιότητές μας. Και όλα αυτά μας στερούν αυτόν τον χρόνο, όμως χρειάζεται. Μπορούμε να κλέψουμε λίγο χρόνο, να ασχοληθούμε με το εσωτερικό μας κόσμο. Και όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, πρόσεχε στον εαυτό σου για να προσέχεις και στο Θεό. Όταν προσέχουμε στον εαυτό μας, ακόμα και τα σπλάχνα μέσα να παρατηρήσει κανείς την καρδιά, τα συναισθήματα, είναι ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί και πιο κοντά στο δημιουργό μας. Καθώς δεν γίνεται όλα αυτά να είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, κάποιος έτσι πολύ καλλιτέχνης είναι που τα έχει δημιουργήσει. Έτσι όταν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, είναι και ένας δρόμος για να οδηγηθούμε και πιο κοντά στον Χριστό.
0: Ωραία, χρειάζεται συνεπώς η αυτογνωσία. Πώς όμως κάποιος την αποκτάει, πώς κάποιος καταλαβαίνει και τα ελαττώματά του και τα χαρίσματά του, ποιες είναι οι προϋποθέσεις?
2: Εγώ θεωρώ πως ένα από τα βασικότερα είναι η καλλιέργεια του ανθρώπου, δηλαδή με έναν αγώνα καθημερινό, ίσως από βιβλία, διαβάζοντας βιβλία βίους Αγίων, να εξελιχθούμε σε αυτό το κομμάτι, ώστε να δούμε ποια είναι τα χαρίσματά μας, οι αιρετές μας, και ίσως και βασικό να δούμε και τα μειονεκτήματά μας σαν χαρακτήρας, τα πάθη που έχουμε ως άνθρωποι.
0: Χρειάζεται αγώνας, συνεπώς.
2: Αγώνας, φυσικά.
0: Δεν είναι ότι θα έρθει έτσι από διαφώτιση και θα ξαφνικά θα καταλάβουμε τον εαυτό μας.
2: Ακριβώς. Θέλει προσπάθεια μεγάλη.
0: Ωραία.
2: Ώστε να μας βοηθήσει στο να, αυτό που είπαμε και εξ αρχής το θέμα, να μην υπάρχουν διχόνοιες, να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και να μην εμπλεκόμαστε στη δουλειά του άλλου.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, εσύ τι λες?
3: Εγώ πιστεύω πως ένας άλλος τρόπος που θα βοηθούσε σε όλο αυτό είναι συζητήσεις έτσι με κάποιους καθηγητές, ίσως πανεπιστημίου, λογίους ανθρώπους, σοφούς ανθρώπους. Έτσι με κάποιον τρόπο, είτε αυτοί με το δικό τους τρόπο, ίσως μας επηρεάζουν θετικά πάντοτε, ή με κάποια πνευματικά βιβλία. Όχι μόνο πνευματικά βιβλία, ας πούμε από κάποιους φιλοσόφους ή από αρχαίους διδασκάλους, ας πούμε. Μπορούμε να πάρουμε άλλα τα καλά κομμάτια που γράφουν, ας πούμε, μέσα και να τα εντρυφήσουμε, κάπως να τα καλλιεργήσουμε μέσα μας και από εκεί πέρα να. Και δεν είναι μόνο οι φιλόσοφοι, είναι οι γονείς, είναι ο πνευματικός, ένας φίλος να κάτσει να συζητήσεις. Στο φίλο, εντάξει, θα συζητήσεις, θα εμπιστευτείς κάποια πράγματα. Αλλά πιστεύω οι γονείς και ο πνευματικός θα δώσουν, ας πούμε, κάποια επίλυση στο όλο θέμα. Και ο πνευματικός ακόμη περισσότερο, γιατί θα τον φωτίσει ο Θεός, θα έχει την επιβίτηση του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αφού κουβαλάει τη χάρη πάνω του Θεού, ο Θεός θα τον βοηθήσει περισσότερο. Αλλά και η οικογένεια και ο φίλος κάτι θα του δώσει.
0: Μάλιστα, δηλαδή με τις συζητήσεις θα καταλάβει ο άνθρωπος τον εαυτό του, γιατί ίσως μόνοι μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και τι
3: μερικές
0: κάνουμε.
3: Μερικές φορές όχι, γιατί δεν έχουμε αυτοπεποίθηση.
0: Πρέπει να μας πει και ένας τρίτος.
3: Ναι.
0: Να μας πει, ξέρεις Κωνσταντίνε, έχεις αυτό το χάρισμα, καλλιέργησε το. Γιατί
3: ή, έχουμε κάποια τάλαντα κρυφά. Ή μερικές φορές τα θάβουμε κιόλας. Όπως λέει και η παραβολή που έδωσε ο Χριστός, τρία τάλαντα, οι δύο τα καλλιεργήσαν και ο ένας το έθαψε. Και λέει, κύριε, λέει, αυτό λέει, έχω, λέει, δεν το καλλιέργησα. Γιατί να μην το καλλιεργήσουμε τη στιγμή που μας το δίνει ο Θεός? Ίσως πολλές

0: Το αναγνωρίζουμε, ίσως φορές δεν το αναγνωρίζουμε.
1: Όντως όμως, νομίζω ότι για να φτάσει κανείς στην αυτογνωσία, ένα από τα μείζωνα μονοπάτια είναι η ανατροφή. Η ανατροφή δηλαδή που δέχθηκες κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής σου. Ο αδερφός σου που έχεις δίπλα σου ή τα πολλά αδέρφια σου και οι γονείς σου κατά βάση. Βλέπεις τη δικιά τους πορεία, τη δικιά τους διαδρομή, του παππού ή της γιαγιάς σου και αντιλαμβάνεσαι τι εφόδια έλαβα εγώ από το συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον. Πού ήταν ο καθένας, πού έφτασε, τι ιστορίες από την καθημερινή ζωή έχει να μου δώσει ο καθένας. Βλέπεις λοιπόν από τους γονείς σου τα παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ο καθένας πώς αντιμετώπιζε το σχολείο, πώς αντιμετώπισε στη συνέχεια τις παρέες του, πώς αντιμετώπισε το γάμο του ένας με τον άλλον. Και αντιλαμβάνεσαι εκεί πέρα ποια παραδείγματα, ποια πρότυπα ζωής έχεις λάβει και αντιλαμβάνεσαι πώς ο δικός σου χαρακτήρας αυθόρμητα αντιδράει στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή και για ποιο λόγο, ας πούμε, έχεις κάποιες απόψεις που έχεις και βλέπεις μέσα από τις συζητήσεις με άλλους ανθρώπους, αφού αντιληφθείς εσύ πώς έφτασες στο σημείο στο οποίο είσαι, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ζωής που λέμε και μπορείς μετά να φτάσεις σε ένα σημείο που να, σαν τη μέλισσα, να παίρνεις από το κάθε παράδειγμα ζωής το καλύτερο, το οποίο και εσύ στη συνέχεια θα δώσεις τα παιδιά σου. Άμα ένα δέντρο δεν μπορεί να ανιχνεύσει καλά πώς οι ρίζες του έχουν βρεθεί και πώς έχει φτάσει στο σημείο που είναι, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να ανθίζει. Πρέπει να δεις από πού ξεκίνησες πρώτα και μετά συνεχίζεις τη δικιά σου ζωή.
2: Και ένα ακόμη στοιχείο το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στην αυτογνωσία είναι η ταπείνωση. Χρειάζεται κανείς να είναι ταπεινός για να κάτσει να ασχοληθεί με τον εαυτό του, να διεισδύσει στα έγκατα της ψυχής του και να μην λέει, ας πούμε, εγώ είμαι μια χαρά, εγώ είμαι εντάξει, τα ξέρω όλα για τον εαυτό μου. Χρειάζεται κανείς να διαπιστώσει τις αδυναμίες του, να είναι ταπεινός, ώστε να βρει τον χρόνο και την κατάλληλη, έτσι, ψυχολογία για να διεισδύσει στα βάθη του εαυτού του και να διαπιστώσει ποιος πραγματικά είναι, ποιος είναι ο σκοπός του, τι θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο κανείς οδηγείται και στην προσευχή. Κανείς ασχολούμενος με τον εαυτό του, έτσι καταλαβαίνει και πόσο αμαρτωλός είναι και ξεκινάει έτσι σιγά σιγά να ζητάει και το έλεος του Θεού. Αυτό είναι και η νοερή προσευχή που λένε οι πατέρες, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, το οποίο είναι αυτό, καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι αμαρτωλός και ζητάει συνέχεια το έλεος του Θεού έτσι ώστε να προχωρήσει στη ζωή του.
1: Ένα παράδειγμα που μου ήρθε εμένα από την προσωπική μου ζωή είναι όταν αφού μου άρεσε να πηγαίνω στην εκκλησία και παρατηρούσα ότι από παιδάκι, ας πούμε από μικρός, ενώ ας πούμε, ξέρω εγώ, ήταν αρκετά νωρίς και μπορεί ακόμα και οι γονείς μου ή ο αδερφός μου τόσο νωρίς, ας πούμε, ακόμα κοιμόντουσαν, ξέρω, ήταν Κυριακή πρωί και ήταν πριν από τις 8 η ώρα, ας πούμε, ήταν ακόμα στον όρθρο. Και έβλεπα ότι εγώ από μικρός πάρα πολύ ενδιαφερόμουν να πάω στην εκκλησία, δηλαδή. Και δεν μπορείς να πεις ότι ένα παιδάκι τόσο πολύ μικρό καταλαβαίνει. Ίσως κάποιες κινήσεις τις κάνει μηχανικά. Και εκείνη που πρέπει να ψάξει τον εαυτό σου, όπως είπα και προηγουμένως, να δεις τις ρίζες σου πώς προέκυψε αυτό το οποίο είσαι, παρατήρησα ότι χρόνο με το χρόνο και καθώς μου άρεσε να βλέπω τους ψάλτες να ψέλνουν, καθώς μου άρεσε και έλεγα και τους γονείς μου πηγαίνετε με και από πιο νωρίς, και να θέλω να ντύνουμε παπαδάκι κτλ. Στη συνέχεια αντιλήφθηκα πως επειδή ακριβώς ο παππούς μου ήταν ιερέας, αναπαύθηκε πρόσφατα. Επειδή ο παππούς μου ήταν ιερέας, είχα συνηθίσει και από μωρό ακόμα συνέστητα να παίζω με τα γένια του. Αυτές ήταν οι παραστάσεις μου. Και ίσως είχα μια οικειότητα και με τους ιερείς που κάποιοι ίσως τους θεωρούν πιο απομακρυσμένους. Σε μικρή ηλικία έχεις κάπως αλλιώς βλέπεις ότι αυτός είναι ο προϊστάμενος του ναού και διστάζεις λίγο να τον πλησιάσεις ή είσαι πιο οικία με τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ όμως έβλεπα ότι παρόλα αυτά ήθελα να πηγαίνω στο ιερό, ήθελα να μάθω το θυμία, μαζίλευα αυτή την κατάσταση και αντιλήφθηκα λοιπόν. Έφτασα σε ένα κομμάτι αυτογνωσίας να καταλάβω ότι επειδή ο παππούς μου είναι ιερέας, έτσι και εμένα μου αρέσει και συνέχισα σε αυτό το δρόμο που αποδεχόμενος την προσωπική μου ζωή και τα ερεθίσματα που έχω από μικρός. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτή, έτσι, η ενδοσκαφική αναζήτηση να αντιληφθώ τι βιώματα έχω από μικρός και αυτά να τα αναπτύξω.
3: Είπε πριν ο Βασίλης κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ταπείνωση βοηθάει τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του. Κάποιος όμως ίσως θα διαφωνούσε και θα έλεγε ο ταπεινός είναι αυτός ο οποίος αισθάνεται μειονεκτικά, ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, θέλει να κρύβεται, άρα δεν βασίζεται στα χαρίσματά του, στα τάλαντα που του έδωσε ο Θεός. Μήπως τελικά η ταπείνωση δεν βοηθάει τον άνθρωπο να νιώσει αυτογνωσία, να νιώσει ποιος είναι?
0: Γέροντα, πιστεύω πως ο ταπεινός άνθρωπος έχει πραγματική αυτογνωσία, και αυτός που έχει και αυτογνωσία είναι και πραγματικός ταπεινός. Και έτσι ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο και μέσα από την όλη αυτή κατάσταση φανερώνει και τα τάλαντά του και τα χαρίσματά του.
2: Και πολλές φορές γίνεται και μια παρεξήγηση στο τι εννοούμε ταπείνωση. Κάποιοι θεωρούν λανθασμένο ότι ταπείνωση σημαίνει αυτό που είπατε, ότι νιώθω αρνητικά για τον εαυτό μου, ότι δεν αξίζω τίποτα, είμαι ταπεινωμένος. Όμως η πραγματική ταπείνωση που δίνει ο Θεός είναι η αντίληψη της αμαρτωλότητάς μας, όμως με την ελπίδα και τη χαρά ότι ο Θεός θα μας δείξει το ελεός του, έτσι και θα μας βοηθήσει να γευτούμε τη χαρά. Επομένως, η ταπείνωση που δίνει ο Θεός είναι αυτή που πρέπει να ζητάμε, η οποία δεν οδηγεί έτσι σε όλες αυτές τις αρνητικές ψυχολογικές καταστάσεις, και έτσι θα γνωρίσουμε και καλύτερα τον εαυτό μας.
0: Θα ήθελα να συμπληρώσω ένα περιστατικό με τον Άγιο Παΐσιο, που είχε πάει κάποιος και τον λέει: «Μα γέροντα, λέει, είστε τόσο καλός στις συμβουλές, το ένα το άλλο, λέει, να μην μιλήσω εγώ, λέει, προσωπικός, λέει, που γνωρίζω, λέει, τον ίδιο τον Πατριάρχη, να σας κάνω με παπά». Και ο ίδιος ο Άγιος αντέδρασε, δηλαδή έριξε όλο του τον εαυτό εντελώς κάτω, τον πάτησε τον εαυτό του και λέει: «Εγώ, λέει, να γίνω παπάς, λέει, και να πεις, λέει, εσύ στον Πατριάρχη, λέει, για μένα, λέει, να γίνω εγώ παπάς, λέει, ούτε κατά διάνοια». Δηλαδή πρέπει να ρίξουμε εντελώς τον εαυτό μας για να εμφανιστούν τα χαρίσματά μας.
3: Και ποιο είναι το κέρδος τελικά? Λέμε να έχουμε αυτογνωσία, έτσι. Ποιο είναι το κέρδος? Ένας περνάει καλά, και όταν δεν έχει αυτογνωσία, ένας που νομίζει ότι τα καταφέρνει, είναι χαρούμενος. Σου λέει: «Εγώ είμαι πάνω από όλους».
2: Ένα κέρδος το οποίο μας έχουμε λόγω της αυτογνωσίας είναι ότι αποκτούμε μια ισορροπημένη προσωπικότητα, γνωρίζουμε τα προτερήματά μας, τα χαρίσματά μας, τα ελαττώματά μας, έτσι γνωρίζουμε και ποια είναι η θέση μας στην κοινωνία, και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται και οι ανθρώπινες σχέσεις μας και οδηγούμαστε έτσι σε μια ζωή με μεγαλύτερη ψυχική ηρεμία, η οποία θα μας οδηγήσει στο να μην έχουμε ψυχολογικά προβλήματα και να νιώθουμε έτσι μια ισορροπημένη κατάσταση στον εαυτό μας.
3: Ωραία. Ιωάννη, εσύ τι λες?
4: Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι έπειτα από όλα αυτά έρχεται και η επαγγελματική επιτυχία. Δηλαδή, με τον ισορροπημένο χαρακτήρα έρχεται και η επαγγελματική επιτυχία, εφόσον ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι δυνατότητές μας, τι δεν μπορούμε να κάνουμε, βασικό, δηλαδή να μην ρισκάρουμε για πράγματα που πολύ πιθανό να αποτύχουμε σε οποιοδήποτε τομέα. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα βασικό κέρδος της αυτογνωσίας.
1: Άλλωστε, νομίζω ότι και δύο από τα πολύ μεγάλα ωφέλη της αυτογνωσίας για έναν άνθρωπο είναι αφενός το ότι τον γλιτώνει από το πολύ μεγάλο πάθος της ζήλιας ή της ζηλοφθονίας, του φθόνου και του μίσους απέναντι στον άνθρωπο, όταν ανακαλύπτεις ποια είναι η δικιά σου ιδιαίτερη κλίση και ξέρεις ότι σε αυτόν τον τομέα, σε αυτό το τομέα μπορώ να αφιερωθώ και να δαπανίσω τον χρόνο μου, έτσι. Γιατί αν θέλουμε σε όλα να είμαστε καλοί, δεν φτάνει ο χρόνος της ζωής μας για να βελτιωθούμε σε ένα κομμάτι. Ένα επιστημονικό αντικείμενο, άμα επιλέξεις, πόσο καιρό πρέπει να ασχοληθείς για να πεις ότι όντως πραγματικά έχω εντρυφήσει και το γνωρίζω αυτό καλά. Οπότε, όταν αντιλαμβάνεσαι πού είναι η δική σου η θέση και πού μπορείς να δαπανίσεις τον χρόνο και την ψυχική σου ενέργεια, δεν κάθεσαι να ασχοληθείς με τις κλίσεις του άλλου για να πεις γιατί δεν είμαι εγώ σε εκείνη τη θέση. Όχι, φεύγει το κομμάτι της ζήλιας και ξέρεις ότι εγώ σε αυτό το σημείο έχω τη δικιά μου την αρετή και δεν χρειάζεται να αισθάνομαι μειονεκτικά απέναντι σε έναν άλλον ο οποίος σε έναν άλλο τομέα θα διαπρέψει. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό θεωρώ ότι είναι πως ένας άνθρωπος που έχει φτάσει σε σημαντικό επίπεδο αυτογνωσίας τελικά από την αυτογνωσία θα καταλήξει και στην ετερογνωσία. Δηλαδή, γνωρίζοντας τον εαυτό του, θα ξέρει να εκτιμά και να σέβεται και την πορεία του άλλου. Και με μεγαλύτερη ευκολία κάποιος που έχει την αυτοεκτίμηση και λέει ότι εγώ είμαι καλός στο να τραγουδάω. Όταν δει κάποιον να ζωγραφίζει πολύ καλά, θα πάει και θα τον επενέσει και θα είναι ευγενικός μαζί του και θα του πει: «Είσαι πολύ καλός ζωγράφος, συγχαρητήρια. Εγώ δεν θα καταφέρω ποτέ αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ. Είσαι πολύ καλός και μπράβο σου». Αναγνωρίζεις δηλαδή και τα ταλέντα των άλλων όταν είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και έχεις καταλάβει ποια είναι η δικιά σου πορεία και διαδρομή.
3: Πολύ ωραία αυτά που λέτε, παιδιά. Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες, ότι η αυτογνωσία οδηγεί στην ετερογνωσία. Να το πάμε και λίγο παραπέρα, ότι οδηγεί και στην θεογνωσία. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ξέρει τον εαυτό του, ξέρει ποιος είναι, μπορεί να γνωρίσει και τον Θεό. Διότι αυτό που τυφλώνει τον άνθρωπο στο τέλος είναι ο εγωισμός. Αν όμως ο άνθρωπος όμως είναι ταπεινός, τότε έρχεται και χάρη του Θεού και γνωρίζει ο άνθρωπος και τον εαυτό του και τον άλλον και τον Θεό. Έχει περάσει όμως ο χρόνος της εκπομπής μας, αγαπητά μου παιδιά. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ
1: και εμείς ευχαριστούμε
3: που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί στην παρέα μας, όπως και εσάς τους αγαπητούς φίλους μας που παραμείνετε στους δέκτες σας. Νομίζω ότι ήμασταν μια μεγάλη παρέα που συζητήσαμε το θέμα της αυτογνωσίας που όλους μας αφορά. Όλοι πρέπει να ξέρουμε τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, να γνωρίζουμε καλά τα χαρίσματά μας, τα τάλαντα που μας έδωσε ο Θεός, ούτως ώστε να εργαστούμε με τα τάλαντα αυτά και να τα επαυξήσουμε. Αλλά και το άλλο σκέλος, να γνωρίζουμε και τα ελαττώματά μας, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, να προσπαθούμε να τις διορθώνουμε και με πολύ πολύ ταπείνωση να τις παραδεχόμαστε, να τις καταθέτουμε στο εξομολογητήριο και να παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να ευχηθώ ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Κατά μεσής του όμορφου Αυγούστου, οι Ορθόδοξοι γιορτάζουμε την κοίμηση της μεγάλης μας Αυγούστας, της μητέρας του Θεανθρώπου, της Θεοτόκου Μαρίας, που είναι το καύχημα και το σεμνολόγημά μας. Αφού την νικητεύσαμε στις παρακλήσεις μας και χορτάσαμε από θεομητορική αναμονή, τρέχουμε στους ναούς μας, γιατί κάναμε γιορτή και πανηγύρι την κοίμησή της. Και περνούμε τις πιο όμορφες πανηχίδες την ημέρα που απόθεσε το Πανάγιο σκηνομά της, το αγιότερο σώμα, στα σπλάχνα της Γεθσημανή. Μια εσωτερική υπερκόσμια δύναμη μας έλκει, μια φωνή υπερκόσμια και μυστική μας καλεί στους ναούς μας.

Η ζωή του κόσμου μας ολοένα ψευτίζει, διότι τα κοσμικά γλένδια δημιουργούν κορεσμό στην ψυχή και ας μην θέλουμε να το ομολογήσουμε. Συμπόσια, φεστιβάλ, χορή, φώτα, ημίφωτα, φεγγαλικά δημιουργούν ανία στο πνεύμα και ας μην θέλουμε να το παραδεχθούμε. Είναι δε απαράδεκτο εμείς οι χριστιανοί 20 αιώνες μετά τη γέννηση του Χριστού να συνεχίσουμε να γιορτάζουμε όπως γιόρταζαν οι ειδωλολάτρες. Οι χριστιανοί, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν πρέπει να γιορτάζουν κοσμικά και φιλίδωνα όπως οι ειδωλολάτρες. Εκείνοι πανηγυρίζουν χορεύοντας άπρεπους χορούς, στολίζοντας τους δρόμους για να χορτάσουν τα μάτια, τέρποντας την ακοή με άσεμνα τραγούδια, διαφθείροντας τη γεύση, ψευτίζοντας το φυσικό κάλος με βαψίματα, φορτώνοντας το σώμα με πολύτιμους λίθους και χρυσάφι, συνεχωνιζόμενοι ποιος θα ξεπεράσει τον άλλον στην ακολασία. Μ' όλα δε αυτά κάνουν εύκολη την είσοδο της αμαρτίας. Αυτά όμως δεν πρέπει να γίνονται από τους χριστιανούς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος προσθέτοντας. Και μάλιστα όταν άλλοι που προέρχονται από τον ίδιο πυλό με μας και από παρόμοια γέννηση πεινούν και βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Οι Ορθόδοξοι λοιπόν, ως λογικοί άνθρωποι που φρονούμε τα θεία, τα πνευματικά και τα ουράνια και όχι τα σαρκικά και τα επίγεια, καλούμαστε να γιορτάσουμε την κοίμηση της μητέρας μας Θεοφρόνος με τρόπο θεϊκό, πνευματικό και αγγελικό, όπως αρμόζει στην Παναγία και πανάσπηλη μορφή της. Μέσα στο ιερό δέος, το σεμνό κάλος και το υπέρφωτο θάμβος των ναών μας, μέσα σε ατμόσφαιρα σιωπής και προσευχής, γιατί οι ναοί μας είναι αψίδες χάριτος κάτω από τις οποίες έχουν αγιαστεί μέσα στους αιώνες εκατομμύρια ψυχές. Εκεί τρέχουμε όλοι οι Ορθόδοξοι, γέροντες, όριμοι, νέοι, παιδιά, άνδρες και γυναίκες, δηλαδή όλος ο λαός του Θεού με τον οποίο μας ενώνει ισόβιος μυστικός δεσμός που καρποφορεί μέσα στο διάβα του χρόνου αγιότητα και οσιότητα. Αυτά είχε υπόψη του ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, επίσκοπος Μαϊωμά, όταν έγραψε στην πρώτη οδή του κανόνος του. Λαμπροστόλιστη, με θεϊκή δόξα, η πανίερη και πανένδοξη μνήμη της κοιμήσεώς σου Παρθένε, συγκέντρωσε όλους τους πιστούς για να χαρούν και να εφρανθούν πνευματικά.

λάμπει με θεϊκή δόξη Θεοτόκος, διότι είναι ο οίκος του Θεού. Οι πατέρες μας διδάσκουν ότι ο οίκος του Θεού, τον οποίο είδε ο προφήτης Εζεκίηλ, γεμάτον από δόξαν Θεού, ήταν τύπος και εικόνα της Θεοτόκου. Έγραψε ο προφήτης «Και είδον και ειδού πλήρης δόξης Κυρίου ο οίκος». Δόξα Κυρίου ήταν το ολόφωτο σύννεφο που εμφανιζόταν κατά καιρούς στον παλαιό Ισραήλ σαν η ορατή εκδήλωση της παρουσίας του Θεού σε έναν τόπο. Ο προφήτης Εζεκίηλ είδε αυτή τη δόξα Κυρίου μέσα στον ναό των Ιεροσολύμων. Και επειδή η Θεοτόκος είναι οίκος Θεού, αφού στα σπλάχνα της κατοίκησε ο Υιός και Λόγος του Θεού και από αυτή γεννήθηκε ως άνθρωπος, πρέπει, γράφει ο Άγιος Κοσμάς, και η μνήμη σου Παρθένε να είναι στολισμένη με δόξα Θεού. Επειδή δε είναι τέτοια, συνάδρισε όλους τους πιστούς χριστιανούς για να πανηγυρίσουν και να εφρανθούν πνευματικά. Διότι αν στη μνήμη οποιουδήποτε Αγίου την ημέρα που εγκομιάζεται η οσία ή η μαρτυρική βιωτή του εφραίνονται λαοί, όπως γράφει ο σοφός Σολομών, πολύ περισσότερο πρέπει να εφραίνονται οι χριστιανοί στην κοίμηση όχι μιας Αγίας αλλά της Παναγίας, διότι αυτή είναι η αγιότερη μορφή όλων των αιώνων. Ή όπως την υμνούμε στην Εκκλησία μας, η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

Η πανιέρη μνήμη της Θεοτόκου μας καλεί να εφρανθούμε πνευματικά, και διότι η Παρθένος Μαρία ήταν το όργανο της ανεκλάλητης, της παγκόσμιας χαράς που ανέτρεψε την παλαιά, παγκόσμια και απερίγραπτη θλίψη, την οποία έφερε στον κόσμο η αμαρτία. Πριν γεννηθεί ο Χριστός στον κόσμο, η γη είχε μεταβληθεί σε κοιλάδα του Κλαθμόνος, όπως την ονόμασε ο Δαβίδ. Η Παρθένος όμως, με την Αγία Γέννησή της, έφερε στη γη χαρά παντοτινή, οικουμενική, ανέκφραστη και ανίποτη. Όσους δε την υμνούν, τους φιλοδορεί με χαρίσματα πλούσια και ουράνια. Ακόμη χριστιανοί πανηγυρίζουμε και υμνολογούμε τη Θεοτόκο, γιατί είναι η δόξα και το καύχημά μας. Οι παλαιοί Ισραηλίτες ονόμασαν την Ιουδίθ δόξαν και καύχημά τους, διότι φώνευσε τον Ολοφέρνη, τον αρχιστράτηγο των Ασσυρίων. Εμείς όμως, οι νέοι Ισραηλίτες, οι χριστιανοί, έχουμε ασυγκρίτως περισσότερο δίκιο να ονομάζουμε την Παναγία δόξα και καύχημά μας, διότι με τις πρεσβείες της κατανικά όχι άνθρωπο αλλά τον διάβολο και θανατώνει με την ανίκητη δύναμή της όλους τους αισθητούς και νοητούς εχθρούς.

Έχουμε λοιπόν άπειρους λόγους οι Ορθόδοξοι να πανηγυρίζουμε την κοίμησή της και να κατανυγόμαστε μπροστά σε αυτή τη μορφή της Εκκλησίας μας με τον βαρύ και ανυπολόγιστο πλούτο της αγάπης και της στοργής. Στη γιορτή της, σε κάθε γιορτή της, τρέχουμε στους ναούς της να της αποθέσουμε τον πόνο, το δάκρυ και τη μετάνοιά μας. Να ζητήσουμε τις πρεσβείες της, να δροσίσουμε και να αρδεύσουμε την ψυχή μας με τα πνευματικά της νάματα. Γι' αυτό η Ορθόδοξη ψυχή μένει πάντα δροσερή, θαλερή και ακμαία παρά τον κοσμικό λίβα που την χτυπά αλίπητα και βαδίζει το δρόμο της με ελπίδα στο Θεό και με αγάπη, στοργή και ευθύνη για το διπλανό της.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικίν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτοί γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτίου και έστι του δείπνου,

0: Κύριε Λέσον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείου σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριός σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμα σας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου.

0: Σου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρό εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσων. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και εφρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένεα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Απορρίπαρον χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούς όπου κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον, ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συνειτριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρις και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι η αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούσε όσε ον πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλω τας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με αλεσκάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτες εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Πανεχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σοφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ηλίφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μια αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδωνώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντιού Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και εστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενού ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέη...

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων,

και στα υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχούς.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια από την Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ο Θεός ελάστη τίμη το μαρτωλό και λαϊσόν. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιο παράκτω πνεύμα της αληθείας ο πατακού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και η ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσε με και καθάρισον ημάς από πάσχη λίδος και σώσον αγαθέντας πηχάσιμον.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατέρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και εις τες ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστού το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου και νουθείτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλώς την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως, τη απονήμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεωνε τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής, κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνη σε αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασίμου βεράτε κατέσχυντε, μη παρήδη αγαθήτα η κεσία Σιμών, πανίμνητε Θεοτόκε, στρίξ ορθοδόξων πολιτεία, αν σώζω ου εκέρευση βασιλεύειν, και χορήγει αυτή σου ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτσι δέομεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιρεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιρεσήν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν κλείβοντές με, πολλοί επανίστανται πε με, πολλοί λέγουσε την ψυχή μου, που κρέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρο μου, η δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, και πήκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Μου φοβηθήσουμε ο μοιριάδου λαού, τον κύκλος είναι επιτυφεμένον μη. Ανάστε Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντων σου εχθρόνοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξεις με, μη δέ τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ούκα εις την ίαση της αρκή μου που προσώπου της οργής σου, ούκα εις την ειρήνη της σωστές μου που προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομήν περί την κεφαλήν μου, όσοι φορτιών βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάμψαν οι μόλοπές μου, που προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκεθροπάζων υπορευόμην, ότι εψώεμαι πλήστης ανεπαιγμάτων και ούκα εις την ίαση της αρκή μου, εκακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμουν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσει η επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου τεράχθη, κατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού που αισθημεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου, εξαναντία μου, ήγγισαν και αίσθησαν και άγγιστά μου που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως είπα φως ουκ οίκων και όσοι άλλαλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουν εν το στόμα του αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ έναν καιλό και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και γεκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, για τα αποδιδόντες με κακά αντί αγαθών διέβαλών με, επί κατεδίωκαν αγαθοσύνη, με καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδείψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώς εισάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση του, ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλε γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή εμνημόνευόν σου εκ της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις αλεύσιτο κατώτητα της γης παρθίσονται εις χείρας ρομφέας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο μνήνων αυτό, ότι ενεφράγει στόμου λαλού τον άδικα, εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός σου σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισαλθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσυλλογίστην του καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο ευοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθίδονται σε τάφο, όνου και μνήστη έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο το τάτο, εσκοτεινή και αισιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετορισμού σου επιλογή επεμέ. Εμάκρυνα σου γνωστού μου απεμού, έθεντο με ευδέλιγμα αυτή, παρεδόθηκε ου ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου στένησαν από πτωχία, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ή ατρένα στήσου και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσει τέση στο τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστή εν το σκόρτο θαυμάσια σου, η δικαιοσύνη σου εν γη απειλισμένη. Εγώ προσέ Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η να τι Κύριε, αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εν κόψει εκ νοότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην, επ' εμέ διήλθεν οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάρεξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων, της μουσμού από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτήν εντίον σου, εις αλθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ού σου, εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσης δεπουδώσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσης ανομίας σου, τον ιόμουνα πάσης τας νόσου σου. Το λυτρούμενο εκφερά στην ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέητη κτηρμή, τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιών ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώ τα σου δώσω αφού το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και λέιμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εστέλος οργιστήσετε, ουδέης των αιώνα μηνύη, ούκ απ' τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέκ απ' τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατ' ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος τέλος αυτού, επιδουλημένους αυτών, καθώς ον απέξουν να το λέει αποδεισμόν, εμάκρυνε φημών της ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες μεν, άνθρωπος σου υπόρτωσε η μέρα αυτού, ως άθος το όπτος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει, ποιο και επιγνώσει τέλη των τόπων αυτού, το δέλος του Κυρίου από του αιώνους και ως του αιώνους και τους φοβουμένους αυτών, και δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένους των τρών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος του ουρανού ετοίμος των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται των Κύρων πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείται των Κύρων πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται των Κύρων πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέη σύνημαν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίσιμα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσατε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατηδέξω εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρού αιώνο, και εκηδίασε να πεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτη εν πάση τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου μελέτων, διεπέτασε προ τα σχήρα μου, η ψυχή μου ω γυάλι δρόση. Ταχύ άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πεμού, και ομοιωθήσω με καταβαίνω εν λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, δόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμαι από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό μου, του πίνει το θέλημά σου, τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικιν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάτη εκθλίψου την ψυχή μου. Και εν το ελέσου ξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και πολλοί πάντε σου λείγοντα την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμευς, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της αδελφότητος ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ πλέον των αδιπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ χωρίς την αιμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και

Πνεύσαν τις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ποντισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και

0: και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του ληστού μετάνοιαν τον παράδεισον εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.

0: μαζί.
1: Το καιρό εκείνο εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγγερθείς εκ νεκρών επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως εις εν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλιλαίας και του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω αλιεύειν, λέγουσιν αυτόν, ερχόμεθα και ημείς ειν Σίμ. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν, που μεν τη είδησαν οι μαθητέ ότι ο Ιησούς εστί. Λέγειον αυτοίς ο Ιησούς, παιδεία μη τι προσφάγιον έχετε. Απεκρίθησαν αυτό ου. Ο δε είπεν αυτοίς, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρύσετε. Έβαλον ουν και ου και έτη αυτού ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των νυχθείων. Λέγειον ο μαθητής εκείνος ον ηγάπω Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστίν. Σίμων ου Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστίν. Τον επενδύτην διεσώσαντο ειν γαργυμνός και έβαλεν εαυτόν εις τη θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, που γαρίσαν μακράν από της γης. Αλλώς από πηχείων διακοσίων σύρονται στο δίκτυον των νυχθείων. Οσούν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν αθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγκατε από τον οψαρίον, όν επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης, μεστών νυχθείων μεγάλων 153, και το σού των όντων ουκ εσχίστη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Ημείς δε τόλμα, ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσει αυτόν. Σύ τη σύμ, ειδώτες ότι ο Κύριος εστίν. Έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο είδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού.

Ανάστησε Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων κείδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντηση πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίλθεν δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας διημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.

επίσκεψη των κόσμων στον ελέη και εκτιμής, ύψωσον πέρας εις την ανορθοδόξα, την κατάφρωσον ετοιμάζεται εμένα την ουσία. Πρεσβεία της Παναπράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου, και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εδόξων και πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξου, εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκείμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ματθίου, που και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

μεταμορφώθεις και όσο χώρουν οι μαθητές σου τη δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο. Είναι όταν σε είδες σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσεως συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών,

0: Αμήν. Εξανέστη ο Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμο συνανέστη σα και η φύση των βροντών ω Θεών σε ανήμισε και θάνατο υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και έβαν είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα σύ ο πάση παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σύ ο πάση παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσουμε ενός Θεού παντοδύναμον και πύλες του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνους εκ τάφου εγείραντα μυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης όθεν πίστιε γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδε στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντα η συγχαίρουση σίχαρ παρέσχε σπάσει Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σίχαρ παρέσχε σπάσει Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τη ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Μανθία, εξήλθε να αρθείς Ιούδας επί βρόχου, εις ήλθε να αρθείς Μανθίας επί ξύλου, ήρθε αμφενάτη ξύλο ήφθεος Μανθίας, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Δέκα Μαρτύρων, το δια την Αγίαν εικόνα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του Θεού, τη χαλκή πύλη αθλησάντων Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας, εχθρών Θεού κτίναντες άνδρες εννέα, φίλοι γίνονται το Θεό διαξήφους, εμού τραχύλου σώτερ αίμα προσδέχου, Μαρία φυσίνος των μύρων Μαρίας, τη αυτή ημέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίου, όσιος ημών ψώης ευχόμενος τελειούται, τη αυτή ημέρα μνήμη της ευρέσεως, της αχυροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών, υπερεύρεσης συνεγράφη παρά του εναγής Γρηγορίου, επισκόπου νήσης, τες των Αγίων σου πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού γον υπετών αυτού και λέγον Κύριε ελέησόν μου τον Υιόν ότι σε ελληνιάζεται και κακός πάσχει πολλάκης γαρπή.

Ότι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνεί το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τέλεη του Μεγάλου Θεού

άνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην τη θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσα

ιδιαίτερο μυστήριο τάφη σειρά και πνευματική τραπέζη με τα καθαρού συνειδότητα τη άφηση αμαρτιών, η συγχώρηση πλημελημάτων στον έμπο του Αγίου Κοινωνίαν, ει βασιλεία του ουρανού κληρονομίαν σπαρίσιντη προσέμι ει κρίμα ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτε με τα παρησία σε κατα...

αποθούντο τη κρυφή στο γιάσιμο σου, άντυπατε συγκαθήμενο και οδε ημίνο ρώτουσιμο. Και καταξίζουν την κρατιά σου, κύριε, μεταδούν ημί το φράντο σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντίτολο. Ο Θεό ηλάσσει τι είμαι το μαρτωλό και λέισον. Ο Θεό ηλάσσει τι είμαι το μαρτωλό και λέισον. Ο Θεό ηλάσσει τι είμαι το μαρτωλό και λέισον.

αγάπη προσέλθεται.

ορθή μεταλαμβώντας το Θείον Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών φρικτών Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν του επισήπη πειθόντο, ήσουν το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξαν. Αγίασον σ' αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, ή αυτού αντιδόξουν τη δική σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μα του ελπίζοντα επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τη Εκκλησία σου τη ιερεύση, τη άρχου συνημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και πάν δωρήμα τέλειον άνωθεν εις τη καταβαίνουν έτσι ο Πατρός των φώτων. Και σ' τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνσιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σου Χριστέ ο Θεός η ελπισιμών δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριαλέησον,
0: Πατέρα Άγιε, ευλόγησον. Που εν το όρι το θαβόρ μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων και Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας του Μητρός, Θεία δυνάμε του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων,

Νέου και Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, της Αγίας Ενδόξου εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππισίας, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, Χριστοστόμου, ο και τη Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, πάντων των εσέρες διαλαμψάν των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ματθίου, και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη, αυτοί πάντα σε εμάς, καλημέρα σας, χρόνια πολλά.

Σε απευθεία σύνδεση με την Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: επάντητη ήχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνη στην ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε Θεό μου, ότι ούκο απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστά, και χαρισάμεν σημείν τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία εις ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω, δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σήτη με ετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσινη παρέσχου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και εν την τοπτερήχουσα σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτη μονοπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεση των αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου.

0: Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργασε λάτρην, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες, πέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι η ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όν με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, για την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωση εν της διανοήμασή μου, και ανάκληση εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε επάθεστας ημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
3: Νην απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστιδη τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψας αχάρις, την οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούς εν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρως θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δόξασε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασε.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλης του Χρυσοστόμου, ου την Θείαν Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης,

πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Εκκλησία. Τι σάφτη η Αιγύπτουσα, ως η όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος. Αγία και άμμονος, και άσπηλη και αμόλυντη και ωραία. Η Αγία Εκκλησία του Χριστού. Νύμφη Χριστού, σώμα Χριστού και νύκτησης. Η Αγία Εκκλησία του Χριστού που βάλεται, που μάχεται, που πνίγεται μέσα στο αίμα των παιδιών της, που νικά, που θριαμβεύει, που ζει στους αιώνας. Η μακαρία Εκκλησία του Χριστού, η πολύπαθη, η ταπεινούμενη, η κατατρεγμένη, η υβρισμένη, η οδυνόμενη, η θριαμβεύουσα, η βασιλεύουσα, η αείζωσα. Η Αγία Εκκλησία, η νύμφη του Χριστού, ενδύεται ως πορφύραν και βίσων τα αίματα. Αφού με την εμφάνιση του Χριστού στη γη, ο πόλεμος έχει αρχίσει κιόλας.

Ο Σατανάς επιτίθεται εναντίον της κεφαλής της Εκκλησίας και αφού δεν μπορεί να τη συντρίψει, στρέφεται με θυμόν μέγαν εναντίον του σώματος των πιστών. Όμως, ιδού ο Θεός μετά των ανθρώπων, ιδού ο Χριστός ο Βασιλεύς, εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Πού έστειν ο Διοκλητιανός, πού ο Νέρον, πού η Ρώδης, πού ο Μαξιμιανός, πού ο Άριος, πού τα κολοσσέα της Ρώμης, πού τα αλβανικά στρατόπεδα, πού η κόλαση των Γκούλαγ, πού πάντες οι τους Χριστού μάρτυρας αποκτήνοντας. Αυτοί μεν παρήλθουν, ο δε θεμέλιος της Εκκλησίας και της πίστεως, ίσταται ασάλευτος δια Χριστών, ότι πύλα άδου ούκα της Χύσους είναι αυτής,

Θεού τον έχει μέγεθος η Εκκλησία. Πολεμωμένη νικά, επιβουλευωμένη περιγίνεται, υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Δέχεται τραύματα και ου καταπίπτει υπό των ελκών. Κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Χυμάζεται, αλλά ναυάγιον ουχι υπομένει. Παλέει, αλλού χυτάται. Πικτεύει, αλλού νικάται.

Εντάφθα δύο παρατάξεις, η μία των μαρτύρων, η άλλη των τυράννων. Η παράταξη των εχθρών του Χριστού κατεβαίνει πάνωπλη. Η παράταξη των πιστών του Χριστού γυμνό το σώμα τη μάχεται. Κυνήγι των γυμνών, ούτων καθοπλισμένων.

Στην Εκκλησία του Χριστού, ο θρίαμβος είναι το αποθνίσκοντος και όχι το ανερούντος. Αυτοί είμαστε οι ζώμενοι, οι δεδεμένοι, οι κατακαιόμενοι, οι θλιβόμενοι, οι κακουχούμενοι, οι υστερούμενοι, οι πεινώντες, οι γυμνητεύοντες, οι διωκόμενοι, καθημέραν αποθνίσκοντες δια Ιησούν Χριστόν. Αυτοί είναι οι εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, οι περιβεβλημένοι στολάς λευκάς, οι έχοντες φήνικας έντες χερσίν αυτών. Αυτοί είναι οι υμνούντες και ευλογούντες και λέγοντες: «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας, και ευλογημένον το όνομα της δόξης σου, το Άγιον και υπερενετών και υπεριψούμενον εις τους αιώνας».

Αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πρώτα και βασικά καθήκοντα του χριστιανού είναι και ο εκκλησιασμός. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι συνεπής με το πιστεύω του αν παραθεωρεί το χρέος του εκκλησιασμού. Κανένας πιστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή λατρεία και τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ατομική προσευχή στο σπίτι του ή με την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας από το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση. Αυτό γίνεται κατά άκραν οικονομία μόνον δια τους ασθενείς, τα υπερήλικα άτομα και τους εργαζομένους σε έργα κοινής ωφελίας. Η απουσία μέλους του πληρώματος της Εκκλησίας επί τρεις συνεχείς Κυριακές αδικαιολόγητα προβλέπει κυρώσεις και θεωρείται αμάρτημα από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αυτό και μόνο φανερώνει την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα του εκκλησιασμού. Φίλοι μας, τώρα που θα βρεθείτε στο χώρο των διακοπών σας για την απαραίτητη ανάπαυση, θυμηθείτε πως η ψυχή ξεκουράζεται μόνο μέσα στο κλίμα του Θεού. Στη δική του αγκάλι παρηγορείται και

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Ιωδίτης Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή της Εφημερίδα. Περιβόλι χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodico@agialidia.com.
3: Του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθη το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
2: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Παρμού, τηλέφωνο 249306111 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα τηλέφωνο 2310202600.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ειδή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

πήγαινε άπιστος και διεστραμμένη. Έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών. Πόσες γενναίες υπάρχουν, φίλοι ακροατέ? Χρονικά υπάρχουν πολλές. Κάθε 20 χρόνια περίπου έχουμε και μία νέα γενεά. Κάθε γενεά παρουσιάζει τέτοιες εξελίξεις και διαφοροποιήσεις, ώστε φαίνεται να μην έχει σχέση με την προηγούμενη γενεά. Η νέα γενιά φαίνεται να απέχει αιώνες από την προηγούμενη. Έτσι, πολλής λόγος γίνεται σήμερα για το χάσμα των γενεών. Οι νέοι δεν καταλαβαίνουν τους γέροντες. Οι μεγάλοι δεν κατανοούν τους μικρούς. Στην πραγματικότητα όμως, τρεις γενναίες πάντοτε υπάρχουν. Σε ένα από τα θαύματα του Χριστού βλέπουμε και τις τρεις αυτές γενναίες. Πρόκειται για τη θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου που έγινε λίγο μετά τη μεταμόρφωση του Κυρίου και που εκθέτουν και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές. Ας δούμε σύντομα και απλά το σχετικό επεισόδιο όπου γίνεται λόγος και για τις τρεις γενναίες. Πατέρας πονεμένος φέρνει το παιδί του στους μαθητάς του Χριστού. Έχει δαιμόνιο το παιδί και σεληνιάζεται. Οι μαθητές αδυνατούν να το θεραπεύσουν. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στέκουν και χαμογελούν εμπεκτικά. Εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Ιησούς. Κατεβαίνει από το θαβόρ όπου συνέβη η μεταμόρφωση. Ο πονεμένος πατέρας, βλέποντας το ακτινοβόλο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πέφτει στα πόδια του. Γονατιστός παρακαλεί: «Κύριε, το παιδί μου θέλω να ελεήσεις». Σεληνιάζεται. Όταν το πιάσει η κρίση του δαιμονίου, γίνεται αγνώριστο. Πότε πέφτει στη φωτιά και πότε στο νερό. Ο Κύριος για μια ακόμη φορά θα επιτιμήσει το δαιμόνιο. Αλλά πριν από το δαιμόνιο, επιτιμά τη γενεά των ανθρώπων που είναι γύρω του. Την επιτιμά για την απιστία της. Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών, και καλεί να του φέρουν το ταλέπορο παιδί. Φέρετε με αυτόν κόδε. Ύστερα γίνεται το θαύμα. Επιπλήττει το δαιμόνιο που μέχρι εκείνη την ώρα φόλιαζε στην νεανική ύπαρξη. Ο νέος ελευθερώνεται. Ο πατέρας ανακουφίζεται. Ο κόσμος θαυμάζει και οι μαθητές πλησιάζουν το διδάσκαλο. Ζητούν να μάθουν το λόγο που δεν μπόρεσαν εκείνη τη φορά να κατατροπώσουν το δαιμόνιο. Και ο Χριστός τους εξηγεί: «Δια την απιστίαν ημών, για την ολιγοπιστία σας, με λίγη σωστή και δυνατή πίστη μπορεί κανείς και βουνό ολόκληρο να μετακινήσει». Και στο τέλος, αναφερόμενος στη δαιμονική γενιά, λέγει: «Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ημίαν προσευχή και νηστεία». Διακρίνουμε, φίλοι ακροατέ, τρεις γενναίες. Για τις δύο κάνει ο Χριστός σαφή λόγο. Την άλλη την εκπροσωπεί ο ίδιος. Η μία γενεά είναι η δαιμονική. «Τούτο το γένος», είπε ο Χριστός, και εννοούσε το γένος του διαβόλου, τη διαβολογενιά. Όταν σε κάποια περιοχή
εν σκύπτων έντομα βρωμερά, δηλητηριώδη και καταστρεπτικά, προκαλείται μεγάλη ανησυχία και χρησιμοποιούνται τα ισχυρότερα εντομοκτώνα για την εξουδετέρωσή της. Απείρως χειρότερη από την επιδρομή των εντόμων είναι η επιδρομή των δαιμόνων, που στην εποχή μας έχουν ενσκύψει κατά λεγεώνες και φθείρουν και διαφθείρουν τον κόσμο. Πρόκειται για τις σατανικές ακρίδες που καταστρέφουν τη φυτεία του Θεού. Και όπως για την εξόντωση των καταστρεπτικών εντόμων υπάρχουν ισχυρά εντομοκτώνα, έτσι ο Κύριος συνιστά δύο ισχυρότατα πνευματικά εντομοκτώνα κατά το διαβόλο. Δύο πανίσχυρα διαβολοκτώνα είναι η προσευχή και η νηστεία. Τούτο το γένος, το δαιμονικό, ούκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Η άλλη γενεά είναι η θεϊκή, είναι το γένος του Θεού. Έχει και ο Θεός τη γενιά του, τους ανθρώπους του, την οικογένειά του. Για τη γενιά του Μεσσία, του Χριστού μιλάει ο προφήτης Ισαΐας. Την δε γενεάν αυτού τις διηγήσετε. Στο γένος του Θεού ανήκουν οι πιστοί και συνειδητοί χριστιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή λέγει: «Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίηση». Ανάμεσα στις δυο γενεές, τη θεϊκή και τη δαιμονική, υπάρχει η τρίτη γενεά. Είναι η γενεά των ανθρώπων που έχουν δει τόσα θαύματα και όμως δεν πιστεύουν. Είναι η γενεά των ανθρώπων που σκέπτεται επιπόλαια, που είναι κλονισμένη στην πίστη. Είναι η γενεά που διαστρέφει την πραγματικότητα. Σε αυτή τη γενεά ανήκουν οι περισσότεροι άνθρωποι της εποχής μας. Για τη γενιά αυτή είπε ο Χριστός τα φοβερά εκείνα λόγια: «Ω γενεά πιστός και διεστραμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών». Το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας γενιάς είναι η διαστροφή. Τι είναι η διαστροφή? Είναι το εσκεμμένο ψέμα. Ψέμα στα λόγια, ψέμα στη ζωή. Γνωρίζει ο άλλος ποιο είναι το αληθινό και όμως εμφανίζει το ψεύτικο για αληθινό. Γνωρίζει ποιο είναι το σωστό και όμως πράττει αντίθετα. Πράττει το στραβό και ισχυρίζεται πως πράττει το σωστό. Η διαστροφή είναι το αποτελεσματικότερο όπλο του διαβόλου. Άλλωστε και η λέξη διάβολος αυτό σημαίνει: διαστροφέας. Ο διάβολος στοχεύει να διαστρέψει την αλήθεια του Θεού και να εκτρέψει τον άνθρωπο από την ευθεία οδό. Ας μη λησμονούμε ότι το πρώτο του έργο, το έργο που κατόρθωσε μέσα στον παράδεισο της Εδέμ, ήταν έργο διαστρεβλωτικό. Διέστρεψε, παραποίησε τα λόγια που είχε πει ο Θεός στους πρωτοπλάστους. Και τους ανθρώπους του ο διάβολος τους χρησιμοποιεί σαν όργανα αυτού του έργου της διαστροφής της αληθείας. Κάποτε ο Απόστολος Παύλος συνάντησε στην Κύπρο ένα τέτοιο όργανο του διαβόλου
ένα διαστρεβλωτή, το μάγο Ελίμα. Προσπαθούσε ο Ελίμας να διαστρέψει τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για να εμποδίσει τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο να πιστεύσει στον Ιησού Χριστό. Εξοργίστηκε ο Παύλος. Με πρωτοφανή αγανάκτηση ελέγχει απότομα και κατά πρόσωπο το διαστρεβλωτή Ελίμα λέγοντας: «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιοργίας, ιέ διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου παύση διαστρέφων τας οδούς Κυρίου τας ευθείας». Δόλος και ραδιοργία, πονηρία και απάτη, ιδού τα μέσα της διαστροφής. Διαστροφή είναι εκτροπή από τη φυσική κατάσταση. Διαστροφή είναι το παραφύσι. Έχουμε δύο είδη διαστροφής. Τη διαστροφή στον ηθικό τομέα και τη διαστροφή στον πνευματικό τομέα. Διαστροφή στη ζωή και διαστροφή στην πίστη. Η μία διαστροφή στον ηθικό τομέα εκτρέπει από τη φυσική ζωή τον άνθρωπο. Η άλλη διαστροφή στο πνευματικό πεδίο εκτρέπει από τη λογική του νου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος με την πρώτη διαστροφή γίνεται διαστραμμένος στο σώμα. Με τη δεύτερη διαστροφή γίνεται διαστραμμένος στο πνεύμα. Ας δούμε όμως τις δύο διαστροφές. Έχουμε, φίλοι ακροατέ, πρώτα τη διαστροφή από τη φυσική ζωή. Φυσικό πράγμα είναι η μητρότητα, τον αγαπάει η μητέρα τα παιδιά της. Το μητρικό φίλτρο είναι φυτεμένο μέσα στη γυναικεία ύπαρξη από το χέρι του Θεού. Και όμως στις ημέρες μας βλέπουμε μητέρες να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Προκαιρού έγραψαν οι εφημερίδες ότι κάποια μητέρα αποπειράθηκε να σφάξει με κοφτερό μαχαίρι και τα τρία μικρά παιδιά. Ανατριχιαστικό και αποτρόπαιο το έγκλημα. Και να σκεφτεί κανείς ότι καθημερινά συμβαίνουν κάτι πολύ πιο ανατραχιαστικά και αποτρόπια γεγονότα. Μητέρες, όχι λίγες αλλά πολλές, κάθε μέρα πηγαίνουν μόνες τους στα σφραγεία και υποβάλλονται στην άμβλωση, σκοτώνοντας και αφαιρώντας τη ζωή που κρύβεται μέσα στα σπλάχνα της. Φυσικό πράγμα για ένα έφηβο είναι η σεμνότητα και ο σεβασμός. Στις ημέρες μας χάθηκε η φυσική ντροπή, η εδός. Έφυγε ο σεβασμός. Τα παιδιά μας και οι νέοι μας ξέφυγαν από τη φυσική κατάσταση. Εξετράπησαν σε πράγματα φύσικα. Αγρίεψαν, σκληρύνθηκαν, πορώθηκαν. Έφτασαν στο σημείο να έχουν πρότυπο τους εδεχθείς δολοφόνους και τους σατανιστές της εποχής μας. Ένα 17χρονο αγόρι στη Θεσσαλονίκη έφτασε στο σημείο να πνίξει κατά κοινικό τρόπο ένα 9χρονο κοριτσάκι, αφού προηγουμένως προσπάθησε να βιάσει το παιδικό του σώμα. Η φυσική σεμνότητα αντικαταστάθηκε από την ομή κοινικότητα. Πρόκειται για διαστροφή που την βλέπουμε ζωγραφισμένη σε πολλά ανθρωπόμορφα τέρατα που κυκλοφορούν στην κοινωνία ελεύθερα. Γονείς και παιδιά ζουν σε μια διαρκή τρομοκρατία. Αλλά η διαστροφή αυτή δεν φύτρωσε μόνη της και απότομα. Τους σπόρους της διαστροφής
έσπεραν και εξακολουθούν να σπέρνουν όλοι εκείνοι που παρουσιάζουν ταινίες αισχρές και εκδίδουν περιοδικά διεστραμμένης ανηθικότητος. Καλλιεργείται δε έντεχνα και συστηματικά η διαστροφή από εκείνους που σερβίρουν με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ιδέες αθειαστικές, προβάλλουν έργα βρωμερά και ακάθαρτα και προπαγανδίζουν τρόπους ζωής ξένους προς τις παραδόσεις της φυλής μας. Αλλά η διαστροφή, φίλοι ακροατές, στο φυσικό τομέα είναι μικρή μπροστά στη διαστροφή που παρατηρείται στον πνευματικό και διανοητικό τομέα. Έχουμε τη διαστροφή της αλήθειας, όπως εκείνοι που πάσχουν από αχρωματοψία δεν μπορούν να διακρίνουν το άσπρο από το μαύρο, έτσι και ακόμα χειρότερα οι διαστρεβλωτές του πνεύματος λένε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Το σκοτάδι το ονομάζουν φως και το φως σκοτάδι. Την αλήθεια τη λένε ψέμα και το ψέμα αλήθεια. Την ημέρα τη λένε νύχτα και τη νύχτα την ονομάζουν ημέρα. Τους διαστρεβλωτάς του πνεύματος ελέγχει καυστικά ο προφήτης Ισαΐας στα περίφημα ΟΕ του βιβλίου του. ΟΕ οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τυφέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τυφέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Οι διαστρεβλωτές του πνεύματος που βλέπουν ανάποδα τις πραγματικότητες είναι, όπως είπαμε, χειρότεροι από εκείνους που πάσχουν από αχρωματοψία.

Ιερό Ευαγγέλιο δίνουν ψεύτικους όρκους και ενσυνείδητα διαστρέφουν την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων που παίζουν το ρόλο του ψευδομάρτυρος. Γιατί το κάνατε αυτό? Τι να κάνουμε? Έτσι μας είπαν να πούμε, έτσι είπαμε. Είπαμε ψέματα, το ξέρουμε, μα δεν γινόταν διαφορετικά. Η χειρότερη βεβαίως διαστροφή στο σημείο αυτό είναι η διαστροφή γύρω από την αιώνια αλήθεια, την αλήθεια του Θεού. Οι Φαρισαίοι έβλεπαν καταπληκτικά θαύματα από τον Ιησού Χριστό και τα διέστρεφαν. Η πόρωσή τους δεν τους άφηνε να ομολογήσουν την αλήθεια, τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Έφταναν στο σημείο να αποδίδουν τα θαύματα του θεανθρώπου στη δύναμη του σατανά. Να ισχυρίζονται ότι εκβάλλει τα δαιμόνια εν το άρχοντι των δαιμονίων. Τα στρεβλά ίχνη των Φαρισαίων ακολουθούν και σήμερα πολλοί άνθρωποι. Διαστρέφουν την έννοια του Θεού. Αντί να λατρεύουν τον αληθινό, τον εν τριάδι Θεό, ούτε καν ασχολούνται μαζί του. Λατρεύουν για θεούς πρόσωπα και πράγματα, συστήματα και κόμματα. Ήλαξαν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, την δόξαν του αφθάρτου Θεού, εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Αντί να λατρεύουν το Δημιουργό Θεό, λατρεύουν τα δημιουργήματα. Ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτίσαντα, ως έστιν ευλογητός εις τους αιώνας. Διαστρέφουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και αποδίδουν στο Ευαγγέλιο λόγους που δεν αναγράφονται στο Ευαγγέλιο ή παρερμηνεύουν λόγους του Ευαγγελίου. Εξαπατούν τον κόσμο με απάτες και ψεύδι που τα παρουσιάζουν με τη μάσκα της αλήθειας. Πρόκειται για τους αιρετικούς. Μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Χειρότεροι από τους διαστρεβλωτάς της κατηγορίας αυτής είναι οι αντίχριστοι χιλιαστές. Επίσης, ασυγχώρητοι διαστρεβλωτές είναι όσοι μιλάνε με επιπολαιότητα για το Ευαγγέλιο και το Χριστιανισμό. Διαστρέφουν την ιστορική πραγματικότητα για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Υποστηρίζουν για αλήθειες παραμύθια της φαντασίας εσχρών λογοτεχνών. Δέχονται για τον Ιησού Χριστό όχι όσα βεβαιώνουν τα ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής του Ιησού Χριστού, αλλά όσα κάποιο παραμύθι έγραψε κάποιος ασεβής λογοτέχνης ή σε κάποιο άθλιο και αισχρό σενάριο παρουσίασε κάποιος άπιστος σεναριογράφος. Πρόκειται για την πλέον ασεβή και βλάσφημο διαστροφή. Διαστρέφουν ακόμη τα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Διαστρέφουν την αλήθεια στους ανθρώπους που προσπαθούν να τους αποπροσανατολίσουν, να τους απομακρύνουν από την ευθεία οδό και να τους οδηγήσουν εις οδούς σκολιάς. Τελικά τους πρόχνουν στον γκρεμό και στο χάος. Φίλοι ακροατές, ένα από τα συνθήματα της εποχής μας είναι επιστροφή στη φύση. Με το σύνθημα αυτό πολεμείται και η διαστροφή. Αρκετά με την κάθε είδους διαστροφή μολύναμε το πνευματικό περιβάλλον. Μολύναμε τα ήθη και τα έθιμα. Μολύναμε το πνεύμα, το νου, το σώμα. Μολύναμε τη σκέψη των παιδιών μας και τις καρδιές των νέων μας. Καιρός για επιστροφή. Επιστροφή στη φυσική κατάσταση. Να κάνουμε ό,τι

είναι φυσικό και φυσικό είναι ό,τι είναι ηθικό, ό,τι επιβάλλει ο νόμος του Θεού. Η φύση μας πλασμένη από το Θεό τότε βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση όταν ζει και κινείται κοντά στο Θεό. Τη διαστροφή θα την νικήσουμε με την επιστροφή μας στο Θεό, κοντά στο Θεό, μαζί με το Θεό, λουσμένοι στη χάρη του Θεού, θα ζήσουμε το καταφύσιν για να φτάσουμε στο υπερφύσιν που οδηγεί στη θέωση, στον τελικό προορισμό της ζωής μας.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Εν όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται αποκαλέστε το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

ετείτε και δοθήσετε ημίν. Γέροντα, γιατί πρέπει να ζητάμε από το Θεό να μας βοηθάει, αφού ξέρει τις ανάγκες μας? Γιατί υπάρχει ελευθερία, και μάλιστα όταν πονάμε για τον πλησίον μας και τον παρακαλούμε να τον βοηθήσει, πολύ συγκινείται ο Θεός, γιατί τότε επεμβαίνει χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο. Ο Θεός έχει όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει τους ανθρώπους που υποφέρουν. Για να τους βοηθήσει όμως, πρέπει κάποιος να τον παρακαλέσει. Γιατί αν βοηθήσει κάποιον χωρίς κανείς να τον παρακαλέσει, τότε ο διάβολος θα διαμαρτυρηθεί και θα πει: «Γιατί τον βοηθάς και παραβιάζεις το αυτεξούσιο, αφού είναι αμαρτωλός, ανήκει σε μένα». Εδώ βλέπει κανείς και τη μεγάλη πνευματική αρχοντιά του Θεού, που ούτε στο διάβολο δίνει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Γι' αυτό θέλει να τον παρακαλούμε για να επεμβαίνει, και θέλει ο Θεός να επεμβαίνει αμέσως, αν είναι για το καλό μας, και να βοηθάει τα πλάσματά του ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για τον κάθε άνθρωπο ενεργεί ξεχωριστά, όπως συμφέρει στον καθένα καλύτερα. Ο Θεός λοιπόν, αλλά και οι Άγιοι, για να βοηθήσουν πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να το θέλει και να το ζητά, αλλιώς δεν επεμβαίνουν. Ο Χριστός ρώτησε τον παράλυτο: «Θέλεις υγιείς γενέστε?» Αν δεν θέλει ο άνθρωπος, το σέβεται ο Θεός. Αν κάποιος δεν θέλει να πάει στον παράδεισο, ο Θεός δεν τον παίρνει. Εκτός αν ήταν αδικημένος και είχε άγνοια, οπότε δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Διαφορετικά, δεν θέλει να επέμβει ο Θεός. Ζητά κανείς βοήθεια και ο Θεός και οι Άγιοι την δίνουν. Μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, έχουν κιόλας βοηθήσει. Μερικές φορές δεν προλαβαίνεις ούτε να τα ανοιγοκλείσεις, τόσο γρήγορα βρίσκεται ο Θεός δίπλα σου. «Ετείτε και δοθήσετε», λέει η Γραφή. Αν δεν ζητάμε βοήθεια από τον Θεό, θα σπάζουμε τα μούδρα μας. Ενώ όταν ζητάμε τη Θεία Βοήθεια, ο Χριστός μας δένει με ένα σχοινάκι με τη χάρη Του και μας συγκρατεί. Φυσάει ο αέρας από εδώ, από εκεί, αλλά επειδή είμαστε δεμένοι, δεν κινδυνεύουμε. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι ο Χριστός είναι που τον κρατάει, λύνεται πλέον από το σχοινάκι και τον χτυπούν οι άνεμοι από εδώ και από εκεί και ταλαιπωρείται. Να ξέρετε, μόνο τα πάθη και οι αμαρτίες είναι δικές μας. Ό,τι καλό κάνουμε είναι από το Θεό. Ό,τι ανοησίες κάνουμε είναι δικές μας. Λίγο η χάρη του Θεού να μας αφήσει, τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε. Όπως στη φυσική ζωή, λίγο το οξυγόνο να μας πάρει ο Θεός, αμέσως θα πεθάνουμε. Έτσι και στη πνευματική ζωή, λίγο αν μας αφαιρέσει τη Θεία Χάρη, πάει, χαθήκαμε. Μια φορά ένιωθα στην προσευχή μια αγαλίαση. Ώρες στεκόμουν όρθιος και δεν ένιωθα καθόλου κούραση. Όσο προσευχόμουν, ένιωθα μια γλυκιά ξεκούραση, κάτι που δεν μπορώ να το εκφράσω. Ύστερα μου πέρασε ένας λογισμός ανθρώπινος. Επειδή μου λείπουν δύο πλευρά και εύκολα κρυώνω, σκέφτηκα, για να μην χάσω αυτή την κατάσταση και να προχωρήσω όσο πάει, να πάρω ένα σάλι να τυλιχθώ, μήπως αργότερα κρυώσω. Μόλις δέχτηκα αυτόν τον λογισμό, αμέσως σωριάστηκα κάτω. Έμεινα πεσμένος κάτω μισή ώρα περίπου και μετά μπόρεσα να σηκωθώ, να πάω στο κελί να ξαπλώσω. Προηγουμένως, όσο προχωρούσα στην προσευχή, ένιωθα σαν ένα πούπουλο, ένα ελάφρωμα, μια αγαλίαση που δεν εκφράζεται. Μόλις όμως δέχθηκα αυτόν τον λογισμό, σωριάστηκα κάτω. Αν έφερνα έναν υπερήφανο λογισμό και έλεγα λόγου χάρη «Ζήτημα είναι αν υπάρχουν δύο-τρεις σε τέτοια κατάσταση», τότε είναι που θα πάθαινα ζημιά. Σκέφτηκα ανθρώπινα, όπως σκέφτεται ο κουτσός να πάρει τα δεκανίκια του, όχι δαιμονικά. Ήταν ένας φυσικός λογισμός, αλλά και πάλι είδες τι έπαθα. Το μόνο που έχει ο άνθρωπος είναι μια διάθεση και ανάλογα με αυτήν τον βοηθάει ο Θεός. Γι' αυτό λέω, όσα αγαθά έχουμε είναι δώρα του Θεού. Τα έργα μας είναι μηδέν και οι αρετές μας είναι μια συνέχεια από μηδενικά.
εμείς θα προσπαθούμε να προσθέτουμε συνέχεια μηδενικά και να παρακαλούμε τον Χριστό να βάλει τη μονάδα στην αρχή για να γίνουμε πλούσιοι. Εάν δεν βάλει τη μονάδα ο Χριστός στην αρχή, χαμένος ο κόπος μας.

«Γέροντα, έχω δυσκολίες στον αγώνα μου. Ζητάς βοήθεια από τον Χριστό ή παλεύεις μόνη σου? Την αδυναμία σου την είπες στον Χριστό? Εσύ δεν ταπεινώνεσαι, δεν ζητάς βοήθεια από τον Χριστό και μετά λες «έχω δυσκολίες στον αγώνα μου». Αν ταπεινώνεται κανείς και ζητά λίγη βοήθεια από τον Χριστό, εκείνος βοηθάει. Πολλές φορές ο άνθρωπος καταβάλει μια εγωιστική προσπάθεια, γι' αυτό δεν βοηθάει ο Χριστός. Πέταξε τον εαυτό σου, μην τον υπολογίζεις και η χάρη του Θεού θα κατοικήσει μέσα σου. Εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε αγιότητα με μαγικό τρόπο. Σε λανθασμένη όμως κατάσταση δεν βοηθάει ο Θεός. Έστω και λίγο, αν μπαίνει η ιδιοτέλεια, εμποδίζεται η Θεία Βοήθεια. Όταν έχω διάθεση να διορθωθώ, δεν θα με βοηθήσει ο Θεός να καταλάβω μια αδυναμία μου? Για να βοηθήσει ο Θεός πρέπει να υπάρχει διάθεση για αγώνα. Και όταν λέμε διάθεση για αγώνα, εννοούμε να καταβάλει κανείς λίγη προσπάθεια να ξεπεράσει την αδυναμία του. Λίγη καθαρή διάθεση, αν δει ο Θεός, πλούσια βοηθάει τον άνθρωπο, πλούσια στέλνει τη χάρη του. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στο κανάλι του Θεού. Γέροντα, μέχρι ποιο σημείο μας βοηθάει ο Θεός στον πνευματικό αγώνα? Μέχρι εκεί που βοηθάμε εμείς το Θεό να μας βοηθήσει. Όταν ζητάμε κάτι από το Θεό και για πολύ καιρό δεν δίνει βοήθεια, να ξέρετε ότι θα υπάρχει περηφάνεια. Αν έχουμε λόγου χάρη πάθη όπως γαστριμαργία, φλιαρία, θυμό, φθόνο κτλ. Και παράλληλα έχουμε και υπερηφάνεια, ο Θεός δεν βοηθάει γιατί εμποδίζουμε τη Θεία Χάρη. Και μόνο προδιάθεση υπερηφανίας να έχουμε μέσα μας, εμποδίζουμε το Θεό να μας βοηθήσει, έστω και αν αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε ίσως και περισσότερα από ό,τι χρειάζεται. Αδύνατο είναι να μην βοηθήσει ο Θεός αν δεν υπάρχει φόβος να το πάρει επάνω του άνθρωπος. Μόλις φύγει η προδιάθεση υπερηφανίας και λάβει την ψυχική του υγεία ο άνθρωπος, τότε θα τον απαλλάξει αμέσως από το πάθος που τον βασανίζει και θα τον ανταμείψει και για τον παραπανήσιο του αγώνα. Γι' αυτό, για να βοηθηθούμε, πρέπει να βοηθήσουμε το Θεό με το ταπεινό μας φρόνημα. Να πούμε «Τέτοιος άχρηστος είμαι, Θεέ μου, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με και βοήθησέ με». Τότε βοηθάει ο Θεός, γιατί δικαιούται την βοήθεια η ψυχή, επειδή αφέθηκε στα χέρια Του με καλή και ταπεινή διάθεση. Πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Χριστός και η Παναγία μας προστατεύουν και μας βοηθούν πάντοτε, αρκεί να έχουμε ταπεινό φρόνημα. Ο Θεός μας δεν είναι κουφός να μην μας ακούει, ούτε τυφλός να μην μας βλέπει, όπως ο Βάλ.

Γέροντα, ο Θεός βοηθάει τον άνθρωπο πιο πολύ στις αρχές του πνευματικού του αγώνα. Ναι, στα πρώτα βήματα της πνευματικής ζωής, ο Θεός βοηθάει πολύ τον άνθρωπο. Όπως οι γονείς προστατεύουν τα παιδιά πιο πολύ όταν είναι μικρά. Όσο μεγαλώνουν, δεν τα προστατεύουν τόσο, γιατί τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν το μυαλό τους. Ο άνθρωπος στην αρχή του αγώνα του νιώθει έντονα τη χάρη του Θεού. Ύστερα ο Θεός τον αφήνει λίγο για να αγωνιστεί και να ανδρωθεί. Εγώ φύτεψα λίγες ντοματιές. Στην αρχή τις πότιζα κάθε μέρα. Μετά τις άφησα. Όταν έφτασα να κυτρινίζουν τα φύλλα τους, τότε τις πότισα. Όσο έμεναν απότιστες, ζορίστηκαν και αναγκάστηκαν να ρίξουν βαθιά τις ρίζες τους για να βρουν υγρασία και έδεσαν και καρπό. Αν τις πότιζα συνέχεια, μόνο θα ψήλωναν και οι ρίζες τους θα έμεναν στην επιφάνεια. Είπατε, γέροντα, ότι ο άνθρωπος στην αρχή του αγώνα του αισθάνεται τη χάρη του Θεού και ύστερα τον εγκαταλείπει λίγο η Θεία Χάρις. Ναι, παίρνει τη χάρη του ο Θεός για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και για να καταλάβει τη βοήθεια του Θεού. Αυτή η αλλαγή δεν είναι λίγο οδυνηρή? Όχι, γιατί δεν τον εγκαταλείπει τελείως ο Θεός. Όταν αρχίζει ο Θεός να δουλεύει πνευματικά, του δίνει ο Θεός λόγου χάρη καμιά σοκολάτα. Αρχίζει έτσι σιγά σιγά και μαθαίνει να δουλεύει τρώγοντας και καμιά σοκολάτα. Αλλά όταν δεν του δίνει ο Θεός σοκολάτα και αυτό σταματάει να δουλεύει και λέει «Πρώτα έτρωγα σοκολάτα, τώρα δεν τρώω καμία, όχι τι έπαθα», δεν κάνει προκοπή. Πρέπει δηλαδή να το χαίρεται αυτό ο άνθρωπος. Να μην θέλουμε εύκολα να μας βοηθάει ο Χριστός, να μην ζητάμε οικονομίες, γιατί τότε θα είμαστε αδόκιμοι, ανεκπαίδευτοι. Και στο στρατό, όσοι εκπαιδεύονται καλά, αυτοί δεν σκοτώνονται. Όταν ο άνθρωπος βοηθιέται συνέχεια, τελικά δεν βοηθιέται. Εμένα με συγκινεί που δεν βοηθάει συνέχεια ο Χριστός. Νιώθω σαν να είμαι μαθητής και οι καθηγητές έχουν από τους μαθητές απαιτήσεις. Και για να περάσει κανείς στις πνευματικές εξετάσεις είναι δύσκολο. Χρειάζεται η συνεχή παρακολούθηση του εαυτού του και βία, αλλά έτσι προοδεύει πνευματικά. Μήπως είναι δύσκολο στο Θεό να βοηθάει συνέχεια τον άνθρωπο? Αλλά δεν βοηθιέται με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος. Ένα παιδί κακομαθημένο που του δίνουν οι γονείς του συνέχεια σοκολάτες και θέλει όλο να του δίνουν, θα γίνει τεμπέλικο, κακορίζικο, κακομύρικο. Το ίδιο και ο άνθρωπος. Αν δέχεται συνέχεια τη βοήθεια του Θεού χωρίς να κοπιάζει ο ίδιος, δεν θα οριμάσει ποτέ πνευματικά. Γι' αυτό, ενώ στην αρχή της πνευματικής ζωής ο Θεός βοηθάει τον άνθρωπο, μετά σιγά σιγά τραβιέται για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι πρέπει και ο ίδιος να κάνει ό,τι μπορεί. Να, το μικρό παιδάκι δεν το κρατούν συνέχεια οι γονείς από το χεράκι για να περπατήσει? Το αφήνουν και λίγο να περπατήσει μόνο του και μόλις πάει να πέσει το πιάνουν. Μετά καταλαβαίνει το παιδί ότι οι δικές του δυνάμεις αρκούν μόνο για να περπατάει πιασμένο από την κουπαστή. Αν το παιδάκι περπατάει μόνο όταν το κρατάνε από το χέρι και όταν το αφήνουν δεν πιάνεται από την κουπαστή για να περπατήσει και σιγά σιγά να δυναμώσει, αλλά κάθεται κάτω, τότε δεν θα μάθει ποτέ να περπατάει, γιατί δεν έκανε αυτό που μπορούσε. Αισθάνεται ο άνθρωπος ότι πρώτα είχε τη θεία βοήθεια και ύστερα δεν την έχει? Αν δεν παρακολουθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, τίποτε δεν αισθάνεται.

Γέροντα, πολλοί ανησυχούν. Τι θα γίνει με το ένα θέμα, τι θα γίνει με το άλλο. Κοίταξε να δεις. Τώρα ο Θεός και να ήθελε να μας αφήσει, δεν μπορεί. Τι εννοείται, Γέροντα? Να, οι γονείς όταν φέρνουν ένα παιδάκι στον κόσμο, όσο αγωνίζονται να το μεγαλώσουν, τόσο περισσότερο το αγαπούν και το πονούν. Έτσι και ο Θεός μας έφερε στον κόσμο, αγωνίστηκε κατά κάποιον τρόπο, μας μεγάλωσε, κουράστηκε να μας κάνει ό,τι μας έκανε. Τώρα και να θέλει να μας αφήσει, δεν μπορεί, γιατί μας πονάει. Αρκεί εμείς να έχουμε λίγο φιλότιμο. Αν έχουμε λίγο φιλότιμο, δεν θα χάσουμε τον παράδεισο. Γέροντα, είπατε ότι ο καλός Θεός δεν θα μας αφήσει. Ναι, ο Θεός ποτέ δεν μας αφήνει. Εμείς τον αφήνουμε. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει πνευματικά, δεν δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Όταν όμως ζει πνευματικά και είναι κοντά στο Θεό, τη δικαιούται. Τότε, αν συμβεί κάτι και πεθάνει, είναι έτοιμος για την άλλη ζωή. Οπότε είναι κερδισμένος και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη. Η βοήθεια του Θεού δεν εμποδίζεται ούτε από ανθρώπους, ούτε από δαίμονες. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για το Θεό, ούτε για έναν Άγιο. Το εμπόδιο σε εμάς τους ανθρώπους είναι η ολιγοπιστία με την οποία εμποδίζουμε τις μεγάλες θείες δυνάμεις να μας πλησιάζουν. Και ενώ υπάρχει τόσο μεγάλη δύναμη δίπλα μας, εμείς, επειδή υπάρχει μέσα μας σε μεγάλο βαθμό το ανθρώπινο στοιχείο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το Θείο που ξεπερνάει όλου του κόσμου τις ανθρώπινες δυνάμεις, γιατί οι θείες δυνάμεις είναι παντοδύναμες. Καθόμαστε πολλές φορές άδικα, ώρες ολόκληρες, για να βρούμε μόνοι μας λύσεις σε ένα θέμα, χρησιμοποιώντας όλη την απειρία μας. Το κεφάλι μας γίνεται κουδούνι, τα μάτια μας τσούζουν, ο ύπνος δεν μας πιάνει, γιατί μας έχει πιάσει το ταγκαλάκι με επίμονες σκέψεις. Τελικά βρίσκουμε μία λύση, αλλά μετά ο Θεός μας βρίσκει άλλη, καλύτερη λύση, που δεν την είχαμε σκεφτεί εμείς, και μας μένουν ο πονοκέφαλος και τα ξενύχτια. Όσο κι αν είναι σωστή η δική μας σκέψη, όταν δεν είναι ο Θεός μπροστά, το κεφάλι κουράζεται και έρχεται πονοκέφαλος, ενώ η προσευχή με την εμπιστοσύνη στο Θεό ξεκουράζει. Γι' αυτό ας αφήσουμε με εμπιστοσύνη στο Θεό τα δυσκολοκατόρθωτα ανθρωπίνως και να μην στηριζόμαστε στις δικές μας ανθρώπινες προσπάθειες, και εκείνος θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο. Και πάντα, για κάθε τι που σκέφτεστε, να κάνετε, να λέτε, αν θέλει ο Θεός. Μην πάθετε κι εσείς ό,τι έπαθε κάποιος μια φορά. Είχε αποφασίσει να πάει στο αμπέλι του για δουλειά. Αύριο πρωί-πρωί, λέει στη γυναίκα του, θα πάω στο αμπέλι. Αν θέλει ο Θεός, θα πας, του λέει εκείνη. Θέλει δε θέλει ο Θεός, λέει εκείνος, εγώ θα πάω. Την άλλη μέρα ξεκίνησε νύχτα. Στο δρόμο εντωμεταξύ πιάνει τέτοιος κατακλυσμός που αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Δεν είχε βέξει ακόμη. Χτυπάει την πόρτα. «Ποιος είναι?» ρωτάει η γυναίκα του. «Αν θέλει ο Θεός», λέει εκείνος, «ο άνδρας σου είμαι». «Γέροντα, τι θα γίνουν οι άνθρωποι που έχουν καλοσύνη αλλά δεν πιστεύουν?» «Νομίζεις ότι δεν πιστεύουν?» «Αλλά ας πούμε ότι δεν πιστεύουν. Όταν ήταν μικροί, η μάνα τους δεν τους κοινωνούσε. Αλλά και να μην τους κοινωνούσε, δεν βαφτίστηκαν, δεν μυρώθηκαν. Δεν είναι γεννημένοι από ορθόδοξες και βαφτισμένες μάνες. Αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καλοσύνη, θα δεις, ο καλός Θεός θα τους βολέψει με κάποιο τρόπο, είτε με δοκιμασίες, είτε με μια αρρώστια, είτε με ταλαιπωρίες, είτε με έναν σεισμό, είτε με έναν κεραυνό, είτε με έναν κατακλυσμό, είτε με έναν λόγο, και τελικά θα τους πάει στον παράδεισο. Πολλές φορές ίσως παρουσιαστεί και ένας Άγιος ή ένας Άγγελος σε ένα τέτοιον άνθρωπο, παρόλο που δεν δικαιούται αυτή τη μεγάλη ευλογία. Μπορεί όμως να το κάνει και αυτό ο Χριστός, αφού πρώτα χρησιμοποιήσει όλα τα άλλα. Αλλά συχνά τι παθαίνουν οι άνθρωποι αυτοί? Πηγαίνει ο διάβολος και τους ξεγελάει
Και πολλοί, οι καημένοι, πλανιούνται, γιατί αρχίζει ο διάβολος να τους λέει: «Α, εσένα ο Θεός σου έδειξε τέτοιο μεγάλο θαύμα, γιατί μπορείς να σώσεις τον κόσμο». Και ο ταλέπορος δεν λέει: «Θεέ μου, πώς να σε ευχαριστήσω, εγώ δεν ήμουν άξιος για τέτοια χάρη». Αντί δηλαδή να νιώσει συντριβή, δέχεται τους λογισμούς που του φέρνει ο διάβολος και υπερηφανεύεται. Μετά ξαναπηγαίνει ο διάβολος και του στείνει τηλεόραση. Του δείχνει αγγέλους, αγίους και του λέει: «Εσύ θα σώσεις την οικουμένη. Αν αυτός ο άνθρωπος συνέλθει, πάλι ο καλός Θεός θα τον βοηθήσει». Πάντως, να μην ξεχνάμε ότι όλοι έχουμε κληρονομιά από το Θεό. Γι' αυτό σε όλους τους ανθρώπους στο βάθος υπάρχει καλοσύνη. Ο διάβολος όμως όλα τα μολύνει. Μερικοί τώρα έχουν διατηρήσει αυτήν την κληρονομιά, την καλοσύνη, έστω και αν δεν ζουν κοντά στην εκκλησία. Αυτούς θα τους βολέψει ο Θεός. Γι' αυτό όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να έχει παρασυρθεί και να έχει αμαρτωλή ζωή, αλλά να είναι πονόψυχος, βλέπει λόγου χάρη έναν άρρωστο και ραγίζει καρδιά του, έναν φτωχό και τον βοηθάει. Από εκεί να καταλάβετε ότι αυτόν δεν θα τον αφήσει ο Θεός, θα τον βοηθήσει. Και όταν βλέπετε έναν άνθρωπο απομακρυσμένο από τον Θεό να είναι σκληρός, άσπλαχνος κτλ, τότε πρέπει να κάνετε μέρα νύχτα προσευχή να κάνει αποβίβαση ο Θεός στην καρδιά του για να πάρει στροφή. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Ένα πράγμα ξέρω. Όσοι ζουν κοσμική ζωή γιατί δεν βοηθήθηκαν, αλλά παρασύρθηκαν ή και σμπρώχθηκαν στο κακό, ενώ είχαν καλή διάθεση, αυτοί συγκινούν το Θεό και ο Θεός θα τους βοηθήσει. Θα χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους να βρουν το δρόμο τους. Δεν θα τους αφήσει. Ακόμη και την ώρα του θανάτου θα τους οικονομήσει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Άραγε, πώς οι μελωδιές σκύψαν στην ιστορία του γένους για να καταγράψουν τις ηκεσίες που ανέγραψαν στις καρδιές τους οι Ορθόδοξοι στο πέρασμα των αιώνων για την Παναγία. Μου φαίνεται πως πρέπει να είναι πλήθος, ίσως γιατί ουκέστην αριθμίσαστε δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να αριθμίσουμε τις ευεργεσίες που η Αγνή Θεοτόκος χάρισε στον ελληνικό λαό. Εδώ όμως θα αρκεστώ μονάχα στο πως ο τυραννισμένος ραγιάς στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας στρεφόταν στην πάναγνη κόρη της Ναζαρέτ και της εμπιστευόταν τον αβάσταχτο πόνο, την ελπίδα και την απαντοχή του. Αλλά αντί να ιστορήσω εγώ, θα αντιγράψω έναν ξένο. Παίρνω από την έκθεση του Ιησουίτη Ιερωμένου Φρανσουά Ρισιάρ, που ήρθε στην Ελλάδα το 17ο αιώνα σταλμένος από τον Πάπα Παύλο τον Πέμπτο για να δημιουργήσει προγεφύρωμα ώστε να εισδύσει στον Ορθόδοξο ελληνικό χώρο η αίρεση του παπισμού. Ο Ιησουίτης Ρισιάρ έστησε το ορμητήριό του στη Σαντορίνη. Απ' εκεί σε έκθεσή του προς τον Πάπα δίνει πλήθος πληροφορίες για το νησί. Ενώ όμως είναι έντονα προκατηλημένος απέναντι της Ορθοδοξίας, εντούτοις δεν κρύβει το θαυμασμό του για το θάρρος, την γενναιότητα και την αντίσταση των Ελλήνων κατά του Τούρκου. Ο Ρισιάρ αποδίδει την απίθανη αυτή εγκαρτέρηση των Ραγιάδων στην αγάπη του προς την Θεόνυμφων Παναγία. Γράφει λοιπόν: «Πολλές φορές απορώ πώς κατόρθωσε να επιβιώσει η χριστιανική πίστη στην τουρκοκρατία και πώς υπάρχουν στην Ελλάδα 1.200.000 Ορθόδοξοι. Και να σκεφτεί κανείς ότι ουδέποτε από την εποχή του Νέρονους, του Δομητιανού και του Διοκλητιανού έχει υποστεί ο χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία». Ο Ιησουίτης, για να υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί να γίνει καμιά σύγκριση με την εποχή των διωγμών των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων με τους διωγμούς των Τούρκων, σημειώνει: «Επί Νέρονος, πολλοί χριστιανοί είχαν το κουράγιο να πεθάνουν γενναία για την πίστη τους στους τροχούς, στις κρεμάλες, στην πυρά. Το αίμα ενός μάρτυρος ήταν καλός σπόρος, δημιουργούσε 100 χριστιανούς». Στην Ελλάδα όμως, ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσε ο Αγαρινός ήταν πιο επικίνδυνος. Οι τιμές, τα πλούτη, οι ειδονές που πρόσφεραν οι Τούρκοι στους εξωμότες ήταν πολύ ελκυστικά δολώματα για τους δυστυχισμένους, τους απελπισμένους φτωχούς και ολότελα απροστάτευτους ραγιάδες. Καμιά τιμή, κανένα αξίωμα δεν παραχωρείται στον χριστιανό ούτε στις πολιτείες ούτε στα χωριά. Όλα στους εξωμότες, σε εκείνους που τουρκεύουν. Και οι Τούρκοι με τις συκοφαντίες, τις αβανιές όπως τις λένε, ξεζουμίζουν τους φτωχούς χριστιανούς. Κι όμως οι Έλληνες είναι ευτυχείς που παραμένουν χριστιανοί. Στη συνέχεια ο παπικός μιλάει καθαρότερα και υπογραμμίζει πού οφείλεται η ευτυχία των Ραγιάδων παρόλη την απερίγραπτη δυστυχία τους. Γράφει: «Νομίζω πως αυτό, η ευτυχία τους δηλαδή, οφείλεται στη λατρεία που τρέφουν προς την Παναγία. Αυτή η λατρεία προς τη Θεομήτωρα φαίνεται παντού. Στα σπίτια τους, στις εκκλησιές τους, στις προσευχές τους, στα λόγια και στις πράξεις τους. Σ' όλα τα σπίτια βλέπεις εικόνες της Παναγίας. Είναι ο φρουρός, η καλύτερη νοικοκυρά του σπιτιού. Σ' αυτή την εικόνα στρέφουν το βλέμμα όταν τους συμβεί κάτι κακό, οικετεύοντας τη βοήθειά της. Σ' αυτήν απευθύνονται για να ευχαριστήσουν το Θεό αν με τη δική της μεσολάβηση έλθει κάτι καλό στο σπιτικό τους. Γι' αυτήν οι δεήσεις και οι προσευχές.
ο ίδιος διαπίστωσα με πόση φυσικότητα, με πόση ευγλωτία και συγκίνηση μιλούν στις οικογενειακές τους κουβέντες για αυτή τη Βασίλισσα των Ουρανών. Σ' όλες τις εκκλησίες, ακόμα και σε εκείνες που δεν φέρουν το όνομά της, υπάρχει πάντοτε μια ωραία εικόνα της Παναγίας και όλοι την προσκυνούν μπαίνοντας στο ναό, και αφού τελειώνουν την προσευχή τους την ασπάζονται. Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας καίει πάντοτε το καντήλι.

Στη συνέχεια ο Ιησουίτης Ρισιάρ τονίζει με πόσο σεβασμό οι Ορθόδοξοι προφέρουν το όνομα της Θεοτόκου, την πλήμυρα των ύμνων που τις ψάλουν, ύμνων που, όπως σημειώνει, έχουν τόση ομορφιά, τρυφερότητα και έξαση που χαίρεσε να τους ακούς και ακόμα περισσότερο χαίρεσε να τους απαγγέλεις. Τα όσα γράφονται στην έκθεση του Ρισιάρ αποκτούν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί τα γράφει ένας Ιησουίτης που έφτασε στην Ελλάδα για σκοπούς καθαρά προσιλητιστικούς. Δεύτερον, γιατί συνέβαιναν τότε που οι δύστιχοι ραγιάδες, ζώντας κάτω από το γιαταγάνι του Τούρκου, είχαν αποθέσει την πάσαν ελπίδα των στην μητέρα των πονεμένων, την Παναγία. Και τρίτον, γιατί ανάμεσα στην πολεμική κατά της ελληνικής εκκλησίας και τη θρησκευτική διαμάχη των Ιησουητών με τους Ορθοδόξους, οι τελευταίοι έδιναν ένα σπουδαίο εποπτικό μάθημα για την αγάπη που έτρεφαν πάντα στους Αγίους τους και ιδιαίτερα σε εκείνην η οποία είναι Αγία Αγίων Μίζων.

Μήπως γι' αυτό η Ορθόδοξος ψυχή δεν έκαμε όχι μόνο τη γέννηση και τον Ευαγγελισμό, αλλά και την κοίμησή της γιορτή χαράς και πανηγύρι εφρόσινο? Η ψυχή μας δεν αφήνει ευκαιρία να μην διαλεχθεί, να μην ακροαστεί, να μην προστρέξει στη μητέρα του γένους μας. Τόσο δεμένη είναι η Παναγία με την ιστορία μας, τη φυλή μας, το είναι μας. Η σύγχρονη ελληνική νεότητα δεν έχει παρά να συνεχίσει τούτο το μυστικό διάλογο, τη μυστική θέαση και το μυστικό ακρόαμα της Παναγίας. Έτσι θα αντλεί πάντα όμβρον εφρόσινον, δηλαδή μια μυστική εφρόσινη βροχή που θα γονιμοποιεί τον νεανικό δυναμισμό της και θα δέχεται τους αέναους αστήρευτους χυμάρους των χαρισμάτων της μητέρας του Θεού.

0: όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

0: Τα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μερικοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν σήμερα ιδανικά πρότυπα για να παραδειγματιστούν οι νέοι και επομένως μιμούνται αυτά που είναι κάθε άλλο παρά πρότυπα. Άραγε έχουν δίκαιο? Μήπως εάν ψάξουμε θα τα βρούμε? Μήπως οι νέοι του σήμερα παρασύρονται από τα άσχημα παραδείγματα που υπάρχουν? Και όμως υπάρχουν αρκετά υποδείγματα και μάλιστα εις τον χώρο της Εκκλησίας. Εις αυτά θα στρέψουμε την προσοχή μας στην συνέχεια. Βέβαια υπάρχουν και τα παραδείγματα της κακίας και δυστυχώς αυτά προβάλλονται. Δεν βλέπετε τι διαφημίζουν οι κοσμικές τηλεοράσεις και τι προβάλλουν? Έτσι γινόταν πάντοτε. Οι νέοι όμως που δεν αντέχουν τη σαπίλα της κοινωνίας ψάχνουν για κάτι άλλο. Όσοι δεν συμβιβάζονται με την φοβερά υποβάθμιση των ηθικών αξιών, όσοι αγωνίζονται για κάτι καλύτερο, ασφαλώς θα το βρουν εις τους κόλπους της Αγίας μας Εκκλησίας. Ένα από αυτά θα παρουσιάσουμε εις την συνέχεια, βοηθούμενοι από το Αποστολικό Ανάγνωσμα, εις το οποίο ο Μέγας Παύλος τολμά να ισχυριστεί ότι αυτός είναι το πρότυπο το οποίο κάθε χριστιανός οφείλει να ακολουθήσει. Προσέξτε όμως μία λεπτομέρεια. Δεν αποκόπτει τον εαυτόν του από τον Χριστόν. «Μιμητέ μου γίνεσαι καθώς καγώ Χριστού». «Γίνεσαι μιμητέ μου καθώς και εγώ έγινα μιμητής του Χριστού». Εις την προς Γαλάτας επιστολήν ομολογεί ότι ζει μέσα του ο Χριστός. «Χριστός είναι σταύρομαι, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». «Ω δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω ότι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού». «Με το Άγιον Βάπτισμα έχω σταυρωθεί και έχω πεθάνει μαζί με τον Χριστόν». «Ναι, έγινα κοινωνός του σταυρικού θανάτου του Χριστού και είμαι πεθαμένος. Δεν ζω πλέον εγώ, ο παλιός δηλαδή άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την φυσικήν δε ζωήν που ζω μέσα εις το σώμα μου τώρα, που επέστρεψα εις τον Χριστόν, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια την σωτηρία». Οι θεοφόροι πατέρες, φωτιζόμενοι από το Άγιον Πνεύμα, δίδουν μίαν πράγματι εμπνευσμένη ερμηνεία εις το χωρίον αυτό που είναι θεόπνευστον. Τι λέγουν δηλαδή? Το να καλέσει κανείς τους πιστούς να μιμηθούν των Χριστών είναι πολύ τολμηρόν και δεν θα μπορούσαν να το αντέξουν οι πιστοί. Μιμητής του Χριστού εγώ ο αμαρτωλός? Αποκλείεται κάτι τέτοιο. Βάζουν λοιπόν ένα σκαλοπάτι που είναι ο Απόστολος Παύλος πολύ βοηθητικόν εις το ανέβασμα. Όλοι γνωρίζουμε την αρχήν ότι τα προς τρίτον ίσα είναι και μεταξύ τους ίσα. Γινόμενοι μιμητέ του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αγίων Αποστόλων, γινόμαστε μιμητέ του Χριστού. Βοηθούμαστε πολύ εις αυτό. Ελάτε λοιπόν να ακούσουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα μαζί με την απόδοση του νοήματος. Θα δούμε εις αυτό ότι παίρνοντας αφορμήν από τον εαυτόν του ο Θείος Παύλος το αφιερώνει εις όλους τους Αγίους Αποστόλους.

άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν.

0: Κάποιο εγωιστικό φρόνημα είχε ενισχυρίσει στις ψυχές των νεοφύτων στην πίστη Κορινθίων.
1: Με πολύ στοργή μιλάει σήμερα ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς της Κορίνθου, προσπαθώντας να τους στηρίξει στην ταπεινοφροσύνη. Αναγκάζεται γι' αυτό να τους υπενθυμίσει κάτω από ποιες δυσμενείς συνθήκες οι Άγιοι Απόστολοι εκτελούσαν το έργο τους, ενώ οι χριστιανοί της Κορίνθου περνούσαν ήσυχοι και ειρηνικοί τις ημέρες τους. Ο Θεός τους γράφει, για λόγους και αιτίες τις οποίες εκείνος γνωρίζει, αφήνει εμάς τους Αποστόλους να βρισκόμαστε σε κατάσταση περιφρονητική, σαν να είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο και να πρόκειται σε λίγο να θανατωθούμε. Άγγελοι και άνθρωποι μας βλέπουν και μας παρακολουθούν. Και οι μεν Άγιοι Άγγελοι και οι πιστοί άνθρωποι μας θαυμάζουν και μας τιμούν. Οι πονηροί όμως δαίμονες και οι κακοί άνθρωποι μας περιφρονούν και μας χλεβάζουν. Εμείς οι Απόστολοι από τους άπιστους ανθρώπους θεωρούμαστε ανόητοι επειδή κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εσείς όμως οι πιστοί χριστιανοί είστε φρόνιμοι και συνετοί χάρη στο σύνδεσμό σας με τον Χριστό. Εμείς είμαστε αδύνατοι και ανίσχυροι αφού μας καταδιώκουν οι εχθροί της πίστεως. Εσείς όμως είστε ισχυροί διότι δεν σας βρήκε κανένας πειρασμός και καμιά δυσάρεστη περιπέτεια. Εσείς είστε ένδοξοι και σας τιμούν οι συμπολίτες σας. Ενώ εμάς μας βρίζουν, μας περιφρονούν και μας θεωρούν ανάξιους κάθε εκτιμήσεως. Ταξιδεύουμε σε ξένα μέρη για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, οδηπορούμε πολλές φορές πεινασμένοι και διψασμένοι, γιατί κανείς δεν προθυμοποιείται να μας φιλοξενήσει. Με λιγοστά ενδύματα κατά τον χειμώνα υποφέρομαι από το κρύο, αλλά και από την κακομεταχείριση και τους εμπεγμούς των πονηρών ανθρώπων και δεν έχουμε πουθενά μόνιμη κατοικία. Συνεχώς γυρίζομαι εδώ και εκεί κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εκτός από όλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε και οι ίδιοι για να εξοικονομούμε τα απαραίτητα για τη συντήρησή μας. Έχουμε καταντήσει από σαρίδια, από σαρώματα όλου του κόσμου, από σπόγγισμα ακάθαρτο, άξιο περιφρονήσεως και αειδιαστικό. Όταν οι άπιστοι μας βρίζουν και μας περιγελούν, εμείς ευχόμαστε το καλό για αυτούς. Όταν μας καταδιώκουν, δείχνουμε ανοχή στους διώκτες μας και συμπεριφερόμαστε προς αυτούς με πραότητα. Όταν μας δυσφημούν και μας συκοφαντούν, εμείς απαντούμε με γλυκά και παρακλητικά λόγια. Με αυτά που σας γράφω δεν θέλω να σας ντροπιάσω. Είστε πνευματικά μου τέκνα αγαπητά και σας συμβουλεύω, σας νουθετώ. Και άλλοι μετά από εμένα δίδαξαν τη χριστιανική αλήθεια. Τους οφείλετε βεβαίως ευγνωμοσύνη. Πατέρα σας πνευματικός όμως είμαι μόνο εγώ. Διότι με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εγώ πρώτος σας κήρυξα τον Χριστό και σας οδήγησα στη δική του πίστη και έγινα έτσι ο πνευματικός σας πατέρας. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, αφού είμαι ο πνευματικός σας πατέρας, να γίνετε μιμητές μου, να μιμήσετε την πίστη μου και την αφοσίωσή μου στο Χριστό. Να λοιπόν τώρα το δικό μας καθήκον. Να μιμούμαστε το Άγιο Χριστιανικό παράδειγμα του Μεγάλου Αποστόλου. Εμείς βέβαια δεν πρόκειται να μιμηθούμε τον Θείο Παύλο και τους άλλους Αποστόλους στις κακοπάθειές τους για τη δόξα του Χριστού. Εμείς καλούμαστε να μιμηθούμε την αγάπη του Παύλου προς τον Κύριο, την υποταγή του στο θέλημα του Θεού, την πρόθυμη συμμόρφωσή του σε ό,τι ο Χριστός παραγγέλει, τη σταθερότητά του στη γνήσια και ανώθευτη ορθόδοξη πίστη. Όταν έτσι συμπεριφερόμαστε, θα είμαστε πράγματι γνήσια πνευματικά τέκνα του Θείου Αποστόλου, για τα οποία εκείνος θα πρεσβεύει στον αρχηγό της Εκκλησίας να μας χαρίσει την ουράνια βασιλεία. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος. θα ακούσουμε έναν ύμνον προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων και έπειτα θα συνεχίσουμε.
2: Ναι, από φυλακής πρωί.

Απόστολος σημαίνει αυτός που αποστέλλεται. Εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε και να θαυμάσουμε ότι τους Αγίους Αποστόλους τους διαλέγει και τους αποστέλλει ο ίδιος ο Κύριος. Ποιο είναι το έργο δια το οποίο τους αποστέλλει? Το έργο είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Επομένως, εάν σκεφτούμε ποιος τους αποστέλλει και για ποιο έργο τους αποστέλλει, ασφαλώς θα καταλάβουμε ότι εδώ έχουμε ένα μέγα μυστήριο το οποίο δύσκολα μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία ονομάζεται και Αποστολική. Τι σημαίνει αυτή η ονομασία? Σημαίνει ότι οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι αυθεντικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας και είναι θεόπνευστοι. Δηλαδή την διδασκαλία την έλαβαν από το στόμα του Χριστού και την εκήρυξαν, την μετέδωσαν εις τα πλήθη των ανθρώπων. Καλόν είναι όμως να δούμε πώς τους εκάλεσε ο Κύριος και πώς ανταπεκρίθησαν εις την μεγάλη και τιμητική αυτήν κλίση, δια να ωφεληθούμε και εμείς οι οποίοι έχουμε την διάθεση να τους ακολουθήσουν. Κάποτε ο Κύριος εδίδασκε ύψιστες αλήθειες περί του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας εις των στενών κύκλων των μαθητών. Μεταξύ αυτών ήσαν και από τον ευρύτερον κύκλο των μαθητών μερικοί ακροατέ. Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων περί του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας και τα εξής: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Εκείνος που τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου ενώνεται μαζί μου εις ένα σώμα και συνεπώς μένει αυτός μέσα μου και γίνεται δικό μου μέλος και εγώ μένω εις το εσωτερικό του, το οποίον γίνεται ναός μου». Τότε εξ αφορμής αυτών που είπε ο Χριστός δεν τα εδέχθησαν μερικοί και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής τα εξής: «Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και οκέτι με ταυτού περί επάτων». Από τη στιγμή εκείνην πολλοί από τους μαθητάς του, όσοι δεν ήσαν σταθεροί, έφυγαν και επέστρεψαν στα καθημερινά τους επαγγέλματα και δεν επήγαιναν πλέον μαζί του εις τις περιοδίες. Τότε ο Χριστός απευθύνθηκε εις τους 12 και τους είπε: «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν? Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε?» Τότε απήντησε ο Πέτρος και είπε: «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Εις την ερώτηση αυτήν του Κυρίου απήντησε ο Πέτρος και είπε: «Κύριε, προς ποιον άλλον διδάσκαλον να απέλθουμε? Συ έχεις λόγια που μεταδίδουν ζωήν αιώνιον και εμείς οι 12 έχουμε πλέον πιστεύσει και έχουμε γνωρίσει δια της προσωπικής μας πείρας ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά έχει από τον εαυτόν του ζωήν και την μεταδίδει και στους ανθρώπους». Θα πάμε τώρα, αδελφοί, και στο στρατόπεδο των εχθρών του Χριστού. Τι θα δούμε εκεί? Ο πλέον φοβερός διώκτης της Εκκλησίας να πιστεύει και να γίνεται διαπρίσιος Απόστολος. Είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος τα γράφει αυτά για να οικοδομήσει τους Κορινθίους. Γνωστόν είναι το περιστατικό, αλλά θα το αναφέρουμε με συντομία εις ερμηνεία, όπως το αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων και το διηγείται ο ίδιος εις τον Άρχοντα Αγρίπαν. Και ενώ ασχολούμεν με τις καταδιώξεις αυτές και επήγαινα εις την Δαμασκόν με εξουσίαν και άδειαν την οποίαν έλαβα από τους αρχιερείς κατά το μεσημέρι, όταν ακριβώς ο ήλιος έχει την μεγαλυτέραν λάμψη του και εξουδετερώνει με αυτήν κάθε άλλο φως στην γη, είδα εις τον δρόμον ο βασιλεύ να λάμψει γύρω από μένα και από εκείνους που επήγαιναν μαζί μου φως από τον ουρανόν ισχυρότερον από την λαμπρότητα του ηλίου.
Ενώ δε όλοι, επειδή δεν αντέχαμε την λάμψην αυτήν, επέσαμε κάτω στην γην, άκουσα φωνήν να μου ομιλεί και να λέγει εις γλώσσαν εβραϊκήν: «Σαούλ, Σαούλ, διατί με καταδιώκεις? Είναι σκληρόν για σένα να κλωτσάς επάνω εις τα σιδερένια καρφιά των βουκέντρων. Εγώ δε είπα: ποιος είσαι, Κύριε? Αυτός δε είπεν: εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ καταδιώκεις. Διότι τους διωγμούς που κάνεις εις τους οπαδούς μου είναι σαν να τους κάνεις σε μένα τον ίδιον». Μυστήριον του Θεού είναι, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος. Πώς έγινε η αλλαγή? Ανθρωπίνως δεν εξηγείται. Μόνον εάν πούμε ότι με την χάρη του Θεού έγινε, θα έχουμε μίαν πιστική απάντηση. Στους άλλους Αγίους Αποστόλους ο Θεός ενήργησε διαφορετικά. Πάντως τους εκάλεσε όλους να γίνουν κήρυκες της διδασκαλίας του. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έπαυσε να καλεί δια της Εκκλησίας ο Θεός ανθρώπους αδυνάτους να υπηρετήσουν εις το έργο της Ιεραποστολής της Εκκλησίας. Και χθες και σήμερα και αύριο βλέπουμε και σήμερα να κηρύττονται τα μεγαλεία του Θεού, όπως τότε μετά την Πεντηκοστή. Ο πιο δηλός από τους Αγίους Αποστόλους που είχε να αρνηθεί τον Χριστόν, ο Πέτρος, απευθύνεται προς τα πλήθη των Ιουδαίων, μάλιστα μερικοί από αυτούς είχαν σταυρώσει τον Χριστόν, και τους λέγει: «Άνδρες απόγονοι του ευλογημένου Ισραήλ, ακούσατε τους λόγους αυτούς που θα σας πω. Τον Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα ο οποίος απεδείχθη μεταξύ σας ποιος ήταν, όχι από άνθρωπον, αλλά από Αυτόν τον Θεόν, και απεδείχθη με δυνάμεις και καταπληκτικά έργα και αποδεικτικά θαύματα που έκανε δι' αυτού ο Θεός μεταξύ σας, καθώς και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε, Αυτόν τον Ιησούν που σας παρεδόθη από τον προδότην σύμφωνα με την ορισμένη απόφαση και πρόγνωση του Θεού, αφού τον επιάσατε, τον εκαρφώσατε εις τον Σταυρόν και τον εφωνεύσατε δια των Ρωμαίων στρατιωτών, οι οποίοι ήσαν εθνικοί και ξένοι προς τον νόμον. Τούτον ο Θεός ανέστησε και έλυσε τις λύπες που το επροξένησε ο θάνατος, διότι σύμφωνα με τις προφητείες δεν ήταν δυνατόν να κρατείται αυτός από τον θάνατο». Αυτοί ήσαν οι Άγιοι Απόστολοι, αγαπητοί αδελφοί. Άνθρωποι μεγάλης αυταπαρνήσεως, όπως γράφει και ένα επιστημονικών περιοδικών. Οι Απόστολοι του Κυρίου μπορεί εκτός ελαχίστων να μην ήσαν ούτε σοφοί, ούτε ισχυροί, ούτε ευγενείς κατά κόσμον. Ήταν όμως εκλεκτοί, ευγενείς, δυνατοί, πλούσιοι σε αγνότητα ψυχής, σε καθαρότητα αισθημάτων και ικανότητα πνευματικήν, ώστε να αγαπήσουν τον θεάνθρωπον λυτρωτήν και να κατανοήσουν την υπερφυσική αλήθεια της Αποκαλύψεως. Το Άγιον Πνεύμα ευρήκε στις καθαρές τους ψυχές τα πιο δυνατά δοχεία της χάρη τους, τους πιο ικανούς λίχνους, φάρους του Θείου Φωτός, τις πλέον άκαμπτες θελήσεις, για να διαδώσουν με ακαταπώνητον θάρρος το Ευαγγέλιο. Για μας τους σημερινούς χριστιανούς, εξ αφορμής αυτών που είπαμε, έχουμε να προσέξουμε και να ακολουθήσουμε δύο βασικές αλήθειες. Η πρώτη είναι θεωρητική και η άλλη πρακτική. Προσοχή στην διδασκαλία της Εκκλησίας του Χριστού. Είπαμε ότι η Αγία μας Εκκλησία ονομάζεται και Αποστολική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούμε την διδασκαλία πρωτίστως των Αγίων Αποστόλων, αλλά και των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι επεξηγούν αυτή την διδασκαλία. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και πρέπει να κρατήσουμε ανώθευτον την δογματική της διδασκαλία. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν πολλά ιδεολογικά ρεύματα και κινδυνεύουμε να πέσουμε έξω και να χάσουμε την πίστη μας. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, υπογραμμίζει τον κίνδυνο με τα εξής λόγια: «Εγώ γαρ είδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφεξή μου
λύκη βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενη του ποιμνίου. Σας λέγω να προσέχετε, διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και πλάνοι σαν άλλοι λύκοι άγριοι και σκληροί, που αλίπητα θα διαρπάζουν το ποίμνιον και θα βλάπτουν και θα αφανίζουν τις ψυχές των λογικών προβάτων. Προχωρεί ακόμη περισσότερο ο Θείος Παύλος και συμπληρώνει τις σκέψεις αυτές και λέγει: «Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες, λαλούντες διεστραμμένα, το αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Και από σας τους ιδίους θα αναφανούν άνθρωποι, οι οποίοι θα διδάσκουν διδασκαλίες, οι οποίες θα διαστρέφουν την αλήθεια, δια να αποσπούν τους μαθητάς από τον ευθύν δρόμο της αληθείας και να τους παρασύρουν από πίσω τους ως οπαδούς και ακολούθους τους». Το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι το πρακτικό. Να ζούμε δηλαδή σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Εδώ πρέπει να προσέξουμε την ζωή των Αγίων Αποστόλων και ειδικώς του Αποστόλου Παύλου. Δεν θα αναφέρομαι το παράδειγμα των άλλων Αποστόλων. Θα περιοριστούμε εις τον Μέγαν Παύλο και θα περιλάβουμε και τους άλλους Αγίους Αποστόλους, διότι και αυτοί δεν υστέρησαν. Ο Απόστολος Παύλος μεταξύ άλλων είπε και τα εξής που φανερώνουν την μεγάλη αυταπάρνησή του: «Διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύχτα και ημέραν ούκ επαυσάμεν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Δι' αυτό προσέχετε άγρυπνοι, έχοντας παράδειγμα εμένα, και μην ξεχνάτε ότι επί τριετίαν συνεχώς νύχτα και ημέραν δεν έπαυσα με δάκρυα να συμβουλεύω τον καθένα». Μεγάλη είναι η αυταπάρνηση του Αποστόλου Παύλου. Προχωρεί όμως και σε κάποια άλλη αρετή και με αυτήν μας διδάσκει. Ποια είναι αυτή? Η ανιδιοτέλεια, η οποία συνδυάζεται θαυμάσια με την αυταπάρνηση. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται ότι τις χρύες μου και τις ούση μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αυτή. Αργυρά νομίσματα ή χρυσά ή ρουχισμών δεν επιθύμησα. Σεις οι ίδιοι γνωρίζετε ότι στις ανάγκες μου και στις ανάγκες εκείνων που ήσαν μαζί μου υπηρέτησαν τα ρουζιασμένα αυτά χέρια. Είναι ή δεν είναι υποδείγματα οι Άγιοι Απόστολοι? Αυτά έχουμε ενώπιόν μας και με την χάρη του Θεού να τα μιμηθούμε. Αγαπητοί αδελφοί, είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα μας άντεξε και έζησε μέχρι σήμερα με την διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Ο Απόστολος Παύλος όργωσε την πατρίδα μας και την επότησε με τον ιδρώτα του και ίδρυσε εκκλησίες σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Ο Άγιος Ανδρέας εις την Πάτραν έχισε το αίμα του κηρύττοντας τον Χριστόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής έγραψε το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής εξόριστος εις το νησί της Πάτμου. Έχουμε λοιπόν βαρύ χρέος να κρατήσουμε την διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων και να μιμηθούμε τα παραδείγματά τους. Τότε θα δοξαστεί η Ελλάδα μας και θα αποτελέσει πρότυπον για όλες τις χώρες της γης. Εδώ θα διακόψουμε και θα συνεχίσουμε με την βοήθεια του Θεού την ερχομένη εβδομάδα, την ιδίαν ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ωραία Ελλάδος, μία.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία.

με μια μιλίτσα φορτωμένη. Σας καλημερίσαμε σήμερα με το χαρακτηριστικό λευκαδίτικο ύφος που ισορροπεί ανάμεσα στον επτανησιακό και το στριγιανό χαρακτήρα. Και με ένα μήλο θα συνεχίσουμε.

Ήταν η μεγάλη Μαρίκα Παπαγκίκα σε μια ηχογράφηση του 1928. Ένα αγαπημένο τραγούδι με τη μικρασιάτικη σφραγίδα στον ήχο του. Τώρα όμως πάμε αλλού.

Από τη Τζιά ήταν το τραγουδάκι που ακούσαμε, από τα γνωστότερα του νησιού, συνδυασμένο εδώ με τη φωνή του Παναγιώτη Λάλεζα, ο οποίος, όπως ακούσατε, μια χαρά τα κατάφερε και στα θαλασσινά ακούσματα.

Ναι, ναι, μας πήρε το κύμα και από τη Τζιά, μας έβγαλε στην Κρήτη και σε ένα ταμπαχανιώτικο από τα πολύ αγαπημένα αυτής της εκπομπής με τον Στέλιο Λαϊνάκη να τραγουδάει και να παίζει και λαούτο και μπουλγαρί. Όμως τώρα τα βουνά του Ζαγορίου υψώνονται μπροστά μας τραγουδιστά.

Ήταν το Καπέσοβο και τραγούδι και χωριό, ξακουστό και έτσι και αλλιώς. Ο Χρήστος Τζιμίκας ασχολήθηκε από παλιά με τα τραγούδια της περιοχής αυτής και το ερμήνευσε για μας. Στη συνέχεια τώρα, τραγούδι Ποντιακό.

Οι ερμηνείες της δεν συγκρίνονται εύκολα και δεν χορταίνονται εύκολα. Και επειδή ξέρουμε ότι θέλετε κι άλλο, ακούστε την Ελένη Βιτάλη πάλι σε κάτι ανεπανάληπτο. Από μας, γεια και χαρά σας.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Η Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει τα μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα που έμελε να ακολουθήσουν την ιστορία του Ισραήλ. Προφητεύει την έλευση του Μεσσία στον κόσμο και παιδαγωγής Χριστών. Με αυτή την έννοια, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί προτύπωση της καινής και προάγγελο της μεγάλης καθόδου του Θεού. Γι' αυτό και η Παναγία είναι κατά την πατερική διδασκαλία η επιβεβαίωση και το επισφράγισμα της Παλαιάς Διαθήκης. Όλοι οι προφητικοί οραματισμοί εκπληρώνονται στην Καινή Διαθήκη με την ολοκλήρωση του μυστηρίου της Θείας Ενανθρωπίσεως. Οι προφητείες εκείνες ενέπνευσαν τους Ευαγγελιστές, τους Αποστολικούς και Εκκλησιαστικούς Πατέρες και Υμνογράφους που διαρθίζουν τα κείμενα, τους θεολογικούς και εγκομιαστικούς λόγους και ύμνους, με κάθε τι που αναφέρεται στο πρόσωπο της Παρθένου. Στη διαδρομή της ιστορίας του εβραϊκού λαού επισημαίνουμε προφητείες που επαγγέλλονται τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και την αποκάλυψη των θείων μυστηρίων δια της Παρθένου. Υπάρχουν επίσης πολυάριθμοι συμβολισμοί που προτυπώνουν με θαυμαστή ακρίβεια τις αρετές και τα πνευματικά χαρίσματα της Παναγίας, αποδίδοντας συγκεκριμένες πτυχές και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της μητέρας του Μεσσία και Θεού. Στην πρώτη κατηγορία προμηνύεται κυρίως η ενανθρώπιση και η θέση της Παρθένου σε αυτήν. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο σημαντικές προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης.

Η ράφτος του Αρώ που βλάστησε εικονίζει τη Θεοτόκου και το άνθος της τον Χριστό. Η κυβωτός του Νόε συμβολίζει την Παρθένο που φυλάσσει στα σπλάχνα της την απαρχή της καινής κτήσεως. Ο προφήτης Ισαΐας προφήτευσε άμεσα και με σαφήνεια την σύλληψη και γέννηση του Χριστού, διακηρύσσοντας «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών». Η σκηνή του Αβραάμ είναι σύμβολο της Θεοτόκου, όπου κατεσκήνωσε ο Λόγος του Θεού. Η Παναγία, ο σπόκος του Γεδεών, δέχθηκε τον Ιετό και τις σταγόνες της Θείας Ενέργειας. Η χρυσή στάμνα που εμπεριέχει το μάνα συμβολίζει τη μητρότητα της Θεοτόκου και το μάνα ειδικότερα τον άρτο της ζωής, τον Χριστό. Οι πλάκες του Δεκαλόγου παραπέμπουν στην Παναγία που ως μητέρα του Θεού συνιστά πνευματική βίβλο που εσαρκώνει όλο το σωτηριολογικό έργο του Ιησού. Η κάμινος των Χαλδαίων προτυπώνει επίσης την Παναγία που έφερε μέσα της τη φωτιά, τον Χριστό που δεν καίει αλλά δροσιά.

Υπάρχουν πολλοί ακόμη εξίσου σημαντικοί θεομητορικοί συμβολισμοί και προτυπώσεις στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι, η ΕΔΕΜ προτυπώνει την νοητή ΕΔΕΜ, που είναι πάλι η Παναγία όπου κατοικεί ο νέος Αδάμ, ο Χριστός. Ακόμη Θεοτόκος είναι η ολόφωτη Νεφέλη και ο πύρινος στήλος που καθοδηγούν ημέρα και νύχτα τους πιστούς στη γη της Επαγγελίας, στη Βασιλεία του Θεού. Η κλίμακα του Ιακώβ που ένωσε τη γη με τον ουρανό εξεικονίζει τη Θεοτόκο. Από αυτήν κατέβηκε ο Θεός για να ανυψώσει στους ουρανούς τον άνθρωπο. Η Παναγία είναι όρος αλλάξευτον, από το οποίο προήλθε ο λίθος ο Χριστός. Είναι η επτάφωτη λιχνία της σκηνής του μαρτυρίου. Αυτή εκπέμπει το φως του Χριστό που καθοδηγεί τον κόσμο. Είναι κόρη του βασιλέως, κοσμημένη με θείες και ανθρώπινες αρετές. Γι' αυτό και είναι η μόνη που μπορεί να γίνει κατοικία του Θεού.

Σε ορισμένες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης προβάλλονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν εμφανέστατα σε αρετές και χαρίσματα της Παναγίας. Η κατανατολάς πύλη, για παράδειγμα, προτυπώνει την παρθενική μήτρα, από όπου θα διέλθει μόνον ο Χριστός και έκτοτε θα παραμείνει για πάντα και κλεισμένη. Εδώ γίνεται αναφορά στο αϋπάρθενον της Θεοτόκου. Το ίδιο και στις φράσεις «κήπος και κλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη». Η λιχνία η καθαρά που αναφέρθηκε πιο πάνω προτυπώνει επίσης την τέλεια καθαρότητα και αγνότητα της Παρθένου. Το ίδιο και η εγκομιαστική φράση του άσματος «Ιδού η καλή, όλοι καλοί οι πλησίον μου και μόμους ου και έστι ενσύ». Στο ίδιο κείμενο, μοναδική τέλεια περιστερά και εκλεκτή της μητέρας της είναι η Παρθένος Μαρία, που κατέκτησε την τελείωση και έγινε αιώνιο πρότυπο προς μίμηση. Επιπλέον, η βάτους που φλέγεται αλλά δεν κατακαίγεται αποτελεί προτύπωση της Παναγίας, που ενώ δέχθηκε το πυρ της θεότητος διατηρήθηκε άθικτη και απρόσβλητη. Το ίδιο ισχύει και για τους τρεις πέδας εγκαμίνου. Η εικόνα αυτή είναι ιδιαίτερα προσφυλή στους πατέρας και κοινογράφους της Εκκλησίας, γιατί παρουσιάζει και τον Υιό του Θεού ως τέταρτο μέσα στη φωτιά. Αναφερόμενος στο γεγονός της φλεγόμενης βάτου, ο Ανδρέας Κρήτης παρατηρεί «Μωσής πρώτος βάτων ειδών σε προέλεγε, διαβάς όψομε το όραμα το μέγα τούτο». Ο ίδιος εγκομιάζοντας τη Θεοτόκο γράφει «Χέρις η νόμου μεσίτης και χάριτος, το παλαιάς και νέας των διαθηκών επισφράγισμα, το πάσης προφητείας εκφανέστατον πλήρωμα, η ακροστοιχής της Θεοπνεύστου των γραφών αληθεία».

σε όλους αυτούς τους τύπους και συμβολισμούς της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και στο ίδιο το πρόσωπο της Παναγίας, είναι προφανής η υπέρβαση των νόμων της φύσεως και της φυσικής τάξεως. Η Θεοτόκος, ως δοχείο πλέον της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, νικά τη φυσική νομοτέλεια και γίνεται η αιτία της εισόδου του ανθρώπινου γένους στη σφαίρα της χάριτος. Αυτό σημαίνει ότι η Παναγία ενσαρκώνει την ελευθερία από τη δουλεία της φύσεως. Έτσι γίνεται πρότυπο ελευθερίας για τους χριστιανούς.

0: όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους Ιερούς Ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθη το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα το θέμα μας είναι αγαπώ το πρόβλημα περισσότερο από τη λύση. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε την κυρία Αναστασία Βαρσαμοπούλου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ειδικευμένη στην νευροανάπτυξη και κοινωνική θεολόγος με ειδίκευση στην ποιμαντική ψυχολογία. Κυρία Βαρσαμοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που σας έχουμε εδώ κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ένα πολύ σπάνιο θέμα που δεν συζητιέται. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι συζητάνε ότι έχουν προβλήματα και προσπαθούν να τα λύσουν, χωρίς όμως να τα προσεγγίσουν από την πλευρά που θα το προσεγγίσουμε το πρόβλημα για να πετύχουμε τη λύση του, από την οπτική που θα το δούμε εμείς σήμερα εδώ μαζί.
0: Ένα υπέροχο θέμα, εγώ θα έλεγα, γιατί λίγο πολύ όλοι μας εστιάζουμε στο πρόβλημα, στα αρνητικά της ζωής και δεν βλέπουμε τα θετικά, δεν εστιάζουμε στην λύση του προβλήματος. Αυτό, κυρία Βαρσαμοπούλου, έχει επιπτώσεις στη ζωή μας?
1: Εγώ θα κάνω μια μικρή σημείωση. Δεν είναι ότι δεν εστιάζουμε στη λύση του προβλήματος. Θέλουμε το πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε καταλάβει πόσο αγκαλιά έχουμε μάθει να έχουμε το πρόβλημα. Γιατί το να υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποιοδήποτε, μας εξυπηρετεί κάποια ανάγκη μας. Mm-hmm. Υποσυνείδητα, όχι συνειδητά.
0: Εξυπηρετεί κάποια ανάγκη μας.
1: Ακριβώς. Και αυτό λίγο θα δούμε, χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς απομακρυνόμαστε από τη λύση του προβλήματος, νομίζοντας ότι εμείς έχουμε κάνει τις καλύτερες προσπάθειες για να βρούμε τη λύση.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι ας διερευνήσουμε πότε απομακρυνόμαστε από την πραγματική λύση του προβλήματος.
0: Πότε?
1: Όταν πρώτα απ' όλα εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά. Όταν έχουμε ένα θέμα και προσπαθούμε να βρούμε μια εμπλοκή στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, να φέρουμε παράδειγμα ένα νέο άνθρωπο που θέλει να βρει εργασία. Mm-hmm. Και είναι ένα πρόβλημα αυτό, το να μην έχει εργασία και να ψάχνει να βρει. Κάθε φορά λοιπόν που πάει να βρει εργασία, εστιάζει στα αρνητικά. Προσεγγίζει δηλαδή την επίλυση του προβλήματός του με αρνητική σκέψη, όχι διάθεση απαραίτητα. Έχει ενθουσιασμό να ψάξει, να βρει, αλλά ο τρόπος που σκέπτεται και προσεγγίζει την επίλυση του προβλήματός του έχει εμπλοκή. Γιατί εστιάζει στο ότι εάν πάω εκεί και μου πούν αυτό και δεν το ξέρω, παραδείγματος χάρη στο πρώτο βήμα, στη συνέντευξη, εάν πάω εκεί και δεν είμαι ικανός να απαντήσω σε αυτό και μήπως ζητάνε και κάτι άλλο πέρα από αυτό, ή ας πούμε ότι περνάει το πρώτο
0: στάδιο
1: και πάει στην εργασία, συνεχώς εστιάζει στην αγωνία του ότι μήπως δεν είναι ικανός, μήπως δεν τα καταφέρνει, μήπως κοιτάζει με καχυποψία, με αρνητικότητα το περιβάλλον, ότι μήπως υπάρχει περίπτωση να τον μπλοκάρουν, να τον μειώσουν, και θέλει να βάλει πολύ στενά όρια, πρέπει να βάλει να είναι πιο απόλυτος και άκαμπτος, να μην μπορεί να προσαρμοστεί. Όλα αυτά είναι αρνητική προσέγγιση σε μια επίλυση μιας ανάγκης του ανθρώπου.
0: Και ποιος δεν κάνει αρνητικές σκέψεις σήμερα,
1: Οι αρνητικές σκέψεις χρειάζονται, δεν τις δαιμονοποιούμε, αλλά χρειάζονται μόνο ως πρόληψη, αλλά όχι ως στάση ζωής. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει.
0: Πολλές φορές λοιπόν, όταν δεν είναι ως πρόληψη, μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφικές καταστάσεις.
1: Όχι μόνο καταστροφικές, αλλά απόλυτα αποδιοργανωτικές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η αρνητικότητα αρχίζει να δουλεύει, να επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Τοξικά.
1: Τοξικά. Και ξέρετε, ο εγκέφαλος δεν αναγνωρίζει το δεν. Μάλιστα. Αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή θα πάω να το κάνω όλο αυτό, αλλά δεν θα γίνει ίσως τόσο καλά, ή μπορεί να μην γίνει έτσι όπως το θέλω. Το μην, το μη, το δεν, όλα αυτά είναι στοιχεία που ο εγκέφαλος δεν τα καταγράφει. Επομένως είναι σαν να προγραμματίζουμε τον εγκέφαλό μας σε μια καταστροφολογία. Και αυτό γίνεται πραγματικότητα γιατί ξεκινάμε με αρνητική διάθεση και έρχεται μετά στην πορεία όλο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Για να το καταλάβουμε, όταν ένα σκιέρ κάνει σκι Και θέλει να κατέβει από το βουνό κάνοντας σκι. Αν βάλει στο μυαλό του ότι δεν πρέπει να πέσω στα δέντρα, υπάρχουν δέντρα δεξιά και αριστερά και στη μέση είναι το μονοπάτι. Εάν βάλει στο μυαλό του ότι δεν πρέπει να πέσω στα δέντρα, ο εγκέφαλος θα τον οδηγήσει να πέσει πάνω στο δέντρο. Γιατί εστιάζει, ακολουθεί την εστίαση.
0: Τι λέτε?
1: Εάν βάλει στο μυαλό του ότι πρέπει να μείνω μέσα στο μονοπάτι, αυτό που πρέπει να κατέβω το βουνό, και τσουλάει, κυλάει πάνω στην πλαγιά, ο εγκέφαλος παίρνει σαν εντολή να εστιάσει στο μονοπάτι. Έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Εκεί που εστιάζουμε, εκεί προσπαθεί να ανταποκριθεί στην εντολή που του δίνουμε. Έτσι λοιπόν, χωρίς να το καταλάβουμε, υποσυνείδητα, κρατάμε αγκαλιά το πρόβλημα και όχι τη λύση. Σε αυτή την περίπτωση, με τη σύνδεσή μας, με την αρνητική μας σκέψη. Και δεν είναι καθόλου πρόληψη όλο αυτό. Γιατί η πρόληψη σημαίνει να σχεδιάσω αρνητικά σημεία, να οργανωθώ και να πω ότι εάν μου συμβεί εκείνο, τι λύση μπορώ να έχω, αν μου συμβεί το άλλο, τι θα επιλέξω, και να το αφήσω στην άκρη. Έχω έτοιμα τα εφόδια των πιθανών περιπτώσεων που πρέπει να αντιμετωπίσω και μετά να μπω σε μια ροή ηρεμίας και εμπιστοσύνης με τον εαυτό μου. Ότι ό,τι και να συμβεί, θα δω, θα το αντιμετωπίσω. Μπορεί να το αντιμετωπίσω μέτρια, ίσως λίγο καλύτερα, αλλά όχι ότι θα αποτύχω. Έτσι λοιπόν, χωρίς να το καταλάβουμε, μένουμε αγκαλιά με το πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω την αρνητικότητά μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ.
1: Δεν μπορούμε να επιθυμούμε λύσεις αν δεν αφήσουμε τον αρνητικό τρόπο σκέψης. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι ο αρνητικός τρόπος σκέψης κληρονομείται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ συχνά.
0: Μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάρα
0: που
1: πολύ συχνά. Όταν μεγαλώνουμε σε ένα περιβάλλον αρκετά φοβικό, με γονείς, παππούδες, γιαγιάδες που έχουν περάσει και στη ζωή τους και πολέμους και προσφυγές, και είναι ένα χαρακτηριστικό που φέρνει και μια έντονη ανησυχία αρνητικότητας, μήπως συμβεί κάτι. Να προβλέψουμε, αλλά για να προβλέψουμε πρέπει να αρνητικοποιηθούμε και να πάμε να σκεφτόμαστε μόνο αρνητικά και καταστροφικά, γιατί οι πρόγονοί μας έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα, τα οποία όμως δεν ξεχάσαν να τα αφήσουν πίσω αυτά τα δύσκολα και τα μεταφέρουν από γενιά σε γενιά. Και έτσι και τα κληρονομούμε και εμείς, μια φοβική μαμά, μια φοβική γιαγιά, ένας γονιός αρκετά ανήσυχος, να μην συμβεί αυτό, να μην συμβεί εκείνο. Είπαμε, άλλο πρόληψη και άλλο υπερβολή. Το παιδί που μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον κληρονομεί την αρνητική σκέψη, την αρνητική προδιάθεση.
0: Αυτό βέβαια, κυρία Βασιλοπούλη, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε έτσι τα όρια, γιατί δεν είναι μόνο το παρελθόν που κουβαλάνε οι προγονείς μας, είναι οι δυσκολίες, οι καταστάσεις, αυτά που ακούμε συνεχώς. Ένας γονέας φοβάται, θέλοντας και μη, φοβάται για το παιδί του. Πείτε μας κάποιους τρόπους που μπορεί να διαχειριστεί τον φόβο ο γονέας.
1: Πρέπει να είμαστε σε επαφή με το τώρα, με το εδώ και τώρα, και να είμαστε ρεαλιστές. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μεγαλώνουμε σε γειτονιές που πρώτα υπήρχε εμπιστοσύνη, ξέραμε ο ένας τον άλλον δίπλα. Υπήρχε υποστήριξη. Οι άνθρωποι ήταν πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Ζούμε σε πολυκατοικίες, ο πιο πολλής κόσμος, που δεν γνωρίζουμε ποιος μένει δίπλα μας, ποιος μένει πάνω, ποιος μένει κάτω. Και η πολυεθνικότητα με τις άλλες κουλτούρες έχει συμβάλει στην αύξηση του κινδύνου, διότι ο κάθε πολιτισμός έχει άλλες κόκκινες σημαίες, δηλαδή που λέει αυτό επιτρέπεται και αυτό δεν επιτρέπεται. Και έτσι, όταν αλληλεπιδρούμε σε πολυεθνικές κοινωνίες όπως είμαστε τώρα στις εποχές αυτές που ζούμε, παντού, σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, διατρέχουμε κινδύνους, ίσως από άγνοια των άλλων ανθρώπων που έχουν άλλη πολιτισμική κουλτούρα, να εκφραστούν με επιθετικότητα απέναντί μας, είτε και εμείς σε αυτούς, γιατί δεν κατανοούμε ίσως τη δική τους κουλτούρα. Έτσι, σαφέστατα είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε σε υπόψη ότι υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι, αλλά να μην υπερβάλλουμε. να έχουμε και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και να τους δώσουμε τις διεξόδους ότι αν συμβεί αυτό μπορείς να κάνεις εκείνο ή μπορείς να κάνεις το άλλο ή να μιλήσεις, να εκφραστείς για αυτό που σου συμβαίνει.
0: Μάλιστα, πολύ σωστά, πολύ ωραία.
1: Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο σημείο που μένουμε αγκαλιά με το πρόβλημα. Το δεύτερο σημείο είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος, όταν είμαστε ελεγκτικές προσωπικότητες που θέλουμε να τα ελέγχουμε γιατί ίσως είμαστε φοβικοί, ανήσυχοι, ίσως γιατί αγαπάμε την τελειότητα και θέλουμε το τέλειο. Προσπαθούμε να ελέγξουμε τις καταστάσεις. Για να βρεθεί μια λύση σε ένα πρόβλημα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον έλεγχο. Γιατί διαλέγοντας μια λύση ποτέ δεν ξέρουμε 100% πού μπορεί να μας οδηγήσει. Μπορεί να μην είναι και η σωστή, αλλά πώς θα μάθουμε εάν δεν ρισκάρουμε.
0: Άρα να μην φοβόμαστε και την αποτυχία, ε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη στη ζωή, στον εαυτό μας και με αυτόν τον τρόπο να συνδεόμαστε με τη δύναμή μας. Ο έλεγχος μας αποσυδέει από την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στη δύναμή μας. Σαν να λέει ότι δεν είσαι ικανός να τα βγάλεις πέρα μόνος σου αν κάτι πέρα από τα κουτάκια που έχεις σχεδιάσει να προχωρήσεις σου συμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Άρα κοίταξε να βάλεις τα κουτάκια σου, κοίταξε να ελέγχεις τα πάντα και μέσα εκεί να κινηθείς. Και αν η λύση όμως
0: έχει
1: να κάνει
0: έξω
1: από τα κουτάκια και αν πρέπει να λίγο να βγεις από το απόλυτο αυτό της αντίληψής σου για να δοκιμάσεις, για να γευτείς, για να έχεις και μια άλλη εμπειρία. Πρέπει να εμπιστευθείς, πρέπει να ακούσεις και την πνευματική διάσταση, όχι μόνο τον ορθολογισμό, όχι μόνο απλά τη λογική. Και μάλιστα οι άνθρωποι που έχουν την πίστη στο Θεό και την πνευματική σύνδεση με αυτή την πηγή πρέπει να εμπιστεύονται ακόμα περισσότερο αυτή τη σύνδεσή τους, που δεν είναι υλικά πράγματα, δεν είναι αντικείμενα που τα βλέπω και άμα τα βάλω δίπλα θα φέρω την ισορροπία και τη λύση στην ζωή μου. Είναι τελείως μια άλλη διάσταση, άγευστη, άχρωμη, έξω από τις τρεις διάστατες ικανότητές μας.
0: Άρα ένας άνθρωπος που φέρεται με αυτόν τον τρόπο, αγαπάει περισσότερο το πρόβλημα παρά τη λύση, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Θέλει να έχει τον αυτοέλεγχο, φοβάται την αποτυχία. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, η υπερβολική ανάλυση είναι ένα στοιχείο του.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εγκλωβίζονται στο να αναλύουν το πρόβλημα και αυτό τους απομακρύνει, χωρίς να το καταλάβουν, από την πιθανή λύση. Η ανάλυση είναι και αυτό κάτι σαν μία αιμονή, θα το έλεγα. Δηλαδή σαν να ευχαριστιέμαι από την ανάλυση και να ξεχνάω ότι η ευχαρίστηση θα είναι στη λύση. Όχι στο γιατί έγινε αυτό που έγινε, αλλά στο πώς θα λύσω αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή συμβαίνει. Και να σας πω και το άλλο, ότι το γιατί έγινε αυτό το πρόβλημα, που εκεί εστιάζεται η ανάλυση. Γιατί έγινε αυτό σε μένα, γιατί αυτό δεν πήγε καλά, γιατί έτσι, γιατί το άλλο. Που μπορεί να είναι ένα γιατί που έχουμε βρει, αλλά μπορεί να είναι και άλλο ένα εκατομμύρια γιατί που δεν τα ξέρουμε.
0: Κάποιοι ίσως θέλουν να τους λυπούμαστε, να τραυμάνε την συμπόνια
1: μας. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Άλλη κατηγορία.
1: Του θέλω να γίνω το επίκεντρο με το να αναδεικνύω το πρόβλημά μου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αγαπώ το πρόβλημά μου γιατί μου εξυπηρετεί κάτι. Υποσυνείδητα όλα αυτά είναι υποσυνείδητοι μηχανισμοί. Δεν είναι μηχανισμοί πάντα που τους κατανοούμε και τους κάνουμε συνειδητά και απομακρυνόμαστε από τη λύση. Έτσι λοιπόν, πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο να, από το περιβάλλον να γίνουν το επίκεντρο, μένουν σε αυτό το πρόβλημα, αναδεικνύοντας το πρόβλημα συνεχώς και συζητώντας το ξανά και ξανά, και έτσι κερδίζουν την αποδοχή, τη στήριξη, με λάθος τρόπο βέβαια. Γιατί Χρειαζόμαστε τη στήριξη στο να κάνουμε το επόμενο βήμα για τη λύση. Όχι όμως για να αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια. Για να γίνουμε το επίκεντρο. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ψυχολογία του θύματος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την συνθήκη. Όταν έχω την ψυχολογία του θύματος, πω από τι μου συνέβη και γιατί σε μένα και πόσο άτυχη είμαι και πάντα σε μένα συμβαίνουν όλα τα στραβά σε
0: το
1: μένα.
0: Ακούμε αυτό, κύριε Βαρσταμοπούλου.
1: Αυτές είναι οι εκφράσεις που τις ακούω πολύ συχνά στο γραφείο μου με τους ανθρώπους που έρχονται για υποστήριξη και συμβουλευτική θεραπεία ανάλογα το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν μένουν στην εικόνα του θύματος, μυρολογούν, θλίβονται συνέχεια και το μόνο που αναπαραγάγουν είναι το πόσο άτυχοι είναι για αυτό που τους συνέβη και δεν τολμούν να βγουν από αυτή τη συνθήκη, από αυτή την κατάσταση, γιατί με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αναγνωρίζουν την αδύναμη πλευρά του εαυτού τους και όχι τη δυνατή.
0: Μάλιστα.
1: Εστιάζουν μόνο στην αδυναμία που τώρα μου τύχει αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι, τι να κάνω, είμαι άτυχη. Έχω ένα κακό εργοδότη, τι να κάνω, μένω εκεί. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω και υφίσταμε το bullying, την κακοποίηση ή μια δυσλειτουργική σχέση. Και συνήθως είναι και το αίτιο στις κακοποιήσεις αυτό.
0: Ναι.
1: Που οι άνθρωποι μένουν και κακοποιούνται μέσα σε τέτοιες καταστάσεις γιατί εστιάζουν στην αδυναμία τους. Ότι εγώ τώρα δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που μου συνέβη και νιώθω αδύναμη να το κάνω. Να κάνω το επόμενο βήμα, να αναζητήσω τη λύση. Και εδώ η ψυχολογία λέει, μιλάει για την παθητική προσαρμογή. Όταν έρχεται το πρόβλημα έχουμε δύο επιλογές. Ή την παθητική προσαρμογή που είμαι το θύμα, τι μου τύχε, δεν μπορώ να κάνω κάτι, παθητικά μένω σε αυτό το πρόβλημα, και την υγιή προσαρμογή. Ποια είναι η διαφορά της υγιούς προσαρμογής? Η διαφορά είναι ότι και στην υγιή προσαρμογή αποδέχομαι το πρόβλημα, αποδέχομαι ότι μπορεί να είμαι θύμα, αλλά συνδέομαι με τη δύναμή μου και λέω ναι, σε αυτή την κατάσταση είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πραγματικά πολύ δύσκολα, αλλά στάσου να δω, στηριζόμενη στη δυναμική μου, τι επιλογές έχω, τι στρατηγικές μπορώ να αναπτύξω για να κάνω το επόμενο βήμα, ίσως να δοκιμάσω να βρω μια λύση.
0: Αυτό θέλει και υπευθυνότητα, να παίρνουμε ρίσκα, ευθύνες.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Θέλει, όταν είμαστε συνδεδεμένοι με την δυνατή πλευρά του εαυτού μας, γιατί όλοι μας έχουμε και την αδύναμη και τη δυνατή πλευρά, απλά πρέπει να διαλέξουμε. Να μην είμαστε μόνο συνδεδεμένοι με την αδυναμία, αλλά και με τη δύναμή μας. Έτσι λοιπόν, όταν επιλέγουμε την δυνατή πλευρά του εαυτού μας, μπορούμε να ρισκάρουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε, φεύγουμε για το άκαμπτο, από το απόλυτο, το παγωμένο, το παγιωμένο. Έτσι. Και πρέπει να πω εδώ ότι παιδιά που έχουν μεγαλώσει με γονείς κακοποιητικούς, είτε από κάποιον αλκοολικό γονιό ή με επιθετικό, με πολύ ακραία συμπεριφορικά προβλήματα, παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε τέτοια περιβάλλοντα, πρώτα απ' όλα στην ενήλικη ζωή τους επιλέγουν συντρόφους με αυτά τα στοιχεία, δυστυχώς οι έρευνες έχουν δείξει, όχι γιατί ξέρουν ότι είναι καλό, αλλά γιατί είναι το γνώριμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και επειδή σαν παιδιά, αν και είναι κακοποιητικό όλο αυτό, αλλά είναι το γνώριμο, δεν είναι το άγνωστο, το ξαναεπιλέγουμε στην ενήλικη φάση της ζωής μας έχοντας γνώση. Δηλαδή αναπαραγάγουμε τη θέση του θύματος ακριβώς επειδή είναι το γνώριμο, το οικείο. Και γιατί το άλλο θέλει να ρισκάρεις σε μια επιλογή που είναι άγνωστη. Δεν ξέρεις πώς είναι. Πρέπει τώρα να τη χαρτογραφήσει ο εγκέφαλός σου. Πρέπει τώρα να ανοίξει έναν δρόμο που είναι άγνωστος. Έτσι λοιπόν θέλει δύναμη πάρα πολύ και θέλει και το ρίσκο. Να αναλάβει αυτή την ευθύνη, πολύ σωστά είπατε, την ευθύνη του ρίσκου.
0: Πείτε μας έτσι κάποια πράγματα που μπορεί να βοηθήσει κάποιον τώρα που μας ακούει να ξεκινήσει από την αρχή.
1: Το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να μην κάνει σκληρή αυτοκριτική. Γιατί και αυτό είναι μια εμπλοκή. Πολλοί άνθρωποι κάνοντας πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό τους λένε ότι μπορεί και να το αξίζω το πρόβλημα αυτό που μου ήρθε. Ίσως να μου είναι και θεία δίκη. Μπορεί να είναι και μια τιμωρία που την... πρέπει να τη δεχθώ. Όχι ότι δεν υπάρχει και αυτή η πνευματική διάσταση. Σαφέστατα υπάρχουν και αυτές οι επιλογές. Αλλά μία εμπλοκή, ένα πρόβλημα έρχεται για να μας διδάξει πολλές φορές. Mm-hmm. Τις περισσότερες θα έλεγα. Ναι. Και δεν είναι τιμωρία, δεν είναι θεία δίκη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και δεν είναι έτσι. Τιμωρία. Εμείς το ερμηνεύουμε έτσι. Γιατί ερμηνεύουμε...

0: ενός πνευματικού ανθρώπου που πραγματικά αναγνωρίζει και την θεϊκή του υπόσταση και ενός ανθρώπου που ασχολείται μόνο την υλική διάστασή του. Και τα δύο υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο. Ανάλογα που εστιάζουμε και πόσο επιτρέπουμε να ισορροπήσουν αυτά τα δύο μέσα μας.
1: Και φυσικά εστιάζουμε και στο πρόβλημά μας. Να βρούμε τη λύση.
0: Να βρούμε τη λύση.
1: Ρεαλιστικά, με αισιοδοξία.
0: Μπράβο.
1: Τι άλλο χρειάζεται.
0: Και όχι με αιμονή.
1: Και όχι με αιμονή. Πολύ σημαντική λέξη.
0: Άλλη κατηγορία ανθρώπων. Mm. Χρειάζεται ένα πρόβλημα για να ασχολείται με κάτι. Απομακρύνοντας τον εαυτό του από τη χαρά. Η χαρά είναι μια θεϊκή κατάσταση. Και όταν εννοώ τη χαρά, την ψυχική χαρά.
1: Και όχι, την ειρήνη μέσα
0: και
1: μας.
0: Και την ειρήνη μέσα μας. Yeah. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι από καταβολές, πάλι ψυχικά τραύματα θα λέγαμε, από παιδική ηλικία, κληρονομημένες καταστάσεις από προγόνους, ανάλογα στο οικογενειακό σύστημα που μεγαλώνουμε. Γιατί μην ξεχνάμε πως πολέμους που, από παππούδες, γιαγιάδες που έχουν μέσα τους την πικρία ενός πολέμου, το θυμό ενός πολέμου, το θυμό της προσφυγιάς, της απώλειας, το φρύνο. Αυτά είναι βαριά συναισθήματα. Είναι δύσκολα συναισθήματα, δίκαια μεν, βεβαίως, αλλά είναι πολύ βαριά και πρέπει να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε για να δημιουργήσουμε, να αποσυνδεθούμε από την υλική μας διάσταση και να συνδεθούμε με τη χαρά της πνευματικής μας ποιότητας, στην οποία πρέπει να βάλουμε την ψυχή μας.
1: Τα αγαπημένα μας πρόσωπα, κυρία Βαρσαμούπουλου, παίζουν σημαντικό ρόλο, υποστηρικτικό, όταν αντιμετωπίζουμε έτσι ένα θέμα, ένα πρόβλημα και εστιάζουμε σε αυτό το πρόβλημα και δεν βλέπουμε την λύση. Πόσο μπορούν έτσι να είναι καθοριστικός ο ρόλος τους?
0: Είναι πολύ καθοριστικός, γι' αυτό πάντα όταν έχουμε ένα πρόβλημα πρέπει να το μοιραζόμαστε. Αυτό είναι ο πρώτος κανόνας, να μην μένουμε στην εσωστρέφειά μας, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε και ας μην το καταλάβουν οι άλλοι. Και μόνο ότι θα το εκφράσουμε, δείχνουμε στον εαυτό μας τη δύναμή μας.
1: Μάλιστα.
0: Τόλμησα να το πω. Ξέρετε πόσες κακοποιήσεις δεν συζητιώνται από τους ανθρώπους επειδή φοβούνται το πώς θα τους ακούσουν οι άλλοι και ίσως τους κρίνουν και λίγο περίεργα. Δεν έχει σημασία λοιπόν απαραίτητα να βασιζόμαστε στο πώς θα μας ακούσουν οι άλλοι και πόσο θα μας καταλάβουν οι άλλοι. Πρέπει εμείς με το να μιλήσουμε να κάνουμε αυτή τη δήλωση στον εαυτό μας. Έχω τη δύναμη να πω αυτό που μου συμβαίνει, γιατί αγαπώ τον εαυτό μου και έχω ηθικό χρέος να τον φροντίζω.
1: Υπέροχο αυτό που λέτε. Αγαπώ τον εαυτό μου και έχω υποχρέωση να το φροντίζω. Και εκ των υστέρων θα μας φροντίσουν και οι άλλοι και θα μας αγαπήσουν και οι άλλοι αν αγαπήσουμε εμείς τον εαυτό μας.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος βρίσκεται σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα δούμε και μια υπερένταση στο σώμα, μια υπερκινητικότητα, διότι επηρεάζεται και η χημεία του σώματος. Ο εγκέφαλος χρειάζεται τη σερωτονίνη και την ντοπαμίνη. Η σερωτονίνη λοιπόν, όταν ο άνθρωπος μένει σε ένα πρόβλημα, μπαίνει σε μια φάση κατάθλιψης και είναι ένας νευροδιαβιβαστής η σερωτονίνη, όπου βοηθάει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και στο να κινητοποιείται. Οι άνθρωποι που είναι σε κατάθλιψη εξαιτίας προβλημάτων δεν κινητοποιούνται, ξέρουν τα πάντα, καταλαβαίνουν τα πάντα, αναλύουν τα πάντα, αλλά μένουν ακίνητοι. Γιατί ακριβώς αλλάζει και η χημική ισορροπία του εγκεφάλου. Επίσης και η ντοπαμίνη μειώνεται. Γιατί η ντοπαμίνη είναι αυτή που δίνει την παραόρμηση, την κίνηση να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Λέμε ότι αυτός ντοπαρίστηκε, κινήθηκε με τέτοιο ενθουσιασμό, με τέτοια ορμή να κάνει κάτι. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν μείνουμε πολύ καιρό σε ένα πρόβλημα, αλλάζει και η χημική σύσταση του εγκεφάλου μας και πλέον γενικεύεται το πρόβλημα.
1: Στην υγεία μας.
0: Επηρεάζει την υγεία μας.

0: ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν, το αγαπώ το πρόβλημα έχει πολλές διαστάσεις από πίσω.
1: Βέβαια.
0: Και η λύση στο να αναζητήσω την, τα επόμενα βήματα, γιατί η λύση σε ένα πρόβλημα είναι η δημιουργία. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι η στασιμότητα.
1: Μάλιστα.
0: Πολλές φορές έχουμε το δικαίωμα να μείνουμε στάσιμοι. Δεν είναι κακό. Αλλά πρέπει αυτό να έχει μια ημερομηνία λήξης.
1: Μάλιστα. Και να...
0: Έχουμε δικαίωμα να μείνουμε σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Αλλά πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης. Mm-hmm. Πρέπει μόνοι μας να βγούμε επάνω και να μπούμε στη δημιουργία. Για να έχει ροή η ενέργειά μας. Γιατί είμαστε άτομα με ενέργεια. Ο άνθρωπος έχει ενέργεια. Θέλει ροή όλο αυτό. Όταν σταματάμε την ενέργεια, αρχίζουν όλα τα προβλήματα και δεν μπορούμε να σκεφτούμε
1: να
0: με
1: σκεφτούμε
0: διάβια.
1: Και να δημιουργήσουμε.
0: Δεν μπορούμε να σκεφτούμε με διάβια. Όταν βλέπω μόνο το πρόβλημα και δεν έχω αυτοπεποίθηση, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Η αυτοπεποίθηση να πιστέψω σε μένα. Ότι μπορώ να το ψάξω και να δοκιμάσω. Να πάρω την ευθύνη του εαυτού μου όμως. Πιο μπροστά. Πρέπει να πάρω αυτή την ευθύνη. Πρέπει να πάρω την ευθύνη να πειραματιστώ. Πρέπει να πάρω την ευθύνη να εμπιστευθώ.
1: Και πάλι από μικρή ηλικία ξεκινάει αυτό. Άρα δουλεύουμε τον εαυτό μας, κυρία Βαρσαμοπούλου.
0: Εμπιστοσύνη.
1: Οι γονείς στα παιδιά. Μπράβο. Εμείς έστω σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Την εμπιστοσύνη. Να έχουμε και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και εμπιστοσύνη και στον εαυτό μας.
1: Και καλή κρίση.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να έχουμε καλή κρίση, γιατί όταν είμαστε στο πρόβλημα δεν έχουμε διάβγεια.
1: Μάλιστα.
0: Ο πειραματισμός είναι αυτός που θα μας οδηγήσει μήπως να δοκιμάσω αυτό, μήπως εκείνο, να ακούσω και κάτι άλλο που ίσως μου πρότειναν και να το δοκιμάσω.
1: Είναι αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι πρέπει να μην φοβόμαστε και την αποτυχία, έτσι.
0: Η αποτυχία
1: είναι αυτή που μας μαθαίνει.
0: Είναι αυτή που μας μαθαίνει, αλλά δυστυχώς το ναρκισσιστικό εγώ του ανθρώπου την κρατάει σαν μια διαδικασία αρρώστιας, ασθένειας, σε ένα τραγικό γεγονός που δεν πρέπει ποτέ να του συμβεί. Και πότε αυτή η ναρκισσιστική προσωπικότητα βγαίνει στην επιφάνεια. Γιατί το εγώ μας δεν είναι μόνο ακραία άσχημο ή κακό μέσα σε μια ναρκισσιστική έκφραση, είναι και δημιουργικό. Το υγιές εγώ μου με οδηγεί στη διαδικασία του να επιλέξω τι θέλω να κάνω, να ξεχωρίσω τι μου ταιριάζει, να ονειρευτώ, να δημιουργήσω τη φαντασία, το όνειρο της ζωής μου, να ψάξω να βρω τον εαυτό μου, να επιλέξω τους ανθρώπους που θέλω δίπλα μου, την εργασία μου. Και αυτό είναι όλο το υγιές εγώ. Και έχουμε παρεξηγήσει λίγο και την έννοια της ταπείνωσης. Ταπείνωση εκεί που χρειάζεται. Να μην σταματάει το δημιουργικό εγώ. Αυτή είναι η διάκριση που πρέπει να έχουμε μέσα μας, ώστε να ξεχωρίζουμε ποιο είναι η ναρκισσιστική έκφραση και πότε δεν είναι, για να μπορέσουμε να λειτουργούμε με μια ποιότητα ζωής, αγαπώντας το πρόβλημα, αλλά αγαπώντας και τη λύση του προβλήματος, χωρίς να φοβόμαστε, να τολμούμε να πειραματιζόμαστε, να δεχόμαστε συμβουλές, να συζητάμε αυτό που μας συμβαίνει.
1: Να συζητάμε αυτό που μας συμβαίνει και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας πρωτίστως.
0: Ακριβώς. Βάζοντας όρια.
1: Βάζοντας όρια, πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε ο χρόνος. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να μην αγαπάμε το πρόβλημα, να εστιάζουμε περισσότερο στη λύση και να αγαπάμε τον εαυτό μας. Και μέσα από τη δουλειά που θα κάνουμε στον εαυτό μας να βρίσκουμε τη λύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

0: κουτιά ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή από τον παράσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και το έτος 1989 και θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση ένα κομμάτι του Αναστάσιμου Όρθρου σε ήχο πρώτο, τα κομμάτια του δεξιού χορού με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Λεωνίδα Αστέρη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα μουσικό διδάσκαλο και τέος β' δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένη Παϊκόπουλο, από τον οποίο θα ακούσουμε τα λειτουργικά και το άξιον εστί σε ήχο πρώτο επτάφωνο, σε μελοποίηση Μιχαήλ Χατζιαθανασίου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Όταν σουρούποσε, ξαπλώσαμε στο κρεβάτι. Τα κορίτσια αποκοιμήθηκαν αμέσως, ενώ η κυραβέρα στριφογύριζε. Εμείς σκεπασμένοι κάτω από τη φλοκάτη περιμέναμε. Κάποια στιγμή ακούστηκε από τη μεριά της ένα απαλό ροχαλιτό και πεταχτήκαμε από τη θέση μας. Πήραμε μαζί μας κεριά και σπίρτα και τραβήξαμε το πανί που σκέπαζε το τζάκι. Στο πλάι υπήρχε το άνοιγμα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, τρυπώσαμε. Δεν ήταν πολύ ψηλό το τούνελ και γι' αυτό σκύβαμε για να μην χτυπήσουμε τα κεφάλια μας. Ο Σιμός πήγαινε πρώτος, κρατώντας ένα κερί αναμένο. Περπατούσαμε αρκετή ώρα μέχρι που φτάσαμε σε ένα άνοιγμα. Το άνοιγμα έβγαζε σε ένα δωμάτιο, κάτι σαν υπόγειο ποτάμι. Στο πλάι σε μια λωρίδα από πέτρες που ήταν ένας νοητός δρόμος, περπατήσαμε για λίγο. Σταματήσαμε πιο κάτω και εκεί στο ταβάνι είδαμε τα κάγκελα ενός υπονόμου. Σκαρφαλώσαμε τη σιδερένια σκάλα και σμπρώξαμε το καπάκι. Πρώτος, ο Σίμος βγήκε επάνω στο δρόμο. Ήταν ένας δρόμος παράλληλος στον κεντρικό που οδηγούσε στο λιμάνι. Περπατήσαμε μέσα στο σκοτάδι. Τα σπίτια γύρω είχαν όλα λαιλατηθεί. Τα περισσότερα είχαν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί ή κατακαεί. Η καπνίλα απλωνόταν σε όλη την περιοχή και ήταν αδύνατο να εισπνεύσει οξυγόνο. Γρήγορα κατηφορήσαμε προς την προβλήτα. Με το που στρίψαμε, είδαμε πολύ κόσμο να περιμένει. Όσοι βρίσκονταν στις άκρες, δέχονταν επιθέσεις από έφυπους αξιωματικούς. Τους έσπρωχναν και τους χτυπούσαν. Στο βάθος Τούρκοι έλεγχαν τα χαρτιά και κοιτούσαν ποιος είχε άδεια για να επιβιβαστεί στο πλοίο. Μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τραβούσαν τα μαλλιά από όλους για να δουν μήπως είναι ψεύτικα και είναι άντρες και κρύβονταν. Αν έβρισκαν άντρες νέους, τους έβγαζαν από το πλήθος και τους πήγαιναν σε ένα χώρο δίπλα από την προβλήτα. Μετά έμαθα ότι μάζευαν νέους άντρες και τους σκότωναν ή τους οδηγούσαν στα βάθη της Μικρασίας για να δουλέψουν στα κάτεργα. Γι' αυτό και πολλοί νέοι μασκαρεύονταν γυναίκες για να γλιτώσουν. Μέσα σε τόση αναστάτωση ήταν σχεδόν αδύνατο να βρούμε τους δικούς μας. Έπρεπε να μπούμε μέσα σε ένα πλοίο, αλλά δεν είχαμε χαρτιά. Κάποια κυρία είχε πετάξει στην άκρη του δρόμου δύο γούνες της. Θα κατάλαβε πως ήταν μάταιο να τις κουβαλάει. Τις πέταξε και πήρε μόνο ένα μικρό μπόγο. Είχαμε παρατηρήσει αρκετά. Έτσι πήραμε το δρόμο της επιστροφής για το υπόγειο. Τώρα που είδαμε την κατάσταση, καταλάβαμε ότι θα χρειαζόμασταν χαρτιά για να μπορέσουμε να φύγουμε για την Ελλάδα. Απογοητευμένοι, μπήκαμε ξανά στον υπόνομο και γυρίσαμε. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο, τα κορίτσια ήταν ξύπνια και η κυραβέρα αναστατωμένη. «Πού επήγατε? Πώς κάνατε τέτοια κίνηση μόνοι σας? Αν παθαίνατε κάτι?» Εμείς κατεβάσαμε τα κεφάλια μας και αισθανθήκαμε άσχημα που την παρακούσαμε. «Η ζωή τσαψινέται στον πυρετό», μας είπε η Άννα. Πράγματι, κοιτάξαμε προς τη ζωή και την είδαμε εξαπλωμένη με τα μάτια κλειστά να ψιθυρίζει. «Μαμά, μαμά!» Ο Χριστόφορος αμέσως έπεσε κάτω στα γόνατα και της έπιασε το χέρι. Πλησίασε το κεφάλι της και τρυφερά τη φίλησε στο μέτωπο. «Και το μέτωπό της! Γρήγορα να της βάλουμε κομπρέσες με κρύο νερό! Έτσι θα έκανα ο μπαμπάς μου», είπε στην κυραβέρα. «Ίσως χρειάζεται και φάρμακο. Φαίνεται να έχει πολύ ψηλό πυρετό». Η κυραβέρα της έβγαλε τις κρύες κομπρέσες και εμείς καθόμασταν και την κοιτούσαμε, μήπως και καλυτερέψει. Ωστόσο η ζωήτσα έδειχνε να χειροτερεύει και είχε αρχίσει να έχει παρεσθήσεις. «Να βγω να της φέρω φάρμακο». «Δεν μπορεί, κάποιο μέρος θα έχει μείνει όρθιο από τη μανία τους. Κάπου θα βρω λίγο φάρμακο. Πρώτα θα πάω στο σπίτι μας. Εκεί ο πατέρας έχει το φάρμακο για τον πυρετό σε ένα μπουκαλάκι στο ντουλάπι και μας δίνει μια κουταλιά πρωί και βράδυ όταν αρρωσταίνουμε». Η κυραβέρα τον κοίταξε. Ήξερε ότι είχε δίκιο. Ο χώρος δεν ευνοούσε την κατάσταση της ζωής. Αν δεν έπαιρνε φάρμακο, η υγρασία του υπογείου θα χειροτέρευε την κατάστασή της και τότε δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε. «Θα πάω εγώ», είπα και σηκώθηκα από το πλευρό της ζωής. «Όχι, κάποιος πρέπει να καθίσει μαζί της. Εξάλλου, εγώ σαν παιδί θα περάσω παρατήρητος». «Θα πάμε κι εμείς μαζί», πρότεινε ο Σίμος δείχνοντας και εμένα. Η κυραβέρα δέχτηκε και έτσι ξαναδιασχίσαμε τη σύραγγα. Το σπίτι του γιατρού Ζαλίδη ήταν λίγο πιο κάτω από το δικό μας. Πηγαίναμε από στενό σε στενό και κρυβόμασταν κάθε που ακούγαμε φασαρία. Για να αποφύγαμε τους έφυπους στρατιώτες, κρυφτήκαμε στα χαλάσματα μιας αυλής. Όσο όμως πλησιάζαμε στη γειτονιά, τόσο πιο μεγάλη απογοήτευση νιώθαμε. Όλα τα σπίτια είχαν καταστραφεί. Δεν φάνηκε να έκαναν καμία εξαίρεση. Στρίψαμε στο δρόμο και κοιτάξαμε δεξιά. Εκεί ήταν τα σπίτια μας. Το μόνο που είχε απομείνει ήταν καμένοι τείχοι που κάπνιζαν. Μπήκα στο σπίτι μου από την ανοιχτή καμένη πόρτα. Δεν είχε σωθεί τίποτε. Όλα κατάμαυρα είχαν χάσει την αρχική τους μορφή. Άρχισα να κλαίω. Ο Σίμος με τράβηξε προς το σπίτι του γιατρού. Ο Χριστόφορος είχε ήδη μπει μέσα και έψαχνε. Το ντουλάπι με τα φάρμακα είχε και αυτό καεί. Αμέτρητα μπουκαλάκια είχαν πέσει κάτω. Ο Χριστόφορος με απόγνωση τα ανακάτευε, προσπαθώντας να βρει αυτό που θυμόταν ότι ήταν για τον πυρετό. Σήκωσε ένα μπουκάλι ψηλά και το κοίταξε με το κερί και κρατούσε για να φωτίζει.
1: «Πάει το φάρμακο. Τώρα τι θα γίνει, αδερφούλα μου? Αχ, και να ήταν εδώ ο μπαμπάς μου!»
0: Τα πόδια μας άρχισαν να καίγονται από το καυτό αχνισμένο πάτωμα και βγήκαμε ξανά στο δρόμο. Κρυφτήκαμε πίσω από ένα μισογκρεμισμένο τοίχο και σκεφτόμασταν.
1: «Τώρα τι να κάνουμε? Τι να πάμε να βρούμε φάρμακο για τη ζωή? Μόνο η τουρκική συνεκία δεν έχει καεί. Εκεί και να πάμε ούτε θα βρούμε φάρμακο, αλλά και θα μας σκοτώσουν», παρατήρησε ο Σίμος.
0: Ο Χριστόφορος έκρυψε το πρόσωπό του με τα χέρια του. Εγώ δεν ήξερα τι να του πω για να τον παρηγορήσω. Δεν ξέρω πώς, αλλά η αρρώστια της ζωής έφερε στο μυαλό μου ένα άλλο άρρωστο παιδί που ήξερα. Και αυτό είχε πάντα μαζί του μπουκαλάκια και έπινε φάρμακα.
1: «Θα πάω εγώ στην τουρκική συνοικία». «Συ, τρελάθηκες? Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εκεί δεν θα είναι έρημοι δρόμοι όπως εδώ και έχει παντού Τούρκους». «Θα πάω στην τουρκική συνοικία. Η ζωή σας χρειάζεται βοήθεια».
0: Δεν πολύ σκέφτηκα τι είπα. Εξάλλου ήμουν παιδί και δεν φανταζόμουν πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που αποφάσισα να κάνω. Κι όμως θα πήγαινα στην τουρκική συνοικία.

Ξανασκέψου το, μου είπε ο Σίμος. Θα σε καταλάβουν ότι είσαι Έλληνας και θα σε πιάσουν. Θα ντυθώ κι εγώ Τούρκος και τότε άντε με καταλάβουν. Ο Χριστόφορος σήκωσε τα μάτια του και με κοίταξε. Τούρκος, πώς? Του θύμισα τη φορεσιά που μας είχε βάλει ο Παπαγεράσιμος στην ντουλάπα. Ο Χριστόφορος με ξαναρώτησε. Εκεί έχει φάρμακα. Εκεί που θα πάω σίγουρα θα έχει. Με λίγα λόγια, τους είπα το σχέδιό μου. Θα πήγαινα στο σπίτι της Τουρκάλα Σαϊσέ. Ήταν η οικογένεια του Αλή που είχε σώσει ο παππούς μου. Είχα πάει κάμποσες φορές στο σπίτι τους και ήξερα το δρόμο. Ένιωθα πως η Σαϊσέ δεν θα ξεχνούσε τόσο εύκολα το καλό του παππού μου και θα μας βοηθούσε. Επιστρέψαμε στο υπόγειο. Η ζωή δεν είχε καλυτερέψει καθόλου. Έτσι δεν ξανασκέφτηκα το σχέδιο, αλλά ντύθηκα αστραπιαία Τούρκος και έφυγα για την έξοδο. Έπρεπε να πάω στον Πάνο Μαχαλά και να βρω το σπίτι της Σαϊσέ. Η κυραβέρα δεν ήξερε για το σχέδιο. Μακάρι να με βοηθούσε η Σαϊσέ. Η κυραβέρα ήταν απασχολημένη με τη ζωήτσα και δεν κατάλαβε τι κάναμε. Ντύθηκα λοιπόν και ο Χριστόφορος με το Σίμο με συνόδεψαν μέχρι τον υπόνο μου. Πάντοτε φορούσα το βαφτιστικό μου σταυρό. Τον έβγαλα και είπα στο Σίμο. Αυτό μπορεί να προδώσει την καταγωγή μου. Πάρτον. Και αν δεν γυρίσω πίσω, δωστώ στην Άννα. Ο Χριστόφορος δάκρυσε, αλλά δεν τόλμησε να μου πει να μην πάω. Ξέραμε ότι η ζωή δεν ήταν καλά. Ο Σίμος μου πρότεινε να με συνοδέψει, αλλά του είπα πως καλύτερα να έμενε. Εγώ, μασκαρεμένος Τουρκόπουλο, είχα ελπίδες. Αν καταλάβαιναν την καταγωγή μας, θα μας έπιαναν. Να προσέχετε τα κορίτσια. Του συμβούλευσα και έφυγα χωρίς να κοιτάξω πίσω. Γιατί φοβόμουν πολύ. Δεν ήθελα να το σκεφτώ ξανά αυτό που έκανα για να μην λιποψυχήσω. Με χαιρέτησαν και έκλεισαν το μεταλλικό πλέγμα του υπονόμου. Εγώ έτρεξα προς τον Πάνο Μαχαλά. Ήταν σχεδόν ξημερώματα και το φως μόλις άρχισε να ανεβαίνει ψηλά. Εγώ κρατώντας το φέση στο κεφάλι μου, επειδή δεν είχα ξαναφορέσει και μου γλιστρούσε, μπήκα στον Τούρκικο Μαχαλά. Εκεί όλα ήταν ήσυχα. Πήγα στο κατόφλι του σπιτιού της Αϊσέ και χτύπησα την πόρτα. Η Αϊσέ άνοιξε αγουροξυπνημένη, αλλά πάντα καλυμμένη με μαντήλα. «United», μου είπε στα τουρκικά. Το ίδιο της απάντησα κι εγώ και μπήκα μέσα στο σπίτι. «Hoşgeldin», μου είπε. Εγώ κατάλαβα ότι με καλωσόριζε, αλλά σίγουρα δεν είχε καταλάβει ποιος είμαι. Μπήκα στη σάλα του σπιτιού και της είπα. «Είμαι ο Γιώργος, ο εγγονός του Κρήτονα Σεϊζάνη. Ο παππούς μου είναι ο Κρήτον Σεϊζάνης». Με κοίταξε καλύτερα και μετά εκπληκτή έμεινα μίλητη. «Είσαι καλά? Πού βρήκες αυτά τα ρούχα? Γιατί ντύθηκες έτσι?» «Ο παππούς μου δεν ξέρω πού είναι και εμείς κινδυνεύουμε. Ένα παιδί έχει πυρετό και χρειάζεται φάρμακο. Σκέφτηκα μήπως έχετε από τον Αλή κάπου φυλαγμένο λίγο. Σας παρακαλώ». Μιλούσα μπερδεμένα. Η ταραχή μου ήταν ολοφάνερη. Τα χέρια μου έτρεμαν και κοιτούσα συνεχώς γύρω για να σιγουρευτώ ότι δεν με έβλεπε κάποιος που θα μπορούσε να με καταλάβει, να μου κάνει κακό. Όμως ανησυχούσα πάρα πολύ και για την αντίδραση της Τουρκάλας φίλης μας. Θα με δεχόταν ή θα με έδιωχνε. Η Αϊσέ με άρπαξε από τον ώμο και με έσπρωξε μέσα στο σπίτι της. Μετά έβγαλε το κεφάλι της έξω από την πόρτα, κοίταξε δεξιά-αριστερά για να δει μήπως και κάποιος μας είδε. Έπειτα, χωρίς να το σκεφτεί, άνοιξε ένα σιρτάρι και έβγαλε από μέσα δύο μπουκαλάκια. Μου τα έδωσε στο χέρι. «Κάτι άλλο, τι χρειάζεστε? Ελάτε στο σπίτι μου να μείνετε μέχρι...» Μου πρότεινε, δίχως να ξέρει μάλλον τι τύχη θα είχαμε αν μας ανακάλυπταν. Μετά από λίγο επέμεινε. «Είμαστε μια οικογένεια, ελάτε εδώ!» Δεν ήξερε μάλλον τι γινόταν στις γειτονιές. Εγώ την ευχαρίστησα και της κράτησα και τα δύο χέρια. «Μην πείτε ότι ήρθα εδώ σε κανέναν. Ο παππούς, θέλεις κάτι να φας?» «Όχι, καλύτερα να φύγω. Σας ευχαριστώ». Η Αϊσέ με ξεπροβόθησε δίνοντάς μου αμέτρητες ευχές. Ήταν και αυτή αναστατωμένη. Όταν άνοιξε την πόρτα έξω είχε ξημερώσει. Τώρα θα ήταν δύσκολο να κρυφτώ και να διασχίσω τους δρόμους. Έξω από το σπίτι τη πέρασαν άντρες έφηποι με σπαθιά. Μόλις μας είδαν, σταμάτησαν και τη ρώτησαν κάτι στα τουρκικά. Κοινή χαμηλώνοντας τα μάτια απάντησε. Εγώ έκανα μέσα μου προσευχή να μην με μαρτυρήσει. Χαμήλωσα το πρόσωπό μου και δεν κοίταξα κανένα στα μάτια.
Ο ένας από τους έφηβους άντρες κατέβηκε από το άλογο του και με χτύπησε στην πλάτη. «Όλοι, μόσολο, μόσολο!» επανέλαβε και με κοιτούσε χαμογελώντας. Από ό,τι κατάλαβα, η Αϊσέ τους είπε ότι ήμουν ο γιος της, ο Αλή, και κάποιος από αυτούς που γνώριζε τον Αλή κατέβηκε από το άλογο να τον καμαρώσει. Φοβόμουν μήπως δει τα μπουκαλάκια στις τσέπες μου. Έκανα τον τροπαλό και πέσα στην αγκαλιά της Αϊσέ για να τον αποφύγω. Αφού μίλησαν λίγο με την Αϊσέ, έφυγαν. «Κινδυνεύεις, θα σε πάω εγώ μέχρι παρακάτω». Έτσι με συνόδεψε έξω από το μαχαλά και εγώ έκρυβα το πρόσωπό μου στην αγκαλιά της, κοιτώντας κάτω για να μην με αναγνωρίσει κανένας. Λίγο πριν βγούμε από την τουρκική συνοικία, κοντά στην εκκλησιά του Αγιάννη του Προδρόμου, το μάτι μου πήρε τον πατέρα της φίλης μου, της Μελέκ. Ετοιμαζόταν να πάει να ανοίξει το μανάβικό του. Μου φάνηκε απίστευτο πως αυτοί οι άνθρωποι συνέχιζαν τη ζωή τους ατάραχοι, ενώ κάτω στη Σμύρνη ο κόσμος έχανε τα πάντα. Γύρισα το κεφάλι μου να μην με δει. Αυτό που όμως δεν παρατήρησα αμέσως ήταν ότι πίσω του περπατούσε η Μελέκ. Συνήθιζε να βοηθάει τον πατέρα της στο μαγαζί. Τώρα κουβαλούσε ένα καλάθι με πράγματα και με βήμα γρήγορο προσπαθούσε να προφτάσει τον πατέρα της, που περπατούσε μπροστά. Παρακαλούσε από μέσα μου να μην με δει. Αυτή εκεί που περπατούσε σταμάτησε και κοίταξε προς το μέρος μας. Περπατούσαμε σχεδόν παράλληλα. Η Αϊσέ κατάλαβε και τάχυνε το βήμα της. Αλλά η Μελέκ συνέχισε να μας κοιτάει απορριμμένη. «Γιώργο, Γιώργο, πώς στήθηκες έτσι?» Η Αϊσέ σταμάτησε παγωμένη. Η Μελέκ άφησε κάτω το καλάθι και με κοίταξε καλύτερα στο πρόσωπο. «Έτσι που ντύθηκες, πού να σε καταλάβω?» Απόρρισε και με πλησίασε χαμογελώντας, περιμένοντας να της μιλήσω. Εγώ την κοίταξα αμίλητος. Παράλληλα κοιτούσαμε και τον πατέρα της, που σταμάτησε για να τη μαλώσει που καθυστερούσε και άρχισε να έρχεται προς το μέρος μας. Έσκυψα κάτω το πρόσωπό μου και δεν της απάντησα. Η Μελέκ ξαφνικά σαν να κατάλαβε τι γινόταν. Άρπαξε αστραπιαία το καλάθι που είχε αφήσει κάτω και συνέχισε να περπατά πριν προλάβει ο πατέρας της να έρθει μπροστά μας. «Άιντε μπρε», της είπε ο πατέρας της και συνέχισαν. Καθώς κατέβαιναν στο δρόμο, η Μελέκ γύρισε κάμποσες φορές και με κοίταξε. Αν και μικρή, είχε καταλάβει πως, για να κρυβόμουν, είχα κάποιον λόγο. Η καλή μου φίλη ευτυχώς δεν με πρόδωσε. Πήρα μια βαθιά ανάσα και συνέχισα να περπατάω. Η Μελέκ χάθηκε στο βάθος του δρόμου. Ήταν και η τελευταία φορά που την είδα. Όσο διασχίζαμε τη Σμύρνη, η Αϊσέ δεν μπορούσε να κρύψει την απορία της για την καταστροφή που έβλεπε γύρω της. Κάθε τόσο κουνούσε το κεφάλι της και με κοίταζε με συμπόνια. Στο δρόμο μας σταμάτησε κι άλλο μπλόκο. Τη μάλωσαν που περιφερόταν στις άλλες συνοικίες και τη συμβούλεψαν να φύγει από εκεί. «Μέχρι να καθίσουμε

ασφαλές μέρος να πάω. Μου κρατούσε σφιχτά το χέρι, σαν να μην ήθελε να μ' αφήσει μόνο. Τράβηξα το χέρι από το χέρι της και δεν της άφησα περιθώρια. «Πρέπει να φύγω, με περιμένουν». Αυτή με τράβηξε προς το μέρος της, με φίλησε στο κεφάλι. Με αποχαιρέτησε με δάκρυα και μου είπε κοιτώντας με στα μάτια. «Εδώ έχετε πάντα ένα σπίτι». Την ευχαρίστησα ξανά και χάθηκα στο βάθος του δρόμου. Στάθηκα πάνω από τον υπόνομο και κοίταξα μήπως ερχόταν κανείς. Σήκωσα το καπάκι και κατέβηκα τη σιδερένια σκάλα. Κάτω με περίμενε ο Σίμος με το Χριστόφορο. Έδωσα στο Χριστόφορο τα μπουκαλάκια με τα φάρμακα και τρέξαμε στο τούνελ για το υπόγειο. Ο Χριστόφορος πήρε ένα από τα μπουκαλάκια και έδωσε στη Ζωή μια κουταλιά από το υγρό που είχε μέσα. Εκείνη, κατακόκκινα από τον πολύ που υπηρετώ, κατάπιε την κουταλιά και ξαναξάπλωσε. Κυραβέρα, άϊπνη και φανερά εξαντλημένη, έδειξε να ανακουφίζεται κι αυτή περισσότερο από τη Ζωή.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος συνεχίζει να αναφέρεται στη σχέση που έχει η δύναμη της εξουσίας με τη μελέτη των γραμμάτων. Ο Μέγας Αλέξανδρος επιβεβαιώνει με τη λαμπρή του μαρτυρία πόσο υποφελής και πολύτιμος είναι η παιδεία, αφού νίκησε στον πόλεμο τα στρατεύματα του Δαρίου, μεταξύ των άλλων βασιλικών λαφύρων βρήκε και ένα κιβώτιο κατασκευασμένο με πολύτιμους λίθους. Στην πρόταση των φίλων του ότι ήταν πολύ κατάλληλο για να βάλει μέσα πετράδια, διαμάντια και άλλα πολυτελή αντικείμενα, απάντησε ως εξής: «Έχω εγώ άλλα αξιότερα και πολυτιμότερα πράγματα να βάλω μέσα». Και αφού διέταξε να του φέρουν την Ιλιάδα του Ομήρου, την εφύλαξε μέσα στο κιβώτιο. Τόσο πολύ τιμούσε τις γνώσεις και τις επιστήμες, διότι ποτιζόμενος από την πηγή του Αριστοτέλη, έμαθε ότι υπάρχει τόση διαφορά μεταξύ των σοφών και των αμαθών, όσο υπάρχει μεταξύ των ζώντων και των νεκρών. Έτσι απάντησε και ο φιλόσοφος σε εκείνους που τον ρώτησαν σε τι διαφέρει ο επιστήμονας από τον αγράμματο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αποδείξει ότι ο αγράμματος άνθρωπος είναι η εικόνα και άγαλμα του ανθρώπου και όχι άνθρωπος. Για τις γνώσεις αυτού του βασιλιά γράφει ο Σενέκας ότι ιδιαιτέρως ασχολήθηκε με τη γεωμετρία για να ξέρει πόσο μικρή ήταν η γη, της οποίας αυτός είχε στην εξουσία του ένα μικρό μέρος. Γι' αυτό και πάντα έλεγε τον εαυτό του δυστυχή, διότι ήταν ψέμα το ότι ήταν μέγας. Όντως, ποιος ποτέ είναι μέγας εφόσον βρίσκεται μέσα σε ελάχιστο χώρο, σαν να έλεγε με τον Σενέκα: «Ένα μικρότατο μέρος είναι εκείνο ο άνθρωποι στο οποίο πλέεται, στο οποίο πολεμάται και στο οποίο περιγράφεται τις επαρχίες και τα βασίλεια. Είναι ένας μικρότατο μέρος σε αυτή η γη, στην οποία τόση σύγχυση προκαλεί το ανθρώπινο γένος και με τη φωτιά και με τα όπλα την διαμοιράζουν μεταξύ τους οι φυλές και τα έθνη. Γι' αυτό πόσο καταγέλαστα είναι τα ανθρώπινα όρια».

Οι Αιγύπτιοι τόση βαρύτητα έδιναν στα γράμματα, ώστε μόνο ο επιστήμονας εθεωρεί το άνδρας από τις γυναίκες, ενώ ο αγράμματος ονομαζόταν γυναίκα. Επειδή όμως η εξουσία προσυδειάζει στον άνδρα και όχι στη γυναίκα, γι' αυτό πρέπει ο ηγεμόν να είναι πολύ μορφωμένος, διότι ο αμαθής εξουσιαστής, σαν να του λείπει το φως, ως τυφλός οδηγεί τυφλούς και όχι μόνον επιφέρει πολλές ζημιές στο λαό, αλλά και πάρα πολύ καταφρονείται η εξουσία του. Έτσι ο βασιλεύς της Μακεδονίας Αντίγονος, επειδή ήξερε πόσο ωφέλιμη είναι η μόρφωση στη διοίκηση του κράτους, όταν έμαθε για τον Ζήνωνα τον Σοφό, φρόντισε με κάθε τρόπο, με επιστολές, με πρέσβεις και με πολλές υποσχέσεις να τον φέρει κοντά του για να διδαχθεί από αυτόν τον τρόπο της σωστής διοικήσεως.

Ο βασιλεύς Γουρδινός είχε τη γνώμη ότι τα γράμματα ήταν στερεότερα φρούρια και φρουροί της βασιλείας από τα άρματα, διότι εκείνα προστάζουν, ενώ αυτά εφαρμόζουν τα προσταχθέντα. Γι' αυτό και τόσο πολύ αγαπούσε τα γράμματα, ώστε προτιμούσε περισσότερο τα βιβλία από τους θησαυρούς του χρυσού ή του αργύρου. Ο Πύρος, ο βασιλεύς της Ηπείρου, ο οποίος με μεγάλη ανδρεία πολέμησε πάντα τους Ρωμαίους, όχι μόνο φρόντισε με φιλοπονία την καλλιέργεια των επιστημών, αλλά και συνέγραψε βιβλία γεμάτα με αξιοθαύμαστη διδασκαλία. Αλλά και για τον βασιλιά Θεοδόσιο δεν αναφέρει ο σωζόμενος ότι τη νύχτα καταγινόταν με επιμέλεια στη μελέτη και τη μάθηση. Να τη γράφει. Την ημέρα καταγινόταν ο βασιλιάς με τα θέματα τα πολεμικά και με την άσκηση του σώματος, με την επίλυση των υποθέσεων των υπηκών του, με την εκδίκαση και με την εργασία, άλλοτε κατά μόνας και άλλοτε ενώπιον όλων, σκεφτόταν τι έπρεπε να κάνει και τη νύχτα την αφιέρωνε στη μελέτη των βιβλίων και την απόκτηση της γνώσεως. Αλλά και ο Περικλής, ο περίφημος στρατηγός, ο οποίος 5 φορές εθριάμβευσε με τόση δόξα και επωνομάστηκε Ολύμπιος για τα λαμπρά του κατορθώματα, δεν διδάχθηκε τη φιλοσοφία από τον Αναξαγόρα και στη ρητορική τέχνη δεν διέπρεψε τόσο που ξεπέρασε όλους τους ρήτορες του καιρού του? Μα τι να πούμε για τον Ανίβα, ο οποίος σε ηλικία 36 ετών εψηφίστη στρατηγός των στρατευμάτων, κατεπολέμησε την πόλη των Σαγουντίνων πέρα από τον Ήβυρα ποταμό, ενίκησε τον Κορνήλιο των Σκηπίων κοντά στον ποταμό, τον Τίτο Σεμπρόνιο κοντά στον Τρεβία και στις Κάνες. Τόσος ήταν ο όλεθρος και ο φόνος των ευγενών ανδρών των ρωμαϊκών στρατευμάτων που από τα χρυσά τους δαχτυλίδια έστειλε 2 ολόκληρα μόδια στην Καρχιδόνα και παρόλα αυτά τόσο πολύ ασχολήθηκε με τη σπουδή των Ελλήνων που και η ιστορία έγραψε στην ελληνική γλώσσα και μέχρι τέλους της ζωής του υπήρξε ακροατής του φιλοσόφου Φορμίωνος.

Ο Αλφόνσος, ο βασιλεύς των Αραγώνων, όταν κάποτε ρωτήθηκε από τους οικείους του πώς ήταν δυνατόν ποτέ να πτωχεύσει ένας τέτοιος μονάρχης, τόσο ισχυρός και πάμπλουτος, απήντησε με σύνεση ότι ήταν δυνατόν να συμβεί ανεπολή του η σοφία. Με αυτό ήθελε να δείξει ότι περισσότερο από τα πλούτη και από όλα τα βασίλεια του κόσμου θεωρούσε πολυτιμότερη τη σοφία, για την εξαγορά της οποίας ήταν έτοιμος να δώσει όλα του τα υπάρχοντα, σαν να είχε ενώπιον των οφθαλμών του το ρητό του Σολομώντος που λέει «Προέκρινα σοφίαν σκύπτρων και θρόνων και πλούτων ουδέν γησάμιν εν συγκρίση αυτής». Ο Κάτων ο νεότερος δεν έπαβε να διαβάζει τα ελληνικά συγγράμματα ούτε στη βασιλική αυλή κατά την ώρα των συνελεύσεων της Γερουσίας, δείχνοντας με αυτή του την επιμέλεια ότι σ' άλλους δεν έφτανε ο χρόνος και σ' άλλους περίσευε. Αλλά τι να πούμε και για τον φιλόσοφο Κλεάνθη. Τόσο επίμονη ήταν η επιμέλειά του στη μάθηση, που για να μην απουσιάζει την ημέρα από τα μαθήματα του Χρυσίπου, φρόντιζε τη νύχτα να κουβαλάει το νερό από το ένα μέρος στο άλλο για να βγάζει τα έξοδα της διατροφής του. Και πάλι, ποιον θα μπορούσαμε να παραβάλουμε με τον Μάρκο Αυρίλιο στον πόθο της μαθήσεως? Ήταν τόσο προσκολλημένος στη φιλοσοφία που από 12 ετών ντύθηκε με το φιλοσοφικό τρίβωνα και παρότι έγινε βασιλεύς δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μελέτη της φιλοσοφίας. Στο διάστημα της βασιλείας του πολλές φορές πήγε στο σπίτι του διδασκάλου Απολλωνίου για να διδαχθεί από εκείνον σαν μαθητής. Έγινε ακροατής και του σύστου του Χεροναίος, ανεψιού του Πλουτάρχου και πολλών άλλων φιλοσόφων, έχοντας πάντοτε στο στόμα του το ρητό του Πλάτωνος ότι τότε ανθούσινε πόλης όταν οι φιλόσοφοι βασιλεύουσιν ή οι βασιλείς φιλοσοφούσιν.

0: Είναι αναρρύθμιτοι οι ηγεμόνες εκείνοι που από αγάπη προς τη μάθηση κάλεσαν στις αυλές τους άνδρες σοφούς και επιστήμονες για να διδαχθούν από αυτούς. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε διαρκώς ενώπιον των οφθαλμών του τον Αριστοτέλη, από τον οποίο διδάχθηκε πολλά αξιόλογα και βασιλικά. Μεταξύ των άλλων, εξαίρετο είναι εκείνο που συνεχώς του έλεγε: «Μελέτησε τα υπομνήματα των πατέρων σου, διότι από αυτά πολλά ωφέλιμα μπορείς να αποκομίσεις. Διότι τα έργα του παρελθόντος προσφέρουν σταθερή και ασφαλή γνώση για το μέλλον, εφόσον θα ήθελε κανείς με την καλή φροντίδα των γιατρών να θεραπευθεί από μια χρόνια και βαρυτάτη ασθένεια. Ποια άλλη καλύτερη συμβουλή θα μπορούσε να πάρει από το να μάθει εκείνα με τα οποία θα μπορούσε στο εξής να προφυλάσσεται από την ίδια ασθένεια? Κατά παρόμοιο τρόπο, αν κάποιος άλλος επέστρεφε μετά από πολλές περιπέτειες από μακρινό και επικίνδυνο ταξίδι, όταν θα έφτανε στο ποθητό λιμάνι, άραγε, δεν θα άκουγε με ευχαρίστηση να του εξηγούν τις διάφορες τοποθεσίες, τον κατάλληλο καιρό, τους επιτιδίους ανέμους και όλα τα άλλα που συμβαίνουν στη θάλασσα για να αποφύγει τους προηγούμενους κινδύνους όταν θα ξαναταξίδευε. Αλλά και πάλι, αν κάποιος μόλις είχε διασωθεί από κάποιον κίνδυνο, είτε ζωής του είτε των υπαρχόντων του, άραγε, δεν θα θεωρούσε πιστό του φίλο εκείνον που θα του έλεγε μετά από αυτά με ποιον τρόπο θα απέφευγε μια παρόμοια περίπτωση?
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδερφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
6: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας φίλοι ακροατέ με τον νικετήριο κανόνα εις τον Ιησού Χριστό. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθες Ιησού τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμας Ιησού τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρη

Θέμη το πολλάσι πτέσαντι δάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζώπιου σώματός και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμιο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και αναγαγέμαι από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντα με τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον ουν εν της βιωτικής πάθεση, και ουκ ισχύω ατενήσε προς ενωδύνη, ουδύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προς αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εμή τα σμορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησή μου, επανάγαγέ με προς την νομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης πατρός Σιμών Νικολάου επισκόπου μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Καλό σας απόγευμα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Να διαβάσουμε, παιδιά, με απλά λόγια το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε το πρωί. Έτσι, για να μας μείνει καλύτερα στη σκέψη και να πάρουμε πιο καλά καταλαβαίνοντάς το τα μηνύματα που μας δίνει. Για να το διαβάσουμε με πολύ απλά λόγια. Ο Κύριός μας κατεβαίνει από το όρος Θαβόρ, όπου μεταμορφώθηκε μπροστά στους τρεις μαθητές του. Κατεβαίνει λοιπόν να πάει να βρει τους υπόλοιπους. Όταν έφτασε κοντά στους μαθητές, ήταν και πλήθος κόσμου, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπορούν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε μου τον εδώ». Και επετίμησε ο Ιησούς το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν, και από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Και ο Ιησούς τους είπε: «Εξαιτίας της απιστίας σας, σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πηγαίνε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων, θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Και λυπήθηκαν πάρα πολύ. Αυτό, παιδιά, με πολύ απλά λόγια, ήταν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που παρακολουθήσαμε το πρωί. Τώρα θέλω να μείνουμε σε κάτι, παιδιά. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε τι είναι το θαύμα? Θαύμα είναι η επέμβαση του δημιουργού πάνω στη δημιουργία του. Είναι το σταμάτημα των φυσικών νόμων που ο ίδιος ο Θεός ως δημιουργός πάντων έχει θέσει, προκειμένου βέβαια να συμβεί κάτι χρήσιμο και ωφέλιμο στο πιο εκλεκτό δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Είναι, παιδιά, το θαύμα ένα συνήθιστο γεγονός, ένα καταπληκτικό που δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπινες δυνάμεις. Είναι γεγονότα υπερφυσικά, θεία, παρεμβάσεις του Θεού στη ζωή των ανθρώπων, στη ζωή του κόσμου. Παιδιά, σκεφτήκατε καμιά φορά γιατί έκανε θαύματα ο Κύριός μας? Αναρωτηθήκατε? Θα λέγαμε, παιδιά, πρώτον από αγάπη και συμπόνια στον άνθρωπο. Τον λυπόταν τον άνθρωπο που η αμαρτία τον είχε κάνει τόσο αδύνατο, με αρρώστιες και με τον θάνατο. Και με τα θαύματα του ο Κύριος χτυπούσε το διάβολο που έσπρωξε τον άνθρωπο στην αμαρτία. Επίσης, έκανε θαύματα επειδή συχνά ήθελε κάτι να διδάξει, όπως αυτό που έγινε όταν έδωσε εντολή και ξεράθηκε με μια σισικιά που είχε μόνο φύλλα και όχι καρπούς και γι' αυτό ήταν άχρηστη. Επίσης, θα λέγαμε, έκανε θαύματα ο Κύριός μας γιατί έπρεπε να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι αυτός που έκανε για χάρη τους τόσα θαύματα, τόσες θεραπείες, δεν ήταν απλός άνθρωπος σαν αυτούς. Δεν ήταν ούτε ένας προφήτης, όπως μερικές φορές με πολύ θαυμασμό έλεγαν, αλλά ήταν αυτός ο Θεός που έγινε άνθρωπος για να οδηγήσει τους ανθρώπους πίσω στο χαμένο παράδεισο. Τα θαύματα ήταν εκδηλώσεις της αγάπης, της σοφίας και της παντοδυναμίας του Ιησού Χριστού και επιβεβαίωναν τη Θεία Διδασκαλία Του. Έκανε πολλά θαύματα, παιδιά, ο Κύριός μας. Πάρα πολλά θαύματα. Έδωσε την υγεία στους αρρώστους, στους τυφλούς, στους κουτσούς, στους παράλυτους, τους ανάπηρους, τους δαιμονισμένους. Και έκανε συνέχεια, υπήρχαν μέρες που δεν προλάβαιναν οι μαθητές του, όπως αναφέρει ένας ιερός ευαγγελιστής, να βάλουν κάτι στο στόμα τους να φάνε.
Ξεκινούσε το πρωί και τελείωνε το βράδυ ο Κύριός μας, δείχνοντας με τα θαύματα την ευσπλαχνία του, το έλεος του, την αγάπη του. Παιδιά, εμείς οι άνθρωποι, όταν λέμε θαύματα, εννοούμε πιο πολύ τις θεραπείες που έκανε ο Χριστός πάνω σε αρρώστους, όπως και τις νεκραναστάσεις, δηλαδή που ανέστησε νεκρούς. Δεν ήταν όμως μόνο τέτοια τα θαύματά του. Ήταν, παιδιά, και θαύματα που έδειχναν ότι ο Κύριος είναι ο δημιουργός της κτήσεως όλης των πάντων που υπάρχουν πάνω σε αυτή τη γη. Όπως ηρεμούσε τη θάλασσα, της έδινε εντολή να σιωπήσει. Άλλες φορές είχε εξουσία πάνω στην ύλη. Ας πούμε, έκανε το νερό κρασί. Τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια τα πολλαπλασίασε. Άλλοτε πάλι, τα θαύματά του έδειχναν την παντογνωσία του, γιατί γνώριζε ότι στα δεξιά της θάλασσας της Τιβεριάδος υπήρχαν πλήθος ψάρια, ενώ πριν από λίγο οι μαθητές του, που ήταν πολύ καλοί ψαράδες, δεν είχαν βρει τίποτα. Επίσης, με τα θαύματά του έδειχνε ο Χριστός μας ότι ο Κύριος είχε απόλυτη εξουσία και πάνω στον πνευματικό κόσμο, πάνω στα δαιμόνια δηλαδή, που έτρεμαν την παρουσία του. Κι ήταν και άλλα πολύ συγκλονιστικά θαύματα, παιδιά, που θεραπευόταν όχι το σώμα, αλλά η ψυχή των ανθρώπων. Τα θαύματα μετανοίας, όπως παραδείγματος χάρη η κλίση του Λεβί από το τελωνείο του, που έγινε Απόστολος και Ευαγγελιστής, ο Ματθαίος. Ήταν πριν τελώνης, εφοριακός θα λέγαμε, έκλεβε πολύ τους ανθρώπους και άλλαξε, έγινε εντελώς το αντίθετο. Η αλλαγή, η μεταστροφή της Σαμαρείτισσας γυναίκας, που ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα και γίνει Ιεραπόστολος και Μεγαλομάρτυρας. Η Αγία Φωτεινή, η μετάνοια του ληστή που μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Πόσα θαύματα, παιδιά. Αλήθεια όμως, γίνονται και σήμερα θαύματα όπως τότε? Παιδιά, ο Κύριος μας έδωσε τη δύναμη, θα λέγαμε, στους μαθητές του να κάνουν και εκείνοι θαύματα, όταν ήδη τους έστελνε να κηρύξουν, αλλά και μετά την Ανάσταση και την Ανάληψή του. Γίνονται και σήμερα θαύματα. Γίνονται από την Παναγία μας, τους Αγίους μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού και με τη δική του δύναμη. Τα μεγαλύτερα θαύματα, να γνωρίζετε, είναι τα θαύματα μετανοίας, που αλλάζουν οι ψυχές, γιατί πραγματικά είναι μια Ανάσταση της ψυχής. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα, παιδιά. Όλα τα άλλα που αφοράν την υγεία του σώματος είναι δευτερεύοντα. Ας ευχαριστούμε τον Θεό, ας τον δοξάζουμε για τα τόσα θαύματά του και ας τον παρακαλούμε καθημερινά να κάνει θαύματα και σε μας. Θαύμα η ζωή, θαύμα το οξυγόνο που αναπνέουμε και ζούμε, θαύμα το νερό που πίνουμε και μας ζωογονεί, θαύμα που βλέπουμε, θαύμα που περπατάμε, θαύμα που έχουμε τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό.

0: Έχει τόσες πολλές ώρες η καλοκαιριάτικη μέρα που δεν γινόταν να μην ξαπλώσουν για λίγη ξεκούραση τα κορίτσια το μεσημέρι στα πεζούλια της αυλής, κάτω από τον παχύ ίσκιο της κλιματαριάς. Σπάνια βέβαια τις έπαιρνε ο ύπνος. Δεν τις άφηνε βλέπεις η κουβέντα και τα όνειρα να ησυχάσουν. Πάνω στο δυνατό τζι-τζι-τζι-τζι-τζίκισμα των τζιτζικιών μιλούσανε, γελούσανε, σιγοτραγουδούσανε, έλεγαν παραμύθια που φτιάχνανε με το νου τους και παίζανε με τον ήλιο που τρύπωνε ανάμεσα από τα φύλλα της κλιματαριάς.
1: «Δεν σας μυρίζει φωτιά?»
0: είπε σε μια στιγμή η Κρυσταλία στις αδελφές της, την Αριάδνη και την Αγγελική. Και πετάχτηκε όρθια από το πεζούλι και έτσι ξυπόλυτη όπως ήταν, σκαρφάλωσε στη μάντρα για να γναντέψει τον ορίζοντα.
1: «Ναι, ναι, εμένα μου μυρίζει»,
0: είπε η Αριάδνη και ανακάθισε στο πεζούλι, προσπαθώντας να ανιχνεύσει από πού ερχόταν η μυρωδιά. Η Αγγελική, που ήταν και η μικρότερη, δεν κουνήθηκε από τη θέση της, παρά άφησε τις άλλες δύο ανήσυχες να ψάχνουν. Δεν πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα και άκουσαν την καμπάνα της εκκλησιάς να χτυπάει ασταμάτητα μέσα σε εκείνη την απόλυτη ησυχία του μεσημεριού, δίχως ρυθμό και τόσο δυνατά που ξεσήκωσε ολάκερο το χωριό.
2: «Έλα, Χριστέ και Παναγιά!»
0: ακούστηκε η μάνα να λέει από το κατώι του σπιτιού και με μια δρασκελιά πήδησε τα σκαλοπάτια και βγήκε στην αυλή. Το μαντίλι της με τούτο το τίναγμα έπεσε στους ώμους και φάνηκε η χοντρή της πληξούδα.
3: «Τι είναι ώρα, Σιμίνα?»
0: είπε ο πατέρας και τρέξε πίσω της.
1: «Φωτιά, πατέρα, μυρίζει φωτιά. Να, φαίνεται και ο καπνός να ανεβαίνει ψηλά και να σχηματίζει ένα γκρίζο σύννεφο.
3: Πάω γρήγορα στην πλατεία να δω που άναψε φωτιά.
4: Στάσου, στάσου, έρχομαι κι εγώ. Να βάλω μια στιγμή τα παπούτσια μου».
0: Την ώρα εκείνη η Κρυσταλία πήδηξε από τη μάντρα μέσα στην αυλή.
1: «Θα έρθουμε μαζί σου, μάνα. Θέλουμε κι εμείς να δούμε τη φωτιά».
4: «Ελάτε στην πλατεία και βλέπουμε»,
0: είπε η μητέρα τους και τρέχοντας μαζί με ένα τσούρμο γειτόνισσες που μία-μία έβγαιναν από τις πόρτες τους στα σοκάκια, έφτασαν στην πλατεία. Εκεί είδαν τον Παπαμινά να δίνει οδηγίες στους χωριανούς.
3: «Του Γοργομιχελάκη τα μπελάκι, σε εκείνη τη μεριά πήρε φωτιά το δάσος. Γρήγορα, κόψτε φουτωτές κλάρες, πάρτε φτιάρια, τσουγκράνες και πάμε, γιατί ο άνεμος φέρνει τη φωτιά προς το χωριό.
5: Πάρτε και κιούπια για νερό, θα τα γεμίζουμε από τη στέρνα που πίνουν τα ζωντανά μου»,
0: φώναξε με την τραχιά φωνή του ο Τσοπάνες ο Σιφογιαννάκης. Έτσι και έγινε. Σε λίγο, άντρες, γυναίκες και παιδιά έτρεχαν με κλάρες, τσουγκράνες και φτιάρια στα χέρια προς του Γοργομιχελάκη τα μπελάκι. Η φωτιά που αντίκρισαν δεν είχε πάρει μεγάλη έκταση, γιατί ο τόπος ήταν βραχώδης και δεν είχε πλούσια βλάστηση για να γεννεί τροφή και να θεριέψει η φωτιά. Λίγα πουρνάρια έκαιγε, ανέγνωρα και βάτα, που φύτρωναν σε εκείνη την περιοχή. Δίχως καθυστέρηση οι χωριανοί κύκλωσαν τη φωτιά και προσπαθούσαν να τη σβήσουν. Ευτυχώς ο αέρας δεν ήταν δυνατός και εκείνη δεν απλωνόταν γρήγορα. Εκεί που πάλευαν οι άνθρωποι με όλες τους τις δυνάμεις να σβήσουν τις πύρινες γλώσσες, άκουσαν ξαφνικά φωνή γυναίκας να φωνάζει δυνατά «Νι, νι!». Σε όλους φάνηκε πως κάποια γυναίκα απειλούνταν από τη φωτιά και φώναζε με αγωνία, λες και φώναζε σ' άνθρωπο να μην την ακουμπήσει, να μην την κάψει. Τα χάσαν οι χωριανοί με τούτη τη φωνή που όλοι τους άκουσαν και ξανάκουσαν ολοκάθαρα πολλές φορές. Κοίταζαν έκπληκτοι γύρω τους να δουν ποια φωνάζει. Κοίταζαν να δουν μη και η φουστάνα καμιάς γυναίκας έπιασε φωτιά και κινδύνευε. Τέτοιο πράγμα όμως δεν συνέβαινε.
4: «Σαν να έρχεται, μου φαίνεται, από εκείνο το πυκνό βάτο που το γλύφει φωτιά»,
0: είπε βάζοντας τη στιγμή εκείνη μια φωνή η Ασημίνα.
1: «Ναι, ναι, από το βάτο ακούγεται, μάνα»,
0: είπαν και οι κόρες της που έρχονταν πίσω της και σβήνανε και εκείνες με κλάρες τα αποκαίδια της φωτιάς. 5-6 από τους χωριανούς που έτυχε να βρίσκονται κοντά βεβαίωσαν και εκείνοι για τη φωνή. Έτσι κινήθηκαν όλοι προς το βάτο να δούνε τι συμβαίνει. Με 2 κιουπάκια νερό που φέρανε από τη στέρνα του Σιφογιαννάκη σβήσανε με ευκολία τη φωτιά. Σαν αποκάπνισε ο τόπος και καθάρισε ο αέρας, σημώσανε οι χωριανοί και αρχίσανε να ψάχνουνε μέσα στα πυκνοπλεγμένα βατόκλαδα. Βλέπουνε άξαφνα τότε σαστισμένη μιαν εικόνα της Παναγιάς εκεί στην καρδιά του βάτου. να στέκει όρθια, να τους κοιτά στα μάτια και να τους χαμογελά. Τρελός από χαρά και δίχως να λογαριάσει τα αγκάθια, χώθηκε ο παπά Μινά στη βάτο και έβγαλε την Άγια εικόνα.
3: Είναι η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα. Να, δέστε χωριανοί. Φαίνονται οι κλόνοι της Μυρτιάς που είναι ζωγραφισμένοι στο εικόνισμα και τυλίγουν ολόγυρα την Παναγιά μας.
0: Το τι γίνει και την ώρα εκείνη της έβρεσης δεν περιγράφεται. Φωνές και δάκρυα, χαρά και συγκίνηση, ψαλμωδίες και θυμίαμα που σκόρπισε ο παπάς από τις τσέπες του στα αναμένα από καΐδια για να μυρώσει τον τόπο. Την εικόνα πέρασαν και την ασπάστηκαν όλοι με τη σειρά. Φαινόταν παλιά, πολύ παλιά, μα τα χρώματά της ήταν ζωηρά και οι μυρτιές που τη στόλιζαν ήταν δροσάτες και καταπράσινες. Σαν όμως να γίνει και την ώρα εκείνη και ένα ακόμα θαύμα. Έσβησαν με μιας μοναχές τους και οι τελευταίες γλώσσες της φωτιάς που έκαιγαν τριγύρω, αφήνοντας μονάχα τα μαύρα ίχνη τους στον καπνισμένο τόπο.
1: Να κάνουμε της Παναγιάς ένα προσκυνητάρι. Ένα προσκυνητάρι εδώ που βρέθηκε. Να τη χτίσουμε και μια εκκλησιά.
3: Πρώτα το προσκυνητάρι. Για την ώρα πρώτα το προσκυνητάρι. Να βάλουμε την εικόνα μέσα, να τις ανάβουμε και καντυλάκι. Να, να εκεί λίγο πιο χαμηλά που αρχίζει το ίσωμα. Είναι καλά να το κάνουμε εκεί. Εδώ μέσα στα βράχια θα δυσκολευτούμε.
0: Δεν πρόκαμε να πει τούτον τον λόγο ο παπάς και άρχισαν οι γυναίκες να καθαρίζουν τον τόπο που τις έδειξε και οι άντρες να διαλέγουν από γύρω πέτρες για να χτίσουν με ξερολιθιά το προσκυνητάρι. Για πότε έγινε εκείνο το μικρό προσκυνητάρι, ούτε που κατάλαβαν. Ήταν τόσο καλοφτιαγμένο και περίτεχνα χτισμένο που και οι ίδιοι χωριανοί το θαύμασαν. Μάλιστα τρέξαν οι γυναίκες στο χωριό και φέραν ασβέστη και το ασπρίσανε στο πι και φι. Σαν να μην γίνει και από χέρι ανθρώπου, είπε συγκινημένος ο παπαμινάς και ακούμπησε ευλαβικά την εικόνα της Παναγιάς στον μικρό θόλο του προσκυνηταριού. Μέσα σε ένα πύλινο κουπάκι βάλανε αμέσως οι γυναίκες λάδι και ανάψανε φυτίλι και κάνανε ένα καντιλάκι. Η Κρυσταλία, η Αριάδνη και η Αγγελική μαζί με άλλα κοριτσάκια τρέξανε και μάζεψαν από τα λιγοστά αγριολούλουδα που είχε ο τόπος και κάνοντάς τα ένα μπουκετάκι στολίσανε τα άνοιγμα του μικρού θόλου. Από τότε, κάθε μέρα, εκείνα τα μικρά κορίτσια είχανε πρώτη τους έννοια με το που ξημέρωνε και ξυπνούσανε να ανταμώσουν όλα μαζί στην πλατεία και από εκεί να πάνε στο προσκυνηταράκι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Τούτη η χαρά ήταν σαν να έδωσε ένα αλλιώτικο νόημα στη ζωή τους. Σαν φτάνανε, σκουπίζανε τριγύρω, καθάριζαν τον τόπο από τα αγριόχορτα που τόλμαγαν να ξεμητήσουν, άναβαν το καντιλάκι, λιβάνιζαν, στόλιζαν το προσκυνητάρι με λουλούδια που έφερναν από τον κήπο του σπιτιού τους. Μια μέρα, καθώς πήγαν τραγουδώντας την Παναγιά και έκαναν να βγάλουν την εικόνα να την ασπαστούν όπως συνήθιζαν, είδαν έκπληκτες ένα παράδοξο θαύμα. Είδαν πως τα ζωγραφιστά κλαδάκια της Μυρτιάς είχαν ανασηκώσει το βλασταράκι τους και είχαν γίνει αληθινά και έβγαιναν και ξεπετάγονταν μέσα από το ξύλο της εικόνας. Όσο μάλιστα την κρατούσαν στα χεράκια τους, όλο και περισσότερα φρέσκα βλασταράκια σήκωναν το κεφάλι τους από τη ζωγραφιά και γίνονταν αληθινά. Τα κορίτσια σάστησαν με τούτο το θαύμα. Ασπάστηκαν την Παναγιά και χάιδεψαν απαλά τα τρυφερά κλαδάκια της Μυρτιάς.
1: Πρέπει να το πούμε στον παππούλι. Πρέπει να το πούμε σε όλο το χωριό. Μα δέστε, τα βλασταράκια μεγαλώνουν λεπτό με λεπτό. Σε λίγο θα γεννούνε δέντρο. Ξέρετε τι λέω? Να κόψουμε ένα κλαδάκι και να το φυτέψουμε κοντά στο προσκυνητάρι. Και σαν η Μυρτιά μεγαλώσει, τότε να κρεμούμε το εικόνισμα της Παναγιάς στα κλαδιά της.
0: Τούτη η ιδέα, και ας την είπε η πιο μικρή της παρέας, άρεσε σε όλες. Με μεγάλη προσοχή, σπάσαν από την εικόνα ένα κλαδάκι, το μεγαλύτερο και δυνατότερο απ' όλα, και το φυτέψανε αμέσως στη γη. Κατόπιν, τρέξανε και φέρανε στις χούφτες τους νερό από τη στέρνα του Σιφογιαννάκη και το ποτίσανε. Όλες τους τότε σταθήκανε τριγύρω και κοιτάζανε με φόβο να δουν αν θα μαραθεί το κομμένο κλαδί. Μα εκείνο ήτανε δεν ήτανε μια πιθαμή όταν το βάλανε στο χώμα και πριν περάσει λίγη ώρα κόντευε σχεδόν το μέτρο. Τα κορίτσια ενθουσιάστηκαν και βάζοντας την εικόνα στη θέση της έφυγαν τρέχοντας για το χωριό να πούνε παντού τα νέα της Παναγιάς. Συγκίνηση και δέος κατέλαβε όχι μόνο το χωριό μα και ολάκερη την Κρήτη για τούτο το θαύμα. Άνθρωποι θεοσεβούμενοι ξεκινούσαν από κάθε γωνιά να έρθουν να προσκυνήσουν την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα και να δούνε τη Μυρτιά. Τα υπόλοιπα κλαδάκια της εικόνας μπορεί να μην είχαν μεγαλώσει όπως εκείνο που φυτέψανε τα κορίτσια, αλλά εξακολουθούσαν να είναι ζωντανά, τρυφερά βλασταράκια και να στολίζουν στο εικόνισμα την Παναγιά. Με προσωπική δουλειά και κόπο οι χωριανοί άρχισαν να χτίζουν ένα εκκλησάκι για την Παναγιά τους και κράτησε το χτίσιμο της εκκλησιάς εκείνης χρόνια. Και όλον αυτόν τον καιρό, κατά θαυμαστό τρόπο, μεγάλωνε και θέργευε η Μυρτιά. Παρόλο που σαν φυτό είναι θάμνος, εκείνη ψήλωνε και φούντωνε και έγινε ένα δεντράκι ζηλευτό με δυνατό και χοντρό κορμό. Τα κορίτσια δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μην πάνε στον τόπο εκείνο να θυμιάσουν τη Μυρτιδιώτισσα και να ποτίσουν τη Μυρτιά. Πολλές φορές μάλιστα, καθώς έβγαζαν την εικόνα για να την ασπαστούν, δεν την έβαζαν ξανά στο προσκυνητάρι, παρά τη στερέωναν στους κλάδους της Μυρτιάς. Βλέποντάς την τότε, νόμιζαν πως εκεί της τέριαζε περισσότερο να μείνει και κάτι μέσα τους τους έλεγε πως εκεί αναπαυόταν και η ίδια η Παναγιά. Σαν τελείωσε το χτίσιμο της εκκλησιάς, πήραν οι χωρικοί με λιτανία την Αγία εικόνα της Μυρτιδιώτισσας, την οποία έφεραν και την τοποθέτησαν εν μέσω κοδωνοκρουσιών και δοξαστικών ψαλμών στο τέμπλο του ναού. Έψαλαν παράκληση, ενώ το απόγευμα με κάθε επισημότητα κάνανε τον πανηγυρικό εσπερινό. Την άλλη μέρα, αξιμέρωτα ακόμα, σαν πήγε ο Παπαμινάς πρώτος να ανοίξει την εκκλησιά για την πανηγυρική θεία λειτουργία, είδε

και τσοπάνης έφτασαν τρέχοντας στη μερτιά. Ο ήλιος που την ώρα εκείνη ανέτειλε φώτισε ολόγυρα τον τόπο όλο. Φώτισε και τη μερτιά και φανερώθηκε μπρος στα μάτια του παπά η Άγια εικόνα. Ο παπαμανόλης δεν τόλμησε να πλώσει χέρι και να την πάρει από εκεί, γιατί ευθύς κατάλαβε το θέλημα της Παναγιάς. Και έμεινε η εικόνα της Μυρτιδιώτισσας στην αγκάλη της Μυρτιάς. Και κανείς πια δεν την άγγιξε από τότε. Και περάσαν τα χρόνια και περάσαν οι καιροί και οι κλόνοι μεγάλωσαν και η αγκαλιά της Μυρτιάς έσφιξε και έπνιξε στο πράσινο την Παναγιά. Μα έτσι ήταν φαίνεται το θέλημά της, να κρυφτεί μέσα στην Αγία Μυρτιά και να μείνει εκεί για πάντα. Δίπλα στην Αγία Μυρτιά, μετά από λίγα χρόνια, χτίστηκε το μοναστήρι της Παναγιάς της Παλιανής. Και οι πρώτες μοναχές ήταν τα κορίτσια εκείνα που φρόντιζαν το προσκυνητάρι της. Η Μυρτιά σήμερα είναι ηλικίας 1600 χρόνων και είναι η πιο παλιά Μυρτιά στον κόσμο. Κανείς όμως πια δεν μπορεί να δει την εικόνα της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Μόνο στα μάτια των παιδιών φανερώνεται η Παναγιά. Εκείνα μόνο αφήνει να τη βλέπουν μέσα από τα πυκνά κλαδιά του υπεραιωνόβιου δέντρου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

πατέρας είναι αδελφή μου. Ο άνθρωπος που προσέρχεται σήμερα στο Χριστό. Πώς όμως προσέρχεται? Με ευλάβεια? Με σεβασμό? Με πίστη? Με ανησυχία πολύ? Και με γονγκισμό, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της συμπεριφοράς του πατέρα? Είχε ένα πρόβλημα, είχε ένα βάσανο, είχε μια στενοχώρια, και το βάσανο αυτό ήταν το παιδί του. Μα το παιδί μπορεί να είναι το βάσανο του πατέρα, να είναι η στενοχώρια των γονέων? Και όμως πολλές φορές εσείς γνωρίζετε από τα παιδιά σας πως για το σπίτι σας και την οικογένειά σας το καθένα από αυτά είναι και αποτελεί ένα πρόβλημα, και μάλιστα πολλές φορές πρόβλημα οδυνηρό, πρόβλημα δύσκολο και δυσεπίλητο. Πρόβλημα είχε ο πατέρας, και το πρόβλημα ήταν το παιδί του. Γιατί? Διότι το παιδί του εσεληνιάζατο, και όταν το έπιανε η κρίση, έβγαζε αφρούς από το στόμα, έπεφτε κάτω, άλλοτε έπεφτε στη φωτιά, άλλοτε έπεφτε στο νερό, χτυπιούνταν, βασανίζονταν, και ύστερα όταν περνούσε η κρίση συνήρχετο. Αυτό ήταν το πρόβλημα του πατέρα. Γι' αυτό σήμερα παρουσιάζεται στον Κύριό μας και αναφέρει το περιστατικό και το γεγονός αυτό, μάλιστα με ένα παράπονο που προκαλεί την οργή του Κυρίου μας. Διότι ενώ προσέρχεται στο Χριστό, λέγει το πρόβλημά του, αλλά συγχρόνως προβάλλει και το παράπονο του. Κύριε, οι μαθητές σου δεν μπόρεσαν να κάνουν καλά το παιδί μου και το έφερα σε σένα, μήπως μπορείς εσύ να το κάνεις καλά? Και οργίζεται ο Κύριος, όπως οργίστηκε και ο προφήτης Ελισεέ όταν πορευότανε στο δρόμο του και μία ομάδα παιδιών τον πείραζε και τον ενοχλούσε και τον περιγελούσε, και οργίστηκε ο προφήτης Ελισιέ όταν άκουσε να τον λένε ανέβαινε, ανέβαινε φαλακρέ, και γελούσαν και τον περιφρονούσαν. Και τότε οργίστη ο προφήτης Ελισιέ, και τι έγινε? Και δύο αρκούδες από το δάσος όρμηξαν επάνω στην ομάδα των παιδιών και τα κατασπάραξαν. Έτσι οργίστηκε ο Κύριος και είπε: «Ω γενε άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών?» Προσέρχεσαι, σαν να του λέγει, με γονγκισμό και με παράπονο, γιατί οι μαθητέ μου δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το παιδί σου. Εσύ πιστεύεις ότι εγώ δύναμαι να το θεραπεύσω? Συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, και εκείνος λέει: «Ναι Κύριε, πιστεύω, βοήθημη τη απιστία». Αλλά ο διάλογος συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που έγινε ανάμεσα στον πατέρα και στον Κύριο, περιέχει και ένα ερώτημα. Ερωτάει τον πατέρα: «Πόσα χρόνια έχει το παιδί σου που μαστίζεται από το δαιμόνιον?» Και εκείνος είπε αυτό το γνωστό σε όλους μας το παιδιόθεν: «Από μικρό παιδί εσηλυνιάζεται ο γιος του και υπέφερε από το δαιμόνιο». Και ο Κύριος μας έδωσε εντολή, διέταξε να εξέλθει το δαιμόνιο, να ελευθερωθεί το παιδί, και αμέσως
έγινε καλά και περιφύσε γένετο καλά. Αυτό είναι, αδελφοί μου, με λίγα λόγια το νόημα του σημερινού Ευαγγελίου, στο οποίο όπως όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, για να γίνει ένα θαύμα χρειάζεται πίστης, αλλά για να γίνει και ένα άλλο θαύμα, για να λύσουμε τα προβλήματα τα προσωπικά μας και τα οικογενειακά και των παιδιών μας, χρειάζεται να φροντίζουμε για τα παιδιά από πότε, από τότε που είναι μικρά στην ηλικία. Είναι προνόμιο να είσαι πατέρας. Είναι ευλογία του Θεού να έχεις παιδιά στο σπίτι σου. Αλλά πατέρας και μητέρα δεν είναι αυτός που φέρνει παιδιά στον κόσμο, αλλά αυτός που ανατρέφει τα παιδιά. Γιατί παιδιά φέρνουν και τα άλογα ζώα. Όμως ο άνθρωπος φέρνει παιδιά και χαίρεται αυτήν την ευλογία του Θεού, αλλά συγχρόνως έχει και μία ευθύνη έναντι αυτών των παιδιών. Να τα δώσει ανατροφή, να τα φροντίσει, να τα διδάξει, να τα καθοδηγήσει, να τα προσφέρει αγωγή. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε μία άλλη φιλοσοφία και μία άλλη αντίληψη και μία άλλη θεώρηση των προβλημάτων για τη ζωή. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε πως και τα παιδιά έχουν δικαιώματα εις τον κόσμο αυτόν. Τα παιδιά δεν τα περιφρονούμε όπως συνέβαινε στα χρόνια της ειδωλολατρίας των αρχαίων κόσμων. Γεννιούνταν το παιδί και αν ο πατέρας δεν το ήθελε, δεν το πλησίαζε να το σηκώσει να το πάρει, το παιδί ερήπτετο εις τον κεάδα. Δεν είχε πλέον δικαίωμα ζωής. Και πόσα παιδιά δεν τα ρίχνανε στον κεάδα και πόσα παιδιά στα χρόνια της ειδωλολατρίας δεν ρίχνανε μέσα στη φωτιά θυσία στο Μολόχ για να εξευμενήσουν το Θεό. Ναι, παιδιά θυσίαζαν στο Θεό, τον αρχαίο Θεό Μολόχ. Εμείς όμως έχουμε έναν νόμο στο Ευαγγέλιο που υποστηρίζει και θεμελιώνει τα δικαιώματα των παιδιών στη ζωή. Ο Χριστός είπε, άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά, τον γάρτι ούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών. Αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου, γιατί για αυτά είναι η βασιλεία των ουρανών. Αν θέλεις, αδελφέ μου, να δεις μια εικόνα του παραδείσου, μια γωνιά του παραδείσου, ρίξε ένα βλέμμα στα μάτια ενός αθώου παιδιού και εκεί βλέπεις τη ζωγραφιά του παραδείσου. Ο μάρτυρας Λεωνίδης, ο πατέρας του Οριγένους, ένιωθε τόση μεγάλη αγάπη, στοργή και ενδιαφέρον, αλλά ένιωθε ακόμη περισσότερο πως μέσα στην καρδιά του παιδιού κρύβεται ένας ολόκληρος θεϊκός κόσμος. Την ώρα που εκοιμάτω στην κούνια του, ήσυχα χωρίς να το ξυπνήσει, πήγαινε και το ασπαζόταν στο στήθος, γιατί εκεί πίστευε πως υπάρχει η θεϊκή πνοή, η αθάνατος ψυχή, το πνεύμα το Άγιον, το οποίο κατοικεί στις ψυχές των αθώων παιδιών. Και είπε ο Κυριός μας ακόμη, αδελφοί μου, ότι προσέχετε να μην σκανδαλίσετε κανένα από αυτά τα παιδιά. Και όποιος σκανδαλίσει ένα από τα παιδιά, και όποιος βλάψει ένα από τα παιδιά, και όποιος κλονίσει ένα από αυτά τα παιδιά, και όποιος εγκληματίσει σε ένα από αυτά τα παιδιά, οφείλει να κρεμάσει στο λαιμό του μία μιλόπετρα και να ρευθεί στη θάλασσα. Και είναι αλήθεια πως στις ημέρες μας πολλά παιδιά σκανδαλίζονται και πολλά παιδιά κακοποιούνται. Σύμφωνα με μία τελευταία στατιστική της Βρετανικής αστυνομίας, πολλά παιδιά που φιλοξενούνται από τη μια χώρα στην άλλη κακοποιούνται και μάλιστα
Στην Αγγλία φιλοξενούνται παιδιά σε οικογένειες που είναι παιδαριστές και κακοποιούν τα φιλοξενούμενα παιδιά. Και όχι μόνον. Σήμερα στην εποχή μας τα παιδιά πάσχουν και υποφέρουν, κακοποιούνται και πεθαίνουν και χάνονται και σβήνουν οι παιδικές των ψυχές μέσα στον πόνο, μέσα στη θλίψη, μέσα στη δυστυχία, μέσα στην πείνα, μέσα στο πλήθος των ασθενειών. Και είπε σε εμάς ο Κύριος τους μεγάλους, εάν δεν θελήσετε να γίνετε σαν αυτά τα μικρά τα παιδιά που είναι αθώα, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Ναι αδελφοί μου, να προσέξουμε και εμείς, φωνάζει το σημερινό Ευαγγέλιο, να προσέξουμε τα παιδιά μας. Όχι απλώς να τα ταΐσουμε, να τα θρέψουμε και να τα ποτίσουμε. Όχι να τα βλέπουμε τα παιδιά σαν σώμα, αλλά και σαν πνεύμα και σαν ψυχή αθάνατο. Το κάθε παιδί είναι μια προσωπικότητα, έχει μια ψυχή αθάνατο. Τα παιδιά θέλουν στοργή και αγάπη, και αυτή δεν πρέπει να εκδηλώνεται μόνον τι σου λείπει. Φαΐ έχεις, ψωμί έχεις, σπίτι έχεις, γράμματα έχεις, φροντιστήρια έχεις, όλα τα έχεις, τι σου λείπει. Του λείπεις εσύ από τη ζωή του, που δεν διαθέτεις χρόνο να κουβεντιάσεις, να συζητήσεις, να ομιλήσεις μαζί του, να δεις ποια είναι τα προβλήματά του, ποια είναι τα βάσανά του, ποιες είναι οι στενοχώριες του. Ναι, το παιδί στα χέρια τα δικά σου που είσαι πατέρας και μητέρα είναι ένα χωράφι. Πρέπει να το καλλιεργήσεις, να ξεριζώσεις τις αγκαθιές και να φυτέψεις λουλούδια και αρετές. Κάθε άνθρωπος, η κάθε ανθρώπινη καρδιά είναι γεώργιον του Θεού. Μέσα στην καρδιά μας υπάρχουν όλες οι φύτρες της κακίας και όλες οι φύτρες των αρετών. Ο πατέρας και η μάνα καλούνται να καλλιεργήσουν, να αναθρέψουν, να παιδαγωγήσουν, να δώσουν αγωγή στα παιδιά. Πως πρέπει να σκέπτονται, πως πρέπει να ομιλούν, πως πρέπει να συμπεριφέρονται, πως πρέπει να μορφώνουν το χαρακτήρα τους, να διαπλάθουν την προσωπικότητά τους και να πολιτεύονται στη ζωή. Σήμερα να πούμε μια πικρή αλήθεια, ότι έπαυσε το σπίτι και η οικογένεια να προσφέρει αγωγή στα παιδιά. Θέλετε μερικές έτσι περιπτώσεις που θέλω να υπογραμμίσω στη σκέψη σας. Βλέπετε αυτό το μικρό το παιδί που θυμώνει και οργίζεται. Αυτό το παιδί δαιμονίζεται εκείνη την ώρα. Το δαιμόνιο του θυμού, γιατί είναι η αιτία πολλών εγκλημάτων. Πάνω στο θυμό του θα σε βύσει, θα σε ομιλήσει με άσχημο τρόπο, θα σε βλαστημήσει και πάνω στο θυμό μπορεί να διαπράξει ακόμα και έγκλημα. Αυτό το θυμό πρέπει το πάθος αυτό να το ξεριζώσεις εσύ μάνα και εσύ πατέρα και να δώσεις το παιδί την αντίστοιχο αρετή του πάθους, την πραότητα και τη γαλήνη και την ηρεμία. Βλέπετε το άλλο το παιδί που είναι εκδικητικό, κάποια μέρα αν νομίζει ότι αδικηθεί από σένα ή από οποιονδήποτε, σαν την Καμίλα θα χρησιμοποιήσει τους τρόπους και τα μέσα για να λάβει το δίκαιο και να εκδικηθεί αυτόν που πιστεύει ότι τον έβλαψε. Βλέπετε το άλλο το παιδί που αρπάζει το μολύβι, το τετράδιο ή το βιβλίο, οι μικροασήμαντα πράγματα. Αν αυτό το παιδί δεν το μάθουμε να σέβεται τα ξένα και την περιουσία των άλλων, και αν το παιδί συνηθίσει από μικρό να πλώνει το χέρι και να κλέβει, αυτό το παιδί όταν μεγαλώσει θα γίνει ένας μεγάλος διαρρήκτης και θα ληστεύει, θα φτιάξει συμμορία
και θα ληστεύει και τράπεζες και σπίτια και ανθρώπους, σκοτώνοντας και αφαιρώντας ανθρώπινες ζωές. Βλέπετε το άλλο το παιδί που παίζει τυχερά παιχνίδια. Αν το παιδί αυτό συνηθίσει στη στράτα και στο δρόμο αυτό, μια μέρα θα γίνει μεγάλος χαρτοπαίκτης και θα συχνάζει στα καζίνα και εκεί θα παίζει την περιουσία του, τη ζωή του, τα χρήματά του, την τιμή της οικογένειας του, τα πάντα. Αδελφοί μου, βλέπω την προθυμία σας που δείχνετε να προσέρχεστε εδώ στο χώρο, να παρακολουθείτε τη Θεία Λειτουργία και να ακούτε με ενδιαφέρον τον θεολόγο. Όμως η ώρα πέρασε και πρέπει να τελειώσω. Το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου, αδελφοί μου, είναι ένα και μοναδικό. Προσέξτε τα παιδιά, αγαπάτε τα παιδιά, προστατεύσατε τα παιδιά, σταθείτε δίπλα στα παιδιά, φωτίστε τα παιδιά, δώστε Θεό στα παιδιά. Γιατί αν δεν δώστε Θεό στα παιδιά, τα παιδιά δεν τα προσφέρατε τίποτε στη ζωή σας. Και αν τα δώσετε κτήματα και χρήματα και περιουσίες και μόρφωση, όλα αυτά είναι ένα μηδενικό μπροστά στο τεράστιο κενό που θα νιώθουν τα παιδιά στη ζωή. Δυναμώστε την πίστη, γιγαντώστε το θρησκευτικό φρόνημα, διαπλάσατε το χαρακτήρα και να είσαστε βέβαιοι πως τα παιδιά αυτά κάποια μέρα θα έρχονται στον τάφο και θα ψάλουν τρισάγιο ύμνο, γιατί τα βοηθήσατε, τα στηρίξατε, τα δώσατε το Θεό και τώρα με δυνατή την πίστη και με ζωντανή την παρουσία του Θεού παλεύουν, αγωνίζονται στη ζωή τους και νικούν στις μάχες που δίνουν καθημερινώς. Αδελφοί, αγάπη στα παιδιά, ενδιαφέρον στα παιδιά, αγρυπνία στα παιδιά, προστασία στα παιδιά, ανατροφή στα παιδιά, και τότε και εσείς θα τα βλέπετε και θα χαίρεστε και η κοινωνία μας θα τα καμαρώνει, γιατί θα είναι παιδιά του Θεού. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Άραγε, πώς οι μελωδίες έσκυψαν στην ιστορία του γένους για να καταγράψουν τις οικεσίες που ανέγραψαν στις καρδιές τους οι Ορθόδοξοι στο πέρασμα των αιώνων για την Παναγία. Μου φαίνεται πως πρέπει να είναι πλήθος. Ίσως γιατί ουκέ στην αριθμίσαστε δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να αριθμίσουμε τις ευεργεσίες που η Αγνή Θεοτόκος χάρισε στον ελληνικό λαό. Εδώ όμως θα αρκεστώ μονάχα στο πως ο τυραννισμένος ραγιάς στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας στρεφόταν στην πάναγνη κόρη της Ναζαρέτ και της εμπιστευόταν τον αβάσταχτο πόνο, την ελπίδα και την απαντοχή του. Αλλά αντί να ιστορήσω εγώ, θα αντιγράψω έναν ξένο. Παίρνω από την έκθεση του Ιησουίτη Ιερωμένου Φρανσουά Ρισιάρ, που ήρθε στην Ελλάδα το 17ο αιώνα σταλμένος από τον Πάπα Παύλο τον Πέμπτο για να δημιουργήσει προγεφύρωμα ώστε να εισδύσει στον Ορθόδοξο ελληνικό χώρο η αίρεση του παπισμού. Ο Ιησουίτης Ρισιάρ έστησε το ορμητήριό του στη Σαντορίνη. Απ' εκεί σε έκθεσή του προς τον Πάπα δίνει πλήθος πληροφορίες για το νησί. Ενώ όμως είναι έντονα προκατηλημένος απέναντι της Ορθοδοξίας, εντούτοις δεν κρύβει το θαυμασμό του για το θάρρος, την γενναιότητα και την αντίσταση των Ελλήνων κατά του Τούρκου. Ο Ρισιάρ αποδίδει την απίθανη αυτή εγκαρτέρηση των Ραγιάδων στην αγάπη του προς την Θεόνυμφων Παναγία. Γράφει λοιπόν: «Πολλές φορές απορώ πώς κατόρθωσε να επιβιώσει η χριστιανική πίστη στην τουρκοκρατία και πώς υπάρχουν στην Ελλάδα 1.200.000 Ορθόδοξοι. Και να σκεφτεί κανείς ότι ουδέποτε από την εποχή του Νέρονους, του Δομητιανού και του Διοκλητιανού έχει υποστεί ο χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία». Ο Ιησουίτης, για να υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί να γίνει καμιά σύγκριση με την εποχή των διωγμών των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων με τους διωγμούς των Τούρκων, σημειώνει: «Επί Νέρονος, πολλοί χριστιανοί είχαν το κουράγιο να πεθάνουν γενναία για την πίστη τους στους τροχούς, στις κρεμάλες, στην πυρά. Το αίμα ενός μάρτυρος ήταν καλός σπόρος, δημιουργούσε 100 χριστιανούς».

Στην Ελλάδα όμως, ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσε ο Αγαρινός ήταν πιο επικίνδυνος. Οι τιμές, τα πλούτη, οι ειδονές που πρόσφεραν οι Τούρκοι στους εξωμώτες ήταν πολύ ελκυστικά δολώματα για τους δυστυχισμένους, τους απελπισμένους φτωχούς και ολότελα απροστάτευτους ραγιάδες. Καμιά τιμή, κανένα αξίωμα δεν παραχωρείται στον χριστιανό, ούτε στις πολιτείες, ούτε στα χωριά. Όλα στους εξωμώτες, σε εκείνους που τουρκεύουν. Και οι Τούρκοι με τις συκοφαντίες, τις αβανιές όπως τις λένε, ξεζουμίζουν τους φτωχούς χριστιανούς. Κι όμως οι Έλληνες είναι ευτυχείς που παραμένουν χριστιανοί. Στη συνέχεια ο Παπικός μιλάει καθαρότερα και υπογραμμίζει πού οφείλεται η ευτυχία των ραγιάδων παρόλη την απερίγραπτη δυστυχία τους. Γράφει: «Νομίζω πως αυτό, η ευτυχία τους δηλαδή, οφείλεται στη λατρεία που τρέφουν προς την Παναγία. Αυτή η λατρεία προς τη Θεομήτωρα φαίνεται παντού. Στα σπίτια τους, στις εκκλησιές τους, στις προσευχές τους, στα λόγια και στις πράξεις τους. Σ' όλα τα σπίτια βλέπεις εικόνες της Παναγίας. Είναι ο φρουρός, η καλύτερη νοικοκυρά του σπιτιού. Σ' αυτή την εικόνα στρέφουν το βλέμμα όταν τους συμβεί κάτι κακό, οικετεύοντας τη βοήθειά της. Σ' αυτήν απευθύνονται για να ευχαριστήσουν το Θεό αν με τη δική της μεσολάβηση έρθει κάτι καλό στο σπιτικό τους. Γι' αυτήν οι δεήσεις και οι προσευχές. Ο ίδιος διαπίστωσα με πόση φυσικότητα, με πόση ευγλωτία και συγκίνηση μιλούν στις οικογενειακές τους κουβέντες για αυτή τη βασίλισσα των ουρανών. Σ' όλες τις εκκλησίες, ακόμα και σε εκείνες που δεν φέρουν το όνομά της, υπάρχει πάντοτε μια ωραία εικόνα της Παναγίας. Και όλοι την προσκυνούν μπαίνοντας στο ναό, και αφού τελειώνουν την προσευχή τους την ασπάζονται. Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας καίει πάντοτε το καντήλι.

Στη συνέχεια ο Ιησουίτης Ρησιάρ τονίζει με πόσο σεβασμό οι Ορθόδοξοι προφέρουν το όνομα της Θεοτόκου, την πλήμυρα των ύμνων που τις ψάλουν, ύμνων που, όπως σημειώνει, έχουν τόση ομορφιά, τρυφερότητα και έξαση που χαίρεσαι να τους ακούς και ακόμα περισσότερο χαίρεσαι να τους απαγγέλεις. Τα όσα γράφονται στην έκθεση του Ρησιάρ αποκτούν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί τα γράφει ένας Ιησουίτης που έφτασε στην Ελλάδα για σκοπούς καθαρά προσιλητιστικούς. Δεύτερον, γιατί συνέβαιναν τότε που οι δύστιχοι ραγιάδες, ζώντας κάτω από το γιαταγάνι του Τούρκου, είχαν αποθέσει την πάσαν ελπίδα των στην μητέρα των πονεμένων, την Παναγία. Και τρίτον, γιατί ανάμεσα στην πολεμική κατά της ελληνικής εκκλησίας και τη θρησκευτική διαμάχη των Ιησουητών με τους Ορθοδόξους, οι τελευταίοι έδιναν ένα σπουδαίο εποπτικό μάθημα για την αγάπη που έτρεφαν πάντα στους Αγίους τους και ιδιαίτερα σε εκείνην η οποία είναι Αγία Αγίων Μίζων.

Μήπως γι' αυτό η Ορθόδοξος ψυχή δεν έκαμε όχι μόνο τη γέννηση και τον Ευαγγελισμό, αλλά και την κοίμησή της γιορτή χαράς και πανηγύρι ευφρόσινο. Η ψυχή μας δεν αφήνει ευκαιρία να μην διαλεχθεί, να μην ακροαστεί, να μην προστρέξει στη μητέρα του γένους μας. Τόσο δεμένη είναι η Παναγία με την ιστορία μας, τη φυλή μας, το είναι μας. Η σύγχρονη ελληνική νεότητα δεν έχει παρά να συνεχίσει τούτο το μυστικό διάλογο, τη μυστική θέαση και το μυστικό ακρόαμα της Παναγίας. Έτσι θα αντλεί πάντα όμβρον εφρόσινον, δηλαδή μια μυστική εφρόσινη βροχή που θα γονιμοποιεί τον νεανικό δυναμισμό της και θα δέχεται τους αέναους αστήρευτους χυμάρους των χαρισμάτων της μητέρας του Θεού.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια από την Ιερά Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε, σ' άκουσαν τις προσευχές μου, ενώ τις εντελέσεις με τη λυθία σου, και σ' άκουσαν με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίαξε με εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γη της ζωή μου, εγκάθισέ με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνας, και η κηδεία σε λεπεμέ το πνεύμα μου, ενώ μία δράχτη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τις έργειες σου εν ποιήμα στο χειράω σου μελέτων. Διαπέτασα προς έτας χείρες μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί το ελαιώσω ότι πεισή ήλπισα. Γνώρισαν με Κύριο Δόνον υπορεύσαμε ότι προσέρεται την ψυχή μου. Εξέλιμε των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Διδέξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία αυτή ανήκει το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέσου εξολυθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντες στην ψυχή μου ότι

πλήθος των κυριών σου εξάρτησαν τον άμυμά μου. Επιπλέον πλήμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου σχεδία παντός. Σήμανο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινές θέσε. Η δούγαρ ανομίες την ελήφθη και αμαρτίες οικήσε με η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεν η γάψα στα άδελεκτα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με σώπη που καθαριστήσω με, πλυνείς με και περιχιών λευκανθήσω με. Ακουτίζει με γαλλίες και φροσύνη, αγαλλιάστος τέτ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδιάν καθαράν κτίσον νεμιό Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψαν από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση την αγαλία στους σωτηρίους και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους σου τα σωδού σου και σε βίσα πισέ επιστρέψου σοι. Ρίσε με ξεμάθων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Ότι η θέληση αστησία ανέδω κάνουν καυτόματα όπου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη. Και τεταπεινωμένο Θεός που ξουδενώσει, αγάπηνο κινείται ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστηση.

0: Τον Θεολόγου και πάση Χριστό ημών αδερφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλοκρατήσαν.

Της υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων του παρακολουθούν την Ιερά Παράκληση ταύτην, μετά των οικείων αυτών και πάντων του εν ασθενείες κατά

θα υπερηγείας των ασθενούντων, αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής της και αντιστριβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας παρα...

Εσύ φαινοήσου σκόμην πεινάν, γεννήθετη εις ονόματι Μάρθα, υπεδέξτε το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσας απρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτου, περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε, είπε, Κύριε, που μέλησε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή, υπέουν αυτή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τη βάζει περί πολλά, ενός δε έστι χρία. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ήτι σου καφερε

των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηκυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείεσις Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντως των Αγίων, εκετεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκουσον ημών αμαρτωλών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κοιείες της ασθενείας ημών. Ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Κύριε λόγου και πάσε Χριστό ημών αδερφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιβεβαιώμεθα υπερ υγείας σωτηρίας ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των ανωδαπή ευρισκομένων, των εθαλάσσι πλεόντων, των διπορούν των υπταμένων, καμνόντων και των εν πάση ανάγκη θλίψη και

επιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτη και πάσαν πόλη και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαιοσύνης.

0: Υπάρχουσον ημών ο Θεός σωτηρημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γένου ημίν δέσποτε επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμω γαρκηθλά άνθρωπος Θεός υπάρχει στις τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπής ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρούν, των Αγίων Ενδόξου Πανευθύνων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου Κανίκων Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου Φιλιππισίας της Λιδίας, πάντων των εν τη Αγία Μητροπόλη Λαψάνων Αγίων και πάντων Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, από την Ιερά Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε τον Μέγα Παρακλητικό Κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγιά μαζί μας για να μας δίνει δύναμη και φώτιση στον πνευματικό μας αγώνα. Καλό σας βράδυ.

0: φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα το θέμα μας είναι αγαπώ το πρόβλημα περισσότερο από τη λύση. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε την κυρία Αναστασία Βαρσαμοπούλου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ειδικευμένη στην νευροανάπτυξη και κοινωνική θεολόγος με ειδίκευση στην ποιμαντική ψυχολογία. Κυρία Βαρσαμοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που σας έχουμε εδώ κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για ένα πολύ σπάνιο θέμα που δεν συζητιέται. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι συζητάνε ότι έχουν προβλήματα και προσπαθούν να τα λύσουν, χωρίς όμως να τα προσεγγίσουν από την πλευρά που θα το προσεγγίσουμε το πρόβλημα για να πετύχουμε τη λύση του, από την οπτική που θα το δούμε εμείς σήμερα εδώ μαζί.
0: Ένα υπέροχο θέμα, εγώ θα έλεγα, γιατί λίγο πολύ όλοι μας εστιάζουμε στο πρόβλημα, στα αρνητικά της ζωής και δεν βλέπουμε τα θετικά, δεν εστιάζουμε στην λύση του προβλήματος. Αυτό, κυρία Βαρσαμοπούλου, έχει επιπτώσεις στη ζωή μας?
1: Εγώ θα κάνω μια μικρή σημείωση. Δεν είναι ότι δεν εστιάζουμε στη λύση του προβλήματος. Θέλουμε το πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε καταλάβει πόσο αγκαλιά έχουμε μάθει να έχουμε το πρόβλημα. Γιατί το να υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποιοδήποτε, μας εξυπηρετεί κάποια ανάγκη μας. Mm-hmm. Υποσυνείδητα, όχι συνειδητά.
0: Εξυπηρετεί κάποια ανάγκη μας.
1: Ακριβώς. Και αυτό λίγο θα δούμε, χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς απομακρυνόμαστε από τη λύση του προβλήματος, νομίζοντας ότι εμείς έχουμε κάνει τις καλύτερες προσπάθειες για να βρούμε τη λύση.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι ας διερευνήσουμε πότε απομακρυνόμαστε από την πραγματική λύση του προβλήματος.
0: Πότε?
1: Όταν πρώτα απ' όλα εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά. Όταν έχουμε ένα θέμα και προσπαθούμε να βρούμε μια εμπλοκή στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, να φέρουμε παράδειγμα ένα νέο άνθρωπο που θέλει να βρει εργασία. Mm-hmm. Και είναι ένα πρόβλημα αυτό, το να μην έχει εργασία και να ψάχνει να βρει. Κάθε φορά λοιπόν που πάει να βρει εργασία, εστιάζει στα αρνητικά. Προσεγγίζει δηλαδή την επίλυση του προβλήματός του με αρνητική σκέψη, όχι διάθεση απαραίτητα. Έχει ενθουσιασμό να ψάξει, να βρει, αλλά ο τρόπος που σκέπτεται και προσεγγίζει την επίλυση του προβλήματός του έχει εμπλοκή. Γιατί εστιάζει στο ότι εάν πάω εκεί και μου πούν αυτό και δεν το ξέρω, παραδείγματος χάρη στο πρώτο βήμα, στη συνέντευξη, εάν πάω εκεί και δεν είμαι ικανός να απαντήσω σε αυτό και μήπως ζητάνε και κάτι άλλο πέρα από αυτό, ή ας πούμε ότι περνάει το πρώτο
0: στάδιο
1: και πάει στην εργασία, συνεχώς εστιάζει στην αγωνία του ότι μήπως δεν είναι ικανός, μήπως δεν τα καταφέρνει, μήπως κοιτάζει με καχυποψία, με αρνητικότητα το περιβάλλον, ότι μήπως υπάρχει περίπτωση να τον μπλοκάρουν, να τον μειώσουν, και θέλει να βάλει πολύ στενά όρια, πρέπει να βάλει να είναι πιο απόλυτος και άκαμπτος, να μην μπορεί να προσαρμοστεί. Όλα αυτά είναι αρνητική προσέγγιση σε μια επίλυση μιας ανάγκης του ανθρώπου.
0: Και ποιος δεν κάνει αρνητικές σκέψεις σήμερα,
1: Οι αρνητικές σκέψεις χρειάζονται, δεν τις δαιμονοποιούμε, αλλά χρειάζονται μόνο ως πρόληψη, αλλά όχι ως στάση ζωής. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει.
0: Πολλές φορές λοιπόν, όταν δεν είναι ως πρόληψη, μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφικές καταστάσεις.
1: Όχι μόνο καταστροφικές, αλλά απόλυτα αποδιοργανωτικές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η αρνητικότητα αρχίζει να δουλεύει, να επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Τοξικά.
1: Τοξικά. Και ξέρετε, ο εγκέφαλος δεν αναγνωρίζει το δεν. Μάλιστα. Αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή θα πάω να το κάνω όλο αυτό, αλλά δεν θα γίνει ίσως τόσο καλά, ή μπορεί να μην γίνει έτσι όπως το θέλω. Το μην, το μη, το δεν, όλα αυτά είναι στοιχεία που ο εγκέφαλος δεν τα καταγράφει. Επομένως είναι σαν να προγραμματίζουμε τον εγκέφαλό μας σε μια καταστροφολογία. Και αυτό γίνεται πραγματικότητα, γιατί ξεκινάμε με αρνητική διάθεση και έρχεται μετά στην πορεία όλο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Για να το καταλάβουμε, όταν ένα σκιέρ κάνει σκι Και θέλει να κατέβει από το βουνό κάνοντας σκι. Αν βάλει στο μυαλό του ότι δεν πρέπει να πέσω στα δέντρα, υπάρχουν δέντρα δεξιά και αριστερά και στη μέση είναι το μονοπάτι. Εάν βάλει στο μυαλό του ότι δεν πρέπει να πέσω στα δέντρα, ο εγκέφαλος θα τον οδηγήσει να πέσει πάνω στο δέντρο. Γιατί εστιάζει, ακολουθεί την εστίαση.
0: Τι λέτε?
1: Εάν βάλει στο μυαλό του ότι πρέπει να μείνω μέσα στο μονοπάτι, αυτό που πρέπει να κατέβω το βουνό, και τσουλάει, κυλάει πάνω στην πλαγιά, ο εγκέφαλος παίρνει σαν εντολή να εστιάσει στο μονοπάτι. Έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Εκεί που εστιάζουμε, εκεί προσπαθεί να ανταποκριθεί στην εντολή που του δίνουμε. Έτσι λοιπόν, χωρίς να το καταλάβουμε, υποσυνείδητα, κρατάμε αγκαλιά το πρόβλημα και όχι τη λύση. Σε αυτή την περίπτωση, με τη σύνδεσή μας, με την αρνητική μας σκέψη. Και δεν είναι καθόλου πρόληψη όλο αυτό. Γιατί η πρόληψη σημαίνει να σχεδιάσω αρνητικά σημεία, να οργανωθώ και να πω ότι εάν μου συμβεί εκείνο, τι λύση μπορώ να έχω, αν μου συμβεί το άλλο, τι θα επιλέξω, και να το αφήσω στην άκρη. Έχω έτοιμα τα εφόδια των πιθανών περιπτώσεων που πρέπει να αντιμετωπίσω και μετά να μπω σε μια ροή ηρεμίας και εμπιστοσύνης με τον εαυτό μου. Ότι ό,τι και να συμβεί, θα δω, θα το αντιμετωπίσω. Μπορεί να το αντιμετωπίσω μέτρια, ίσως λίγο καλύτερα, αλλά όχι ότι θα αποτύχω. Έτσι λοιπόν, χωρίς να το καταλάβουμε, μένουμε αγκαλιά με το πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω την αρνητικότητά μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ.
1: Δεν μπορούμε να επιθυμούμε λύσεις αν δεν αφήσουμε τον αρνητικό τρόπο σκέψης. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι ο αρνητικός τρόπος σκέψης κληρονομείται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ συχνά.
0: Μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάρα
0: που
1: πολύ
0: λέτε.
1: Συχνά, όταν μεγαλώνουμε σε ένα περιβάλλον αρκετά φοβικό, με γονείς, παππούδες, γιαγιάδες που έχουν περάσει και στη ζωή τους και πολέμους και προσφυγές, και είναι ένα χαρακτηριστικό που φέρνει και μια έντονη ανησυχία αρνητικότητας, μήπως συμβεί κάτι. Να προβλέψουμε, αλλά για να προβλέψουμε πρέπει να αρνητικοποιηθούμε και να πάμε να σκεφτόμαστε μόνο αρνητικά και καταστροφικά, γιατί οι πρόγονοι μας έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όμως δεν ξεχάσαν να τα αφήσουν πίσω αυτά τα δύσκολα και τα μεταφέρουν από γενιά σε γενιά. Και έτσι και τα κληρονομούμε και εμείς, μια φοβική μαμά, μια φοβική γιαγιά, ένας γονιός αρκετά ανήσυχος, να μην συμβεί αυτό, να μην συμβεί εκείνο. Είπαμε, άλλο πρόληψη και άλλο υπερβολή. Το παιδί που μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον κληρονομεί την αρνητική σκέψη, την αρνητική προδιάθεση.
0: Αυτό βέβαια, κυρία Βασαμοπούλη, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε έτσι τα όρια, γιατί δεν είναι μόνο το παρελθόν που κουβαλάνε οι πρόγονοί μας, είναι οι δυσκολίες, οι καταστάσεις, αυτά που ακούμε συνεχώς. Ένας γονέας φοβάται, θέλοντας και μη φοβάται για το παιδί του. Πείτε μας κάποιους τρόπους που μπορεί να διαχειριστεί τον φόβο
1: πρέπει
0: ο γονέας.
1: Πρέπει να είμαστε σε επαφή με το τώρα, με το εδώ και τώρα, και να είμαστε ρεαλιστές. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μεγαλώνουμε σε γειτονιές που πρώτα υπήρχε εμπιστοσύνη, ξέραμε ο ένας τον άλλον δίπλα, υπήρχε υποστήριξη. Οι άνθρωποι ήταν πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Ζούμε σε πολυκατοικίες, ο πιο πολλής κόσμος, που δεν γνωρίζουμε ποιος μένει δίπλα μας, ποιος μένει πάνω, ποιος μένει κάτω. Και η πολυεθνικότητα με τις άλλες κουλτούρες έχει συμβάλει στην αύξηση του κινδύνου, διότι ο κάθε πολιτισμός έχει άλλες κόκκινες σημαίες, δηλαδή που λέει αυτό επιτρέπεται και αυτό δεν επιτρέπεται. Και έτσι, όταν αλληλεπιδρούμε σε πολυεθνικές κοινωνίες όπως είμαστε τώρα στις εποχές αυτές που ζούμε, παντού, σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, διατρέχουμε κινδύνους, ίσως από άγνοια των άλλων ανθρώπων που έχουν άλλη πολιτισμική κουλτούρα, να εκφραστούν με επιθετικότητα απέναντί μας. Είτε και εμείς σε αυτούς, γιατί δεν κατανοούμε ίσως τη δική τους κουλτούρα. Έτσι, σαφέστατα είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε σε υπόψη ότι υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι, αλλά να μην υπερβάλλουμε. να έχουμε και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και να τους δώσουμε τις διεξόδους ότι αν συμβεί αυτό μπορείς να κάνεις εκείνο ή μπορείς να κάνεις το άλλο ή να μιλήσεις, να εκφραστείς γι' αυτό που σου συμβαίνει.
0: Μάλιστα, πολύ σωστά, πολύ ωραία.
1: Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο σημείο που μένουμε αγκαλιά με το πρόβλημα. Το δεύτερο σημείο είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος, όταν είμαστε ελεγκτικές προσωπικότητες που θέλουμε να τα ελέγχουμε γιατί ίσως είμαστε φοβικοί, ανήσυχοι, ίσως γιατί αγαπάμε την τελειότητα και θέλουμε το τέλειο. Προσπαθούμε να ελέγξουμε τις καταστάσεις. Για να βρεθεί μια λύση σε ένα πρόβλημα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον έλεγχο. Γιατί διαλέγοντας μια λύση ποτέ δεν ξέρουμε 100% πού μπορεί να μας οδηγήσει. Μπορεί να μην είναι και η σωστή, αλλά πώς θα μάθουμε εάν δεν ρισκάρουμε.
0: Άρα να μην φοβόμαστε και την αποτυχία, ε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη στη ζωή, στον εαυτό μας και με αυτόν τον τρόπο να συνδεόμαστε με τη δύναμή μας. Ο έλεγχος μας αποσυδέει από την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στη δύναμή μας. Σαν να λέει ότι δεν είσαι ικανός να τα βγάλεις πέρα μόνος σου αν κάτι πέρα από τα κουτάκια που έχεις σχεδιάσει να προχωρήσεις σου συμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Άρα κοίταξε να βάλεις τα κουτάκια σου, κοίταξε να ελέγχεις τα πάντα και μέσα εκεί να κινηθείς. Και αν η λύση όμως
0: είναι
1: έχει
0: έξω
1: να κάνει
0: κουτάκια.
1: Έξω από τα κουτάκια και αν πρέπει να λίγο να βγεις από το απόλυτο αυτό της αντίληψής σου για να δοκιμάσεις, για να γευτείς, για να έχεις και μια άλλη εμπειρία. Πρέπει να εμπιστευθείς, πρέπει να ακούσεις και την πνευματική διάσταση, όχι μόνο τον ορθολογισμό, όχι μόνο απλά τη λογική. Και μάλιστα οι άνθρωποι που έχουν την πίστη στο Θεό και την πνευματική σύνδεση με αυτή την πηγή πρέπει να εμπιστεύονται ακόμα περισσότερο αυτή τη σύνδεσή τους, που δεν είναι υλικά πράγματα, δεν είναι αντικείμενα που τα βλέπω και άμα τα βάλω δίπλα θα φέρω την ισορροπία και τη λύση στην ζωή μου. Είναι τελείως μια άλλη διάσταση, άγευστη, άχρωμη, έξω από τις τρεις διάστατες ικανότητές μας.
0: Άρα ένας άνθρωπος που φέρεται με αυτόν τον τρόπο, αγαπάει περισσότερο το πρόβλημα παρά τη λύση, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Θέλει να έχει τον αυτοέλεγχο, φοβάται την αποτυχία. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, η υπερβολική ανάλυση είναι ένα στοιχείο του.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εγκλωβίζονται στο να αναλύουν το πρόβλημα και αυτό τους απομακρύνει, χωρίς να το καταλάβουν, από την πιθανή λύση. Η ανάλυση είναι και αυτό κάτι σαν μία αιμονή, θα το έλεγα. Δηλαδή σαν να ευχαριστιέμαι από την ανάλυση και να ξεχνάω ότι η ευχαρίστηση θα είναι στη λύση. Όχι στο γιατί έγινε αυτό που έγινε, αλλά στο πώς θα λύσω αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή συμβαίνει. Και να σας πω και το άλλο, ότι το γιατί έγινε αυτό το πρόβλημα, που εκεί εστιάζεται η ανάλυση. Γιατί έγινε αυτό σε μένα, γιατί αυτό δεν πήγε καλά, γιατί έτσι, γιατί το άλλο. Που μπορεί να είναι ένα γιατί που έχουμε βρει, αλλά μπορεί να είναι και άλλο ένα εκατομμύρια γιατί που δεν τα ξέρουμε.
0: Κάποιοι ίσως θέλουν να τους λυπούμαστε, να τραυμάνε την συμπόνια
1: μας. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Άλλη κατηγορία.
1: Του θέλω να γίνω το επίκεντρο με το να αναδεικνύω το πρόβλημά μου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αγαπώ το πρόβλημά μου γιατί μου εξυπηρετεί κάτι. Υποσυνείδητα όλα αυτά είναι υποσυνείδητοι μηχανισμοί. Δεν είναι μηχανισμοί πάντα που τους κατανοούμε και τους κάνουμε συνειδητά και απομακρυνόμαστε από τη λύση. Έτσι λοιπόν, πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο από το περιβάλλον να γίνουν το επίκεντρο, μένουν σε αυτό το πρόβλημα, αναδεικνύοντας το πρόβλημα συνεχώς και συζητώντας το ξανά και ξανά, και έτσι κερδίζουν την αποδοχή, τη στήριξη, με λάθος τρόπο βέβαια. Γιατί Χρειαζόμαστε τη στήριξη στο να κάνουμε το επόμενο βήμα για τη λύση. Όχι όμως για να αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια. Για να γίνουμε το επίκεντρο. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ψυχολογία του θύματος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την συνθήκη. Όταν έχω την ψυχολογία του θύματος, πω από τι μου συνέβη και γιατί σε μένα και πόσο άτυχη είμαι και πάντα σε μένα συμβαίνουν όλα τα στραβά σε
0: μένα. Το ακούμε αυτό, κύριε Βαρσταμακόλου.
1: Αυτές είναι οι εκφράσεις που τις ακούω πολύ συχνά στο γραφείο μου με τους ανθρώπους που έρχονται για υποστήριξη και συμβουλευτική θεραπεία ανάλογα το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν μένουν στην εικόνα του θύματος, μυρολογούν, θλίβονται συνέχεια και το μόνο που αναπαραγάγουν είναι το πόσο άτυχοι είναι για αυτό που τους συνέβη και δεν τολμούν να βγουν από αυτή τη συνθήκη, από αυτή την κατάσταση, γιατί με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αναγνωρίζουν την αδύναμη πλευρά του εαυτού τους και όχι τη δυνατή.
0: Μάλιστα.
1: Εστιάζουν μόνο στην αδυναμία που τώρα μου τύχει αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι, τι να κάνω, είμαι άτυχη. Έχω ένα κακό εργοδότη, τι να κάνω, μένω εκεί. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω και υφίσταμε το bullying, την κακοποίηση ή μια δυσλειτουργική σχέση. Και συνήθως είναι και το αίτιο στις κακοποιήσεις αυτό.
0: Ναι.
1: Που οι άνθρωποι μένουν και κακοποιούνται μέσα σε τέτοιες καταστάσεις γιατί εστιάζουν στην αδυναμία τους. Ότι εγώ τώρα δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που μου συνέβη και νιώθω αδύναμη να το κάνω. Να κάνω το επόμενο βήμα, να αναζητήσω τη λύση. Και εδώ η ψυχολογία λέει, μιλάει για την παθητική προσαρμογή. Όταν έρχεται το πρόβλημα έχουμε δύο επιλογές. Ή την παθητική προσαρμογή που είμαι το θύμα, τι μου τύχε, δεν μπορώ να κάνω κάτι, παθητικά μένω σε αυτό το πρόβλημα. Και την υγιή προσαρμογή. Ποια είναι η διαφορά της υγιούς προσαρμογής? Η διαφορά είναι ότι και στην υγιή προσαρμογή αποδέχομαι το πρόβλημα, αποδέχομαι ότι μπορεί να είμαι θύμα, αλλά συνδέομαι με τη δύναμή μου και λέω ναι, σε αυτή την κατάσταση είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πραγματικά πολύ δύσκολα, αλλά στάσου να δω, στηριζόμενη στη δυναμική μου, τι επιλογές έχω, τι στρατηγικές μπορώ να αναπτύξω για να κάνω το επόμενο βήμα, ίσως να δοκιμάσω να βρω μια λύση.
0: Αυτό θέλει και υπευθυνότητα, να παίρνουμε ρίσκα, ευθύνες.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Θέλει, όταν είμαστε συνδεδεμένοι με την δυνατή πλευρά του εαυτού μας, γιατί όλοι μας έχουμε και την αδύναμη και τη δυνατή πλευρά, απλά πρέπει να διαλέξουμε. Να μην είμαστε μόνο συνδεδεμένοι με την αδυναμία, αλλά και με τη δύναμή μας. Έτσι λοιπόν, όταν επιλέγουμε την δυνατή πλευρά του εαυτού μας, μπορούμε να ρισκάρουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε, φεύγουμε για το άκαμπτο, από το απόλυτο, το παγωμένο, το παγιωμένο. Έτσι. Και πρέπει να πω εδώ ότι παιδιά που έχουν μεγαλώσει με γονείς κακοποιητικούς, είτε από κάποιον αλκοολικό γονιό ή με επιθετικό, με πολύ ακραία συμπεριφορικά προβλήματα, παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε τέτοια περιβάλλοντα, πρώτα απ' όλα στην ενήλικη ζωή τους επιλέγουν συντρόφους με αυτά τα στοιχεία, δυστυχώς οι έρευνες έχουν δείξει, όχι γιατί ξέρουν ότι είναι καλό, αλλά γιατί είναι το γνώριμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και επειδή σαν παιδιά, αν και είναι κακοποιητικό όλο αυτό, αλλά είναι το γνώριμο, δεν είναι το άγνωστο, το ξαναεπιλέγουμε στην ενήλικη φάση της ζωής μας έχοντας γνώση. Δηλαδή αναπαραγάγουμε τη θέση του θύματος ακριβώς επειδή είναι το γνώριμο, το οικείο. Και γιατί το άλλο θέλει να ρισκάρεις σε μια επιλογή που είναι άγνωστη. Δεν ξέρεις πως είναι. Πρέπει τώρα να τη χαρτογραφήσει ο εγκέφαλός σου. Πρέπει τώρα να ανοίξει έναν δρόμο που είναι άγνωστος. Έτσι λοιπόν θέλει δύναμη πάρα πολύ και θέλει και το ρίσκο. Να αναλάβει αυτή την ευθύνη, πολύ σωστά είπατε, την ευθύνη του ρίσκου.
0: Πείτε μας έτσι κάποια πράγματα που μπορεί να βοηθήσει κάποιον τώρα που μας ακούει να ξεκινήσει από την αρχή.
1: Το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να μην κάνει σκληρή αυτοκριτική. Γιατί και αυτό είναι μια εμπλοκή. Πολλοί άνθρωποι κάνοντας πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό τους λένε ότι μπορεί και να το αξίζω το πρόβλημα αυτό που μου ήρθε. Ίσως να μου είναι και θεία δίκη. Μπορεί να είναι και μια τιμωρία που την... πρέπει να τη δεχθώ. Όχι ότι δεν υπάρχει και αυτή η πνευματική διάσταση. Σαφέστατα υπάρχουν και αυτές οι επιλογές. Αλλά μια εμπλοκή, ένα πρόβλημα έρχεται για να μας διδάξει πολλές φορές. Τις περισσότερες θα έλεγα. Και δεν είναι τιμωρία, δεν είναι θεία δίκη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και δεν είναι έτσι. Τιμωρία. Εμείς το ερμηνεύουμε έτσι. Γιατί ερμηνεύουμε λάθος τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε ερχόμενοι σε αυτή τη ζωή για να αναβαθμιστούμε πνευματικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε ένα άλλο επίπεδο ψυχικής αναγέννησης. Γιατί ο άνθρωπος έχει και την υλική του διάσταση, έχει και την πνευματική του διάσταση. Έτσι λοιπόν, όταν είμαστε πολύ με αυστηρή αυτοκριτική, χάνουμε την σύνδεση με την πνευματική μας διάσταση. Σαν να είμαστε εμείς οι θεοί και αποφασίζουμε ότι τώρα οφείλω να το περάσω και πρέπει να το υποστώ. Όχι το τι έχω να διδαχθώ από αυτή τη δυσκολία.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτή είναι η διαφορά ενός πνευματικού ανθρώπου που πραγματικά αναγνωρίζει και την θεϊκή του υπόσταση και ενός ανθρώπου που ασχολείται μόνο την υλική διάστασή του. Και τα δύο υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο. Ανάλογα που εστιάζουμε και πόσο επιτρέπουμε να ισορροπήσουν αυτά τα δύο μέσα μας.
0: Και φυσικά εστιάζουμε και στο πρόβλημά μας.
1: Άλλοι
0: για
1: πάλι,
0: να βρούμε τη λύση.
1: Να βρούμε τη λύση.
0: Ρεαλιστικά,
1: μπράβο.
0: Με αισιοδοξία.
1: Μπράβο.
0: Τι άλλο χρειάζεται.
1: Και όχι με αιμονή.
0: Και όχι με αιμονή. Πολύ σημαντική λέξη.
1: Άλλη κατηγορία ανθρώπων. Χρειάζεται ένα πρόβλημα για να ασχολείται με κάτι. Απομακρύνοντας τον εαυτό του από τη χαρά. Η χαρά είναι μια θεϊκή κατάσταση. Και όταν εννοώ τη χαρά, την ψυχική χαρά.
0: Και όχι, την ειρήνη μέσα
1: και
0: μας.
1: Και την ειρήνη μέσα μας. Yeah. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι από καταβολές, πάλι ψυχικά τραύματα θα λέγαμε, από παιδική ηλικία, κληρονομημένες καταστάσεις από προγόνους, ανάλογα στο οικογενειακό σύστημα που μεγαλώνουμε. Γιατί μην ξεχνάμε πως πολέμους που, από παππούδες, γιαγιάδες που έχουν μέσα τους την πικρία ενός πολέμου, το θυμό ενός πολέμου, το θυμό της προσφυγιάς, της απώλειας, το θρήνο. Αυτά είναι βαριά συναισθήματα. Είναι δύσκολα συναισθήματα, δίκαια μεν, βεβαίως, αλλά είναι πολύ βαριά και πρέπει να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε για να δημιουργήσουμε, να αποσυνδεθούμε από την υλική μας διάσταση και να συνδεθούμε με τη χαρά της πνευματικής μας ποιότητας, στην οποία πρέπει να βάλουμε την ψυχή μας.
0: Τα αγαπημένα μας πρόσωπα, κυρία Βαρσαμούπολου, παίζουν σημαντικό ρόλο, υποστηρικτικό, όταν αντιμετωπίζουμε έτσι ένα θέμα, ένα πρόβλημα και εστιάζουμε σε αυτό, εστιάζουμε σε αυτό το πρόβλημα και δεν βλέπουμε την λύση. Πόσο μπορούν έτσι να είναι καθοριστικός ο ρόλος τους?
1: Είναι πολύ καθοριστικός, γι' αυτό πάντα όταν έχουμε ένα πρόβλημα πρέπει να το μοιραζόμαστε. Αυτό είναι ο πρώτος κανόνας, να μην μένουμε στην εσωστρέφειά μας, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε και ας μην το καταλάβουν οι άλλοι. Και μόνο ότι θα το εκφράσουμε, δείχνουμε στον εαυτό μας τη δύναμή μας.
0: Μάλιστα.
1: Τόλμησα να το πω. Ξέρετε πόσες κακοποιήσεις δεν συζητιώνται από τους ανθρώπους επειδή φοβούνται το πώς θα τους ακούσουν οι άλλοι και ίσως τους κρίνουν και λίγο περίεργα. Δεν έχει σημασία λοιπόν απαραίτητα να βασιζόμαστε στο πώς θα μας ακούσουν οι άλλοι και πόσο θα μας καταλάβουν οι άλλοι. Πρέπει εμείς με το να μιλήσουμε, να κάνουμε αυτή τη δήλωση στον εαυτό μας. Έχω τη δύναμη να πω αυτό που μου συμβαίνει, γιατί αγαπώ τον εαυτό μου και έχω ηθικό χρέος να τον φροντίζω.
0: Υπέροχο αυτό που λέτε. Αγαπώ τον εαυτό μου και έχω υποχρέωση να το φροντίζω. Και εκ των υστέρων θα μας φροντίσουν και οι άλλοι και θα μας αγαπήσουν και οι άλλοι, αν αγαπήσουμε εμείς τον εαυτό μας.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος βρίσκεται σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα δούμε και μια υπερένταση στο σώμα, μια υπερκινητικότητα, διότι επηρεάζεται και η χημεία του σώματος. Ο εγκέφαλος χρειάζεται τη σερωτονίνη και την ντοπαμίνη. Η σερωτονίνη λοιπόν, όταν ο άνθρωπος μένει σε ένα πρόβλημα, μπαίνει σε μια φάση κατάθλιψης και είναι ένας νευροδιαβιβαστής η σερωτονίνη, όπου βοηθάει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και στο να κινητοποιείται. Οι άνθρωποι που είναι σε κατάθλιψη εξαιτίας προβλημάτων δεν κινητοποιούνται, ξέρουν τα πάντα, καταλαβαίνουν τα πάντα, αναλύουν τα πάντα, αλλά μένουν ακίνητοι. Γιατί ακριβώς αλλάζει και η χημική ισορροπία του εγκεφάλου. Επίσης και η ντοπαμίνη μειώνεται. Γιατί η ντοπαμίνη είναι αυτή που δίνει την παραόρμηση, την κίνηση, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Λέμε ότι αυτός ντοπαρίστηκε, κινήθηκε με τέτοιο ενθουσιασμό, με τέτοια ορμή να κάνει κάτι. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν μείνουμε πολύ καιρό σε ένα πρόβλημα, αλλάζει και η χημική σύσταση του εγκεφάλου μας και πλέον γενικεύεται το πρόβλημα
0: στην υγεία μας,
1: επηρεάζει την υγεία μας ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν, το αγαπώ το πρόβλημα έχει πολλές διαστάσεις από πίσω.
0: Βέβαια.
1: Και η λύση στο να αναζητήσω τα επόμενα βήματα, γιατί η λύση σε ένα πρόβλημα είναι η δημιουργία. Το πρόβλημα είναι η στασιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές φορές έχουμε το δικαίωμα να μείνουμε στάσιμοι. Δεν είναι κακό. Αλλά πρέπει αυτό να έχει μια ημερομηνία λήξης.
0: Μάλιστα. Και να...
1: Έχουμε δικαίωμα να μείνουμε σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Αλλά πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης. Πρέπει μόνοι μας να βγούμε επάνω και να μπούμε στη δημιουργία, για να έχει ροή η ενέργειά μας, γιατί είμαστε άτομα με ενέργεια. Ο άνθρωπος έχει ενέργεια, θέλει ροή όλο αυτό. Όταν σταματάμε την ενέργεια, αρχίζουν όλα τα προβλήματα και δεν μπορούμε να σκεφτούμε,
0: να σκεφτούμε
1: με διάβια
0: και να δημιουργήσουμε.
1: Δεν μπορούμε να σκεφτούμε με διάβια όταν βλέπω μόνο το πρόβλημα και δεν έχω αυτοπεποίθηση, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Η αυτοπεποίθηση να πιστέψω σε μένα, ότι μπορώ να το ψάξω και να δοκιμάσω. Να πάρω την ευθύνη του εαυτού μου όμως πιο μπροστά. Πρέπει να πάρω αυτή την ευθύνη. Πρέπει να πάρω την ευθύνη να πειραματιστώ. Πρέπει να πάρω την ευθύνη να εμπιστευθώ.
0: Και πάλι από μικρή ηλικία ξεκινάει αυτό. Άρα δουλεύουμε τον εαυτό μας, κυρία Βαρσαμοπούλου.
1: Εμπιστοσύνη.
0: Οι γονείς στα παιδιά, εμείς έστω σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Την εμπιστοσύνη.
0: Να
1: έχουμε και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και εμπιστοσύνη και στον εαυτό μας.
0: Ή και καλή κρίση.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να έχουμε καλή κρίση, γιατί όταν είμαστε στο πρόβλημα δεν έχουμε διάβγεια.
0: Μάλιστα.
1: Ο πειραματισμός είναι αυτός που θα μας οδηγήσει μήπως να δοκιμάσω αυτό, μήπως εκείνο, να ακούσω και κάτι άλλο που ίσως μου πρότειναν και να το δοκιμάσω.
0: Είναι αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι πρέπει να μην φοβόμαστε και την αποτυχία, έτσι.
1: Η αποτυχία
0: είναι αυτή που μας μαθαίνει.
1: Είναι αυτή που μας μαθαίνει, αλλά δυστυχώς το ναρκισσιστικό εγώ του ανθρώπου την κρατάει σαν μια διαδικασία αρρώστιας, ασθένειας, σε ένα τραγικό γεγονός που δεν πρέπει ποτέ να του συμβεί. Και πότε αυτή η ναρκισσιστική προσωπικότητα βγαίνει στην επιφάνεια. Γιατί το εγώ μας δεν είναι μόνο ακραία άσχημο ή κακό μέσα σε μια ναρκισσιστική έκφραση, είναι και δημιουργικό. Το υγιές εγώ μου με οδηγεί στη διαδικασία του να επιλέξω τι θέλω να κάνω, να ξεχωρίσω τι μου ταιριάζει, να ονειρευτώ, να δημιουργήσω τη φαντασία, το όνειρο της ζωής μου, να ψάξω να βρω τον εαυτό μου, να επιλέξω τους ανθρώπους που θέλω δίπλα μου, την εργασία μου. Και αυτό είναι όλο το υγιές εγώ. Και έχουμε παρεξηγήσει λίγο και την έννοια της ταπείνωσης. Ταπείνωση εκεί που χρειάζεται, να μην σταματάει το δημιουργικό εγώ. Αυτή είναι η διάκριση που πρέπει να έχουμε μέσα μας, ώστε να ξεχωρίζουμε

Να μην αγαπάμε το πρόβλημα, να εστιάζουμε περισσότερο στη λύση και να αγαπάμε τον εαυτό μας και μέσα από τη δουλειά που θα κάνουμε στον εαυτό μας να βρίσκουμε τη λύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών. Πόσες γενναίες υπάρχουν, φίλοι ακροατέ? Χρονικά υπάρχουν πολλές. Κάθε 20 χρόνια περίπου έχουμε και μία νέα γενεά. Κάθε γενεά παρουσιάζει τέτοιες εξελίξεις και διαφοροποιήσεις, ώστε φαίνεται να μην έχει σχέση με την προηγούμενη γενεά. Η νέα γενιά φαίνεται να απέχει αιώνες από την προηγούμενη. Έτσι, πολλής λόγος γίνεται σήμερα για το χάσμα των γενεών. Οι νέοι δεν καταλαβαίνουν τους γέροντες. Οι μεγάλοι δεν κατανοούν τους μικρούς. Στην πραγματικότητα όμως, τρεις γενναίες πάντοτε υπάρχουν. Σε ένα από τα θαύματα του Χριστού βλέπουμε και τις τρεις αυτές γενναίες. Πρόκειται για τη θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου που έγινε λίγο μετά τη μεταμόρφωση του Κυρίου και που εκθέτουν και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές. Ας δούμε σύντομα και απλά το σχετικό επεισόδιο όπου γίνεται λόγος και για τις τρεις γενναίες. Πατέρας πονεμένος φέρνει το παιδί του στους μαθητάς του Χριστού. Έχει δαιμόνιο το παιδί και σεληνιάζεται. Οι μαθηταί αδυνατούν να το θεραπεύσουν. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στέκουν και χαμογελούν εμπεκτικά. Εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Ιησούς. Κατεβαίνει από το Θαβόρ όπου συνέβη η μεταμόρφωση. Ο πονεμένος πατέρας, βλέποντας το ακτινοβόλο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πέφτει στα πόδια του. Γονατιστός παρακαλεί: «Κύριε, το παιδί μου θέλω να ελεήσεις. Σεληνιάζεται. Όταν το πιάσει η κρίση του δαιμονίου, γίνεται αγνώριστο. Πότε πέφτει στη φωτιά και πότε στο νερό». Ο Κύριος για μια ακόμη φορά θα επιτιμήσει το δαιμόνιο, αλλά πριν από το δαιμόνιο επιτιμά τη γενεά των ανθρώπων που είναι γύρω του. Την επιτιμά για την απιστία της. «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομε με θυμών, έως πότε ανέξομε ημών?» Και καλεί να του φέρουν το ταλέπορο παιδί. «Φέρετε με αυτόν όδε». Ύστερα γίνεται το θαύμα. Επιπλήττει το δαιμόνιο που μέχρι εκείνη την ώρα φόλιαζε στην νεανική ύπαρξη. Ο νέος ελευθερώνεται. Ο πατέρας ανακουφίζεται. Ο κόσμος θαυμάζει και οι μαθητές πλησιάζουν το διδάσκαλο. Ζητούν να μάθουν το λόγο που δεν μπόρεσαν εκείνη τη φορά να κατατροπώσουν το δαιμόνιο. Και ο Χριστός τους εξηγεί: «Δια την απιστίαν ημών, για την ολιγοπιστία σας, με λίγη σωστή και δυνατή πίστη μπορεί κανείς και βουνό ολόκληρο να μετακινήσει». Και στο τέλος, αναφερόμενος στη δαιμονική γενιά, λέγει: «Τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται ημίαν προσευχή και νηστεία». Διακρίνουμε, φίλοι ακροατέ, τρεις γενναίες. Για τις δύο κάνει ο Χριστός σαφή λόγο. Την άλλη την εκπροσωπεί ο ίδιος. Η μία γενεά είναι η δαιμονική. «Τούτο το γένος», είπε ο Χριστός, και εννοούσε το γένος του διαβόλου, τη διαβολογική γενιά. Όταν σε κάποια περιοχή ενσκύπτουν έντομα βρωμερά,
δηλητηριώδη και καταστρεπτικά, προκαλείται μεγάλη ανησυχία και χρησιμοποιούνται τα ισχυρότερα εντομοκτώνα για την εξουδετέρωσή της. Απείρως χειρότερη από την επιδρομή των εντόμων είναι η επιδρομή των δαιμόνων, που στην εποχή μας έχουν ενσκύψει κατά λεγεώνες και φθείρουν και διαφθείρουν τον κόσμο. Πρόκειται για τις σατανικές ακρίδες που καταστρέφουν τη φυτεία του Θεού. Και όπως για την εξόντωση των καταστρεπτικών εντόμων υπάρχουν ισχυρά εντομοκτώνα, έτσι ο Κύριος συνιστά δύο ισχυρότατα πνευματικά εντομοκτώνα κατά το διαβόλο. Δύο πανίσχυρα διαβολοκτώνα είναι η προσευχή και η νηστεία. Τούτο το γένος το δαιμονικό ούκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Η άλλη γενεά είναι η θεϊκή, είναι το γένος του Θεού. Έχει και ο Θεός τη γενιά του, τους ανθρώπους του, την οικογένειά του. Για τη γενιά του Μεσσία, του Χριστού μελάει ο προφήτης Ισαΐας. Την δε γενεάν αυτού τις διηγήσετε. Στο γένος του Θεού ανήκουν οι πιστοί και συνειδητοί χριστιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή λέγει: «Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίηση». Ανάμεσα στις δυο γενεές, τη θεϊκή και τη δαιμονική, υπάρχει η τρίτη γενεά. Είναι η γενεά των ανθρώπων που έχουν δει τόσα θαύματα και όμως δεν πιστεύουν. Είναι η γενεά των ανθρώπων που σκέπτεται επιπόλαια, που είναι κλονισμένη στην πίστη. Είναι η γενεά που διαστρέφει την πραγματικότητα. Σε αυτή τη γενεά ανήκουν οι περισσότεροι άνθρωποι της εποχής μας. Για τη γενιά αυτή είπε ο Χριστός τα φοβερά εκείνα λόγια: «Ω γενεά πιστός και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών». Το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας γενιάς είναι η διαστροφή. Τι είναι η διαστροφή? Είναι το εσκεμμένο ψέμα. Ψέμα στα λόγια, ψέμα στη ζωή. Γνωρίζει ο άλλος ποιο είναι το αληθινό και όμως εμφανίζει το ψεύτικο για αληθινό. Γνωρίζει ποιο είναι το σωστό και όμως πράττει αντίθετα. Πράττει το στραβό και ισχυρίζεται πως πράττει το σωστό. Η διαστροφή είναι το αποτελεσματικότερο όπλο του διαβόλου. Άλλωστε και η λέξη διάβολος αυτό σημαίνει: διαστροφέας. Ο διάβολος στοχεύει να διαστρέψει την αλήθεια του Θεού και να εκτρέψει τον άνθρωπο από την ευθεία οδό. Ας μη λησμονούμε ότι το πρώτο του έργο, το έργο που κατόρθωσε μέσα στον παράδεισο της Εδέμ, ήταν έργο διαστρεβλωτικό. Διέστρεψε, παραποίησε τα λόγια που είχε πει ο Θεός στους πρωτοπλάστους. Και τους ανθρώπους του ο διάβολος τους χρησιμοποιεί σαν όργανα αυτού του έργου της διαστροφής της αληθείας. Κάποτε ο Απόστολος Παύλος συνάντησε στην Κύπρο ένα τέτοιο όργανο του διαβόλου, ένα διαστρεβλωτή
το μάγο Ελίμα. Προσπαθούσε ο Ελίμας να διαστρέψει τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για να εμποδίσει τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο να πιστεύσει στον Ιησού Χριστό. Εξοργίστηκε ο Παύλος. Με πρωτοφανή αγανάκτηση ελέγχει απότομα και κατά πρόσωπο το διαστρεβλωτή Ελίμα λέγοντας: «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιοργίας, ιέ διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου παύση διαστρέφων τα σοδούς Κυρίου τας ευθείας». Δόλος και ραδιοργία, πονηρία και απάτη, ιδού τα μέσα της διαστροφής. Διαστροφή είναι εκτροπή από τη φυσική κατάσταση. Διαστροφή είναι το παραφύσι. Έχουμε δύο είδη διαστροφής. Τη διαστροφή στον ηθικό τομέα και τη διαστροφή στον πνευματικό τομέα. Διαστροφή στη ζωή και διαστροφή στην πίστη. Η μία διαστροφή στον ηθικό τομέα εκτρέπει από τη φυσική ζωή τον άνθρωπο. Η άλλη διαστροφή στο πνευματικό πεδίο εκτρέπει από τη λογική του νου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος με την πρώτη διαστροφή γίνεται διεστραμμένος στο σώμα. Με τη δεύτερη διαστροφή γίνεται διεστραμμένος στο πνεύμα. Ας δούμε όμως τις δύο διαστροφές. Έχουμε, φίλοι ακροατέ, πρώτα τη διαστροφή από τη φυσική ζωή. Φυσικό πράγμα είναι η μητρότητα, τον αγαπάει η μητέρα τα παιδιά της. Το μητρικό φίλτρο είναι φυτεμένο μέσα στη γυναικεία ύπαρξη από το χέρι του Θεού. Και όμως στις ημέρες μας βλέπουμε μητέρες να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Προκαιρού έγραψαν οι εφημερίδες ότι κάποια μητέρα αποπειράθηκε να σφάξει με κοφτερό μαχαίρι και τα τρία μικρά παιδιά. Ανατριχιαστικό και αποτρόπαιο το έγκλημα. Και να σκεφτεί κανείς ότι καθημερινά συμβαίνουν κάτι πολύ πιο ανατραχιαστικά και αποτρόπια γεγονότα. Μητέρες, όχι λίγες αλλά πολλές, κάθε μέρα πηγαίνουν μόνες τους στα σφραγεία και υποβάλλονται στην άμβλωση, σκοτώνοντας και αφαιρώντας τη ζωή που κρύβεται μέσα στα σπλάχνα της. Φυσικό πράγμα για ένα έφηβο είναι η σεμνότητα και ο σεβασμός. Στις ημέρες μας χάθηκε η φυσική ντροπή, η εδός. Έφυγε ο σεβασμός. Τα παιδιά μας και οι νέοι μας ξέφυγαν από τη φυσική κατάσταση. Εξετράπησαν σε πράγματα φύσικα. Αγρίεψαν, σκληρύνθηκαν, πορώθηκαν. Έφτασαν στο σημείο να έχουν πρότυπο τους εδεχθείς δολοφόνους και τους σατανιστές της εποχής μας. Ένα 17χρονο αγόρι στη Θεσσαλονίκη έφτασε στο σημείο να πνίξει κατά κοινικό τρόπο ένα 9χρονο κοριτσάκι, αφού προηγουμένως προσπάθησε να βιάσει το παιδικό του σώμα. Η φυσική σεμνότητα αντικαταστάθηκε από την ομή κοινικότητα. Πρόκειται για διαστροφή που την βλέπουμε ζωγραφισμένη σε πολλά ανθρωπόμορφα τέρατα που κυκλοφορούν στην κοινωνία ελεύθερα. Γονείς και παιδιά ζουν σε μια διαρκή τρομοκρατία. Αλλά η διαστροφή αυτή δεν φύτρωσε μόνη της και απότομα. Τους σπόρους της διαστροφής έσπεραν και εξακολουθούν να σπέρνουν
Όλοι εκείνοι που παρουσιάζουν ταινίες αισχρές και εκδίδουν περιοδικά διεστραμμένοι σαν ηθικότητος. Καλλιεργείται δε έντεχνα και συστηματικά η διαστροφή από εκείνους που σερβίρουν με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ιδέες αθειαστικές, προβάλλουν έργα βρωμερά και ακάθαρτα και προπαγανδίζουν τρόπους ζωής ξένους προς τις παραδόσεις της φυλής μας. Αλλά η διαστροφή, φίλοι ακροατές, στο φυσικό τομέα είναι μικρή μπροστά στη διαστροφή που παρατηρείται στον πνευματικό και διανοητικό τομέα. Έχουμε τη διαστροφή της αλήθειας, όπως εκείνοι που πάσχουν από αχρωματοψία δεν μπορούν να διακρίνουν το άσπρο από το μαύρο, έτσι και ακόμα χειρότερα οι διαστρεβλωτές του πνεύματος λένε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Το σκοτάδι το ονομάζουν φως και το φως σκοτάδι. Την αλήθεια τη λένε ψέμα και το ψέμα αλήθεια. Την ημέρα τη λένε νύχτα και τη νύχτα την ονομάζουν ημέρα. Τους διαστρεβλωτάς του πνεύματος ελέγχει καυστικά ο προφήτης Ισαΐας στα περίφημα ΟΕ του βιβλίου του. ΟΕ οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τυφέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τυφέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Οι διαστρεβλωτές του πνεύματος που βλέπουν ανάποδα τις πραγματικότητες είναι, όπως είπαμε, χειρότεροι από εκείνους που πάσχουν από αχρωματοψία, διότι πρόκειται για εσκεμμένη και κακούργο διαστρέβλωση. Γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια και τη σκεπάζουν ή μάλλον την δολοφονούν. Είναι απατεώνες του πνεύματος. Καθημερινά αυτή τη διαστροφή της αλήθειας τη βλέπουμε σε όλα τα πεδία της ζωής. Βλέπουμε το νόμισμα των διόψεων αντιστραμμένο. Εκεί δε που έχουμε συσσόρευση της διαστροφής της αληθείας είναι τα δικαστήρια. Πλήθος ανθρώπων παραλάβουν καθημερινά, παλαμίζουν το Ιερό Ευαγγέλιο, δίνουν ψεύτικους όρκους και ενσυνείδητα διαστρέφουν την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων που παίζουν το ρόλο του ψευδομάρτυρος. Γιατί το κάνατε αυτό? Τι να κάνουμε? Έτσι μας είπαν να πούμε, έτσι είπαμε. Είπαμε ψέματα, το ξέρουμε, μα δεν γινόταν διαφορετικά. Η χειρότερη βεβαίως διαστροφή στο σημείο αυτό είναι η διαστροφή γύρω από την αιώνια αλήθεια, την αλήθεια του Θεού. Οι Φαρισαίοι έβλεπαν καταπληκτικά θαύματα από τον Ιησού Χριστό και τα διέστρεφαν. Η πόρωσή τους δεν τους άφηνε να ομολογήσουν την αλήθεια, τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Έφταναν στο σημείο να αποδίδουν τα θαύματα του θεανθρώπου στη δύναμη του σατανά, να ισχυρίζονται ότι εκβάλλει τα δαιμόνια εν το άρχοντι των δαιμονίων. Τα στρεβλά ίχνη των Φαρισαίων ακολουθούν και σήμερα πολλοί άνθρωποι. Διαστρέφουν την έννοια του Θεού. Αντί να λατρεύουν τον αληθινό, τον εντριάδη Θεό, ούτε καν ασχολούνται μαζί του. Λατρεύουν για θεούς πρόσωπα και πράγματα, συστήματα και κόμματα. Ήλαξαν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, την δόξαν του αυθάρτου Θεού, εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Αντί να λατρεύουν το δημιουργό Θεό, λατρεύουν τα δημιουργήματα. Ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα,
ως έστιν ευλογητός εις τους αιώνας. Διαστρέφουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και αποδίδουν στο Ευαγγέλιο λόγους που δεν αναγράφονται στο Ευαγγέλιο ή παρερμηνεύουν λόγους του Ευαγγελίου. Εξαπατούν τον κόσμο με απάτες και ψεύδι που τα παρουσιάζουν με τη μάσκα της αλήθειας. Πρόκειται για τους αιρετικούς. Μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Χειρότεροι από τους διαστρεβλωτάς της κατηγορίας αυτής είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ. Επίσης, ασυγχώρητοι διαστρεβλωτέ είναι όσοι μιλάνε με επιπολαιότητα για το Ευαγγέλιο και το Χριστιανισμό. Διαστρέφουν την ιστορική πραγματικότητα για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Υποστηρίζουν για αλήθειες παραμύθια της φαντασίας εσχρών λογοτεχνών. Δέχονται για τον Ιησού Χριστό όχι όσα βεβαιώνουν τα ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής του Ιησού Χριστού, αλλά όσα κάποιο παραμύθι έγραψε κάποιος ασεβής λογοτέχνης ή σε κάποιο άθλιο και αισχρό σενάριο παρουσίασε κάποιος άπιστος σεναριογράφος. Πρόκειται για την πλέον ασεβή και βλάσφημο διαστροφή. Διαστρέφουν ακόμη τα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Διαστρέφουν την αλήθεια στους ανθρώπους που προσπαθούν να τους αποπροσανατολίσουν, να τους απομακρύνουν από την ευθεία οδό και να τους οδηγήσουν εις οδούς σκολιάς. Τελικά τους πρόχνουν στον γκρεμό και στο χάος. Φίλοι ακροατέ, ένα από τα συνθήματα της εποχής μας είναι επιστροφή στη φύση. Με το σύνθημα αυτό πολεμείται και η διαστροφή. Αρκετά με την κάθε είδους διαστροφή μολύναμε το πνευματικό περιβάλλον. Μολύναμε τα ήθη και τα έθιμα. Μολύναμε το πνεύμα, το νου, το σώμα. Μολύναμε τη σκέψη των παιδιών μας και τις καρδιές των νέων μας. Καιρός για επιστροφή. Επιστροφή στη φυσική κατάσταση. Να κάνουμε ό,τι είναι φυσικό. Και φυσικό είναι ό,τι είναι ηθικό. Ό,τι επιβάλλει ο νόμος του Θεού. Η φύση μας πλασμένη από το Θεό τότε βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση όταν ζει και κινείται κοντά στο Θεό. Η διαστροφή θα την νικήσουμε με την επιστροφή μας στο Θεό, κοντά στο Θεό, μαζί με το Θεό, λουσμένοι στη χάρη του Θεού, θα ζήσουμε το καταφύσιν για να φτάσουμε στο υπερφύσιν που οδηγεί στη θέωση, στον τελικό προορισμό της ζωής μας.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου, Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσιτι τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς μια αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένου στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτην. Προς την άγαμόν σε

0: Χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διήσε να δίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τες μάγιν, και τούτο οικολούθησαν έγκλην. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον αύτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφήμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσχυ σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου από τον όλο

0: αδυναμίτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθεν. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον Παρθένον Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρτου ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλωμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν της η βοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν της ήγαρικής σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξασε εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, ετεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, ετεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, ετεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης η φοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, τους ύβοντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλης ο Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: αιώνην. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασαν και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα, τας θησαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρησή μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον της σήμερον ημέραν. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις ον αδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίσθησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Όταν σουρούποσε, ξαπλώσαμε στο κρεβάτι. Τα κορίτσια αποκοιμήθηκαν αμέσως, ενώ η κυραβέρα στριφογύριζε. Εμείς σκεπασμένοι κάτω από τη φλοκάτη περιμέναμε. Κάποια στιγμή ακούστηκε από τη μεριά της ένα απαλό ροχαλιτό και πεταχτήκαμε από τη θέση μας. Πήραμε μαζί μας κεριά και σπίρτα και τραβήξαμε το πανί που σκέπαζε το τζάκι. Στο πλάι υπήρχε το άνοιγμα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, τρυπώσαμε. Δεν ήταν πολύ ψηλό το τούνελ και γι' αυτό σκύβαμε για να μην χτυπήσουμε τα κεφάλια μας. Ο Σιμός πήγαινε πρώτος, κρατώντας ένα κερί αναμένο. Περπατούσαμε αρκετή ώρα μέχρι που φτάσαμε σε ένα άνοιγμα. Το άνοιγμα έβγαζε σε ένα δωμάτιο, κάτι σαν υπόγειο ποτάμι. Στο πλάι σε μια λωρίδα από πέτρες που ήταν ένας νοητός δρόμος, περπατήσαμε για λίγο. Σταματήσαμε πιο κάτω και εκεί στο ταβάνι είδαμε τα κάγκελα ενός υπονόμου. Σκαρφαλώσαμε τη σιδερένια σκάλα και σμπρώξαμε το καπάκι. Πρώτος, ο Σίμος βγήκε επάνω στο δρόμο. Ήταν ένας δρόμος παράλληλος στον κεντρικό που οδηγούσε στο λιμάνι. Περπατήσαμε μέσα στο σκοτάδι. Τα σπίτια γύρω είχαν όλα λαιλατηθεί. Τα περισσότερα είχαν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί ή κατακαεί. Η καπνίλα απλωνόταν σε όλη την περιοχή και ήταν αδύνατο να εισπνεύσει οξυγόνο. Γρήγορα κατηφορήσαμε προς την προβλήτα. Με το που στρίψαμε, είδαμε πολύ κόσμο να περιμένει. Όσοι βρίσκονταν στις άκρες, δέχονταν επιθέσεις από έφυπους αξιωματικούς. Τους έσπρωχναν και τους χτυπούσαν. Στο βάθος Τούρκη έλεγχαν τα χαρτιά και κοιτούσαν ποιος είχε άδεια για να επιβιβαστεί στο πλοίο. Μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τραβούσαν τα μαλλιά από όλους για να δουν μήπως είναι ψεύτικα και είναι άντρες και κρύβονταν. Αν έβρισκαν άντρες νέους, τους έβγαζαν από το πλήθος και τους πήγαιναν σε ένα χώρο δίπλα από την προβλήτα. Μετά έμαθα ότι μάζευαν νέους άντρες και τους σκότωναν ή τους οδηγούσαν στα βάθη της Μικρασίας για να δουλέψουν στα κάτεργα. Γι' αυτό και πολλοί νέοι μασκαρεύονταν γυναίκες για να γλιτώσουν. Μέσα σε τόση αναστάτωση ήταν σχεδόν αδύνατο να βρούμε τους δικούς μας. Έπρεπε να μπούμε μέσα σε ένα πλοίο, αλλά δεν είχαμε χαρτιά. Κάποια κυρία είχε πετάξει στην άκρη του δρόμου δύο γούνες της. Θα κατάλαβε πως ήταν μάταιο να τις κουβαλάει. Τις πέταξε και πήρε μόνο ένα μικρό μπόγο. Είχαμε παρατηρήσει αρκετά. Έτσι πήραμε το δρόμο της επιστροφής για το υπόγειο. Τώρα που είδαμε την κατάσταση, καταλάβαμε ότι θα χρειαζόμασταν χαρτιά για να μπορέσουμε να φύγουμε για την Ελλάδα. Απογοητευμένοι, μπήκαμε ξανά στον υπόνομο και γυρίσαμε. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο, τα κορίτσια ήταν ξύπνια και η κυραβέρα αναστατωμένη. «Πού επήγατε? Πώς κάνατε τέτοια κίνηση μόνοι σας? Αν παθαίνατε κάτι?» Εμείς κατεβάσαμε τα κεφάλια μας και αισθανθήκαμε άσχημα που την παρακούσαμε. «Η ζωή τσαψίνεται στον πυρετό», μας είπε η Άννα. Πράγματι, κοιτάξαμε προς τη ζωή και την είδαμε εξαπλωμένη με τα μάτια κλειστά να ψιθυρίζει. «Μαμά, μαμά!» Ο Χριστόφορος αμέσως έπεσε κάτω στα γόνατα και της έπιασε το χέρι. Πλησίασε το κεφάλι της και τρυφερά τη φίλησε στο μέτωπο. «Και το μέτωπό της! Γρήγορα να της βάλουμε κομπρέσες με κρύο νερό! Έτσι θα έκανα ο μπαμπάς μου», είπε στην κυραβέρα. «Ίσως χρειάζεται και φάρμακο. Φαίνεται να έχει πολύ ψηλό πυρετό». Η κυραβέρα της έβγαλε τις κρύες κομπρέσες και εμείς καθόμασταν και την κοιτούσαμε, μήπως και καλυτερέψει. Ωστόσο η ζωήτσα έδειχνε να χειροτερεύει και είχε αρχίσει να έχει παρεσθήσεις. «Να βγω να της φέρω φάρμακο». «Δεν μπορεί. Κάποιο μέρος θα έχει μείνει όρθιο από τη μανία τους. Κάπου θα βρω λίγο φάρμακο. Πρώτα θα πάω στο σπίτι μας. Εκεί ο πατέρας έχει το φάρμακο για τον πυρετό σε ένα μπουκαλάκι στο ντουλάπι και μας δίνει μια κουταλιά πρωί και βράδυ όταν αρρωσταίνουμε». Η κυραβέρα τον κοίταξε. Ήξερε ότι είχε δίκιο. Ο χώρος δεν ευνοούσε την κατάσταση της ζωής. Αν δεν έπαιρνε φάρμακο, η υγρασία του υπογείου θα χειροτέρευε την κατάστασή της και τότε δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε. «Θα πάω εγώ», είπα και σηκώθηκα από το πλευρό της ζωής. «Όχι, κάποιος πρέπει να καθίσει μαζί της. Εξάλλου, εγώ σαν παιδί θα περάσω παρατήρητος». «Θα πάμε κι εμείς μαζί», πρότεινε ο Σίμος δείχνοντας και εμένα. Η κυραβέρα δέχτηκε και έτσι ξαναδιασχίσαμε τη σύραγγα. Το σπίτι του γιατρού Ζαλίδη ήταν λίγο πιο κάτω από το δικό μας. Πηγαίναμε από στενό σε στενό και κρυβόμασταν κάθε που ακούγαμε φασαρία. Για να αποφύγαμε τους έφυπους στρατιώτες, κρυφτήκαμε στα χαλάσματα μιας αυλής. Όσο όμως πλησιάζαμε στη γειτονιά, τόσο πιο μεγάλη απογοήτευση νιώθαμε. Όλα τα σπίτια είχαν καταστραφεί. Δεν φάνηκε να έκαναν καμία εξαίρεση. Στρίψαμε στο δρόμο και κοιτάξαμε δεξιά. Εκεί ήταν τα σπίτια μας. Το μόνο που είχε απομείνει ήταν καμένη τύχη που κάπνιζαν. Μπήκα στο σπίτι μου από την ανοιχτή καμένη πόρτα. Δεν είχε σωθεί τίποτε. Όλα κατάμαυρα είχαν χάσει την αρχική τους μορφή. Άρχισα να κλαίω. Ο Σίμος με τράβηξε προς το σπίτι του γιατρού. Ο Χριστόφορος είχε ήδη μπει μέσα και έψαχνε. Το ντουλάπι με τα φάρμακα είχε και αυτό καεί. Αμέτρητα μπουκαλάκια είχαν πέσει κάτω. Ο Χριστόφορος με απόγνωση τα ανακάτευε, προσπαθώντας να βρει αυτό που θυμόταν ότι ήταν για τον πυρετό. Σήκωσε ένα μπουκάλι ψηλά και το κοίταξε με το κερί και κρατούσε για να φωτίζει.
1: «Πάει το φάρμακο. Τώρα τι θα γίνει, αδερφούλα μου? Αχ, και να ήταν εδώ ο μπαμπάς μου!»
0: Τα πόδια μας άρχισαν να καίγονται από το καυτό αχνισμένο πάτωμα και βγήκαμε ξανά στο δρόμο. Κρυφτήκαμε πίσω από ένα μισογκρεμισμένο τοίχο και σκεφτόμασταν.
1: «Τώρα τι να κάνουμε? Τι να πάμε να βρούμε φάρμακο για τη ζωή? Μόνο η τουρκική συνεκία δεν έχει καεί. Εκεί και να πάμε, ούτε θα βρούμε φάρμακο, αλλά και θα μας σκοτώσουν», παρατήρησε ο Σίμος.
0: Ο Χριστόφορος έκρυψε το πρόσωπό του με τα χέρια του. Εγώ δεν ήξερα τι να του πω για να τον παρηγορήσω. Δεν ξέρω πώς, αλλά η αρρώστια της ζωής έφερε στο μυαλό μου ένα άλλο άρρωστο παιδί που ήξερα. Και αυτό είχε πάντα μαζί του μπουκαλάκια και έπινε φάρμακα.
1: «Θα πάω εγώ στην τουρκική συνοικία». «Εσύ τρελάθηκες? Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εκεί δεν θα είναι έρημοι δρόμοι όπως εδώ και έχει παντού Τούρκους». «Θα πάω στην τουρκική συνοικία. Η ζωή σας χρειάζεται βοήθεια».
0: Δεν πολύ σκέφτηκα τι είπα. Εξάλλου ήμουν παιδί και δεν φανταζόμουν πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που αποφάσισα να κάνω. Κι όμως θα πήγαινα στην τουρκική συνοικία.

«Ξανασκέψου το», μου είπε ο Σίμος. «Θα σε καταλάβουν ότι είσαι Έλληνας και θα σε πιάσουν. Θα ντυθώ κι εγώ Τούρκος και τότε άντε με καταλάβουν». Ο Χριστόφορος σήκωσε τα μάτια του και με κοίταξε. «Τούρκος, πώς?» Του θύμισα τη φορεσιά που μας είχε βάλει ο Παπαγεράσιμος στην ντουλάπα. Ο Χριστόφορος με ξαναρώτησε. «Εκεί έχει φάρμακα. Εκεί που θα πάω σίγουρα θα έχει». Με λίγα λόγια, τους είπα το σχέδιό μου. Θα πήγαινα στο σπίτι της Τουρκάλα Σαϊσέ. Ήταν η οικογένεια του Αλή που είχε σώσει ο παππούς μου. Είχα πάει κάμποσες φορές στο σπίτι τους και ήξερα το δρόμο. Ένιωθα πως η Σαϊσέ δεν θα ξεχνούσε τόσο εύκολα το καλό του παππού μου και θα μας βοηθούσε. Επιστρέψαμε στο υπόγειο. Η ζωή δεν είχε καλυτερέψει καθόλου. Έτσι δεν ξανασκέφτηκα το σχέδιο, αλλά ντύθηκα αστραπιαία Τούρκος και έφυγα για την έξοδο. Έπρεπε να πάω στον Πάνο Μαχαλά και να βρω το σπίτι της Σαϊσέ. Η κυραβέρα δεν ήξερε για το σχέδιο. Μακάρι να με βοηθούσε η Αϊσέ. Η κυραβέρα ήταν απασχολημένη με τη ζωήτσα και δεν κατάλαβε τι κάναμε. Ντύθηκα λοιπόν και ο Χριστόφορος με το Σίμο με συνόδεψαν μέχρι τον υπόνο μου. Πάντοτε φορούσα το βαφτιστικό μου σταυρό. Τον έβγαλα και είπα στο Σίμο. «Αυτό μπορεί να προδώσει την καταγωγή μου. Πάρτον και αν δεν γυρίσω πίσω, δωστώ στην Άννα». Ο Χριστόφορος δάκρυσε, αλλά δεν τόλμησε να μου πει να μην πάω. Ξέραμε ότι η ζωή δεν ήταν καλά. Ο Σίμος μου πρότεινε να με συνοδέψει, αλλά του είπα πως καλύτερα να έμενε. Εγώ, μασκαρεμένος Τουρκόπουλο, είχα ελπίδες. Αν καταλάβαιναν την καταγωγή μας, θα μας έπιαναν. «Να προσέχετε τα κορίτσια», του συμβούλευσα και έφυγα χωρίς να κοιτάξω πίσω. Γιατί φοβόμουν πολύ. Δεν ήθελα να το σκεφτώ ξανά αυτό που έκανα, για να μην λιποψυχήσω. Με χαιρέτησαν και έκλεισαν το μεταλλικό πλέγμα του υπονού μου. Εγώ έτρεξα προς τον Πάνο Μαχαλά. Ήταν σχεδόν ξημερώματα και το φως μόλις άρχισε να ανεβαίνει ψηλά. Εγώ, κρατώντας το φέση στο κεφάλι μου, επειδή δεν είχα ξαναφορέσει και μου γλιστρούσε, μπήκα στον Τούρκικο Μαχαλά. Εκεί όλα ήταν ήσυχα. Πήγα στο κατόφλι του σπιτιού της Αϊσέ και χτύπησα την πόρτα.

0: Εμείς κινδυνεύουμε. Ένα παιδί έχει πυρετό και χρειάζεται φάρμακο. Σκέφτηκα μήπως έχετε από τον Αλή κάπου φυλαγμένο λίγο. Σας παρακαλώ. Μιλούσα μπερδεμένα. Η ταραχή μου ήταν ολοφάνερη. Τα χέρια μου έτρεμαν και κοιτούσα συνεχώς γύρω για να σιγουρευτώ ότι δεν με έβλεπε κάποιος που θα μπορούσε να με καταλάβει, να μου κάνει κακό. Όμως ανησυχούσα πάρα πολύ και για την αντίδραση της τουρκάλας φίλης μας. Θα με δεχόταν ή θα με έδιωχνε. Η Αϊσέ με άρπαξε από τον ώμο και με έσπρωξε μέσα στο σπίτι της. Μετά έβγαλε το κεφάλι της έξω από την πόρτα, κοίταξε δεξιά-αριστερά για να δει μήπως και κάποιος μας είδε. Έπειτα, χωρίς να το σκεφτεί, άνοιξε ένα σιρτάρι και έβγαλε από μέσα δύο μπουκαλάκια. Μου τα έδωσε στο χέρι. «Κάτι άλλο, τι χρειάζεστε? Ελάτε στο σπίτι μου να μείνετε μέχρι...» Μου πρότεινε, δίχως να ξέρει μάλλον τι τύχη θα είχαμε αν μας ανακάλυπταν. Μετά από λίγο επέμεινε. «Είμαστε μια οικογένεια. Ελάτε εδώ». Δεν ήξερε μάλλον τι γινόταν στις γειτονιές. Εγώ την ευχαρίστησα και της κράτησα και τα δύο χέρια. «Μην πείτε ότι ήρθα εδώ σε κανέναν». «Ο παππούς, θέλεις κάτι να φας?» «Όχι, καλύτερα να φύγω. Σας ευχαριστώ». Η Αϊσέ με ξεπροβόθησε δίνοντάς μου αμέτρητες ευχές. Ήταν και αυτή αναστατωμένη. Όταν άνοιξε την πόρτα έξω είχε ξημερώσει. Τώρα θα ήταν δύσκολο να κρυφτώ και να διασχίσω τους δρόμους. Έξω από το σπίτι ήδη πέρασαν άντρες έφηποι με σπαθιά. Μόλις μας είδαν σταμάτησαν και τη ρώτησαν κάτι στα τουρκικά. Κοινή χαμηλώνοντας τα μάτια απάντησε. Εγώ έκανα μέσα μου προσευχή να μην με μαρτυρήσει. Χαμήλωσα το πρόσωπό μου και δεν κοίταξα κανένα στα μάτια. Ο ένας από τους έφηπους άντρες κατέβηκε από το άλογο του και με χτύπησε στην πλάτη. «Όλοι, μάσαλα, μάσαλα», επανέλαβε και με κοιτούσε χαμογελώντας. Από ό,τι κατάλαβα η Αϊσέ τους είπε ότι ήμουν ο γιος της, ο Αλή, και κάποιος από αυτούς που γνώριζε τον Αλή κατέβηκε από το άλογο να τον καμαρώσει. Φοβόμουν μήπως δει τα μπουκαλάκια στις τσέπες μου. Έκανα τον ντροπαλό και πέσα στην αγκαλιά της Αϊσέ για να τον αποφύγω. Αφού μίλησαν λίγο με την Αϊσέ, έφυγαν. «Κινδυνεύεις, θα σε πάω εγώ μέχρι παρακάτω». Έτσι με συνόδεψε έξω από το μαχαλά και εγώ έκρυβα το πρόσωπό μου στην αγκαλιά της, κοιτώντας κάτω για να μην με αναγνωρίσει κανένας. Λίγο πριν βγούμε από την τουρκική συνοικία, κοντά στην εκκλησιά του Αγιάννη του Προδρόμου, το μάτι μου πήρε τον πατέρα της φίλης μου, της Μελέκ. Ετοιμαζόταν να πάει να ανοίξει το μανάβικό του. Μου φάνηκε απίστευτο πως αυτοί οι άνθρωποι συνέχιζαν τη ζωή τους ατάραχοι, ενώ κάτω στη Σμύρνη ο κόσμος έχανε τα πάντα. Γύρισα το κεφάλι μου να μην με δει. Αυτό που όμως δεν παρατήρησα αμέσως ήταν ότι πίσω του περπατούσε η Μελέκ. Συνήθιζε να βοηθάζει τον πατέρα της στο μαγαζί. Τώρα κουβαλούσε ένα καλάθι με πράγματα και με βήμα γρήγορο προσπαθούσε να προφτάσει τον πατέρα της, που περπατούσε μπροστά. Παρακαλούσε από μέσα μου να μην με δει. Αυτή εκεί που περπατούσε σταμάτησε και κοίταξε προς το μέρος μας. Περπατούσαμε σχεδόν παράλληλα. Η Αϊσέ κατάλαβε και τάχινε το βήμα της. Αλλά η Μελέκ συνέχισε να μας κοιτάει απορριμμένη. «Γιώργο, Γιώργο, πώς στήθηκες έτσι?» Η Αϊσέ σταμάτησε παγωμένη. Η Μελέκ άφησε κάτω το καλάθι και με κοίταξε καλύτερα στο πρόσωπο. «Έτσι που ντύθηκες, πού να σε καταλάβω?» Απόρρισε και με πλησίασε χαμογελώντας, περιμένοντας να της μιλήσω. Εγώ την κοίταξα αμίλητος. Παράλληλα κοιτούσαμε και τον πατέρα της που σταμάτησε για να τη μαλώσει που καθυστερούσε και άρχισε να έρχεται προς το μέρος μας. Έσκυψα κάτω το πρόσωπό μου και δεν της απάντησα. Η Μελέκ ξαφνικά σαν να κατάλαβε τι γινόταν. Άρπαξα αστραπιαία το καλάθι που είχε αφήσει κάτω και συνέχισε να περπατά πριν προλάβει ο πατέρας της να έρθει μπροστά μας. «Άιντε μπρε», της είπε ο πατέρας της και συνέχισαν. Καθώς κατέβαιναν στο δρόμο η Μελέκ γύρισε κάμποσες φορές και με κοίταξε. Αν και μικρή είχε καταλάβει πως για να κρυβόμουν είχα κάποιον λόγο. Η καλή μου φίλη ευτυχώς δεν με πρόδωσε. Πήρα μια βαθιά ανάσα και συνέχισα να περπατάω. Η Μελέκ χάθηκε στο βάθος του δρόμου. Ήταν και η τελευταία φορά που την είδα. Όσο διασχίζαμε τη Σμύρνη, η Αϊσέ δεν μπορούσε να κρύψει την απορία της για την καταστροφή που έβλεπε γύρω της. Κάθε τόσο κουνούσε το κεφάλι της και με κοίταζε με συμπόνια. Στο δρόμο μας σταμάτησε κι άλλο μπλόκο. Τη μάλωσαν που περιφερόταν στις άλλες συνοικίες και τη συμβούλεψαν να φύγει από εκεί.
1: «Μέχρι να καθυρίσουμε τον Γιαούρι Σμύρ, κάτσε σπίτι σου, γυναίκα»,

0: φώναξε ένας αξιωματικός.
1: «Τα σκυλιά θα φύγουν ένα-ένα από τον τόπο μας. Αλλά άσε το αγόρι σου να βλέπει τα κατορθώματά μας. Θα γίνει και αυτός παλικάρι του Κεμάλ κάποτε»,
0: συμπλήρωσε και με χτύπησε στον ώμο. Η Αϊσέ προσποιήθηκε ότι έψαχνε τον άντρα της για να του πει ότι η μάνα του πεθαίνει, και με αυτή τη δικαιολογία περάσαμε και από αυτούς. Όταν πλησίασαμε στον υπόνομο, τη ζήτησα να με αφήσει. Με είχε βοηθήσει, αλλά δεν ήθελα να δει και την κρυψώνα μας. Φοβόμουν μήπως αλλάξει στάση κι αυτή από αυτά που ακούει και μας κάνει κακό. Κατάλαβα ότι με δυσκολία με αποχωριζόταν. Εκατό φορές με ρώτησε αν είχα σίγουρο κάποιο ασφαλές μέρος να πάω. Μου κρατούσε σφιχτά το χέρι, σαν να μην ήθελε να με αφήσει μόνο. Τράβηξα το χέρι από το χέρι της και δεν της άφησα περιθώρια. «Πρέπει να φύγω, με περιμένουν». Αυτή με τράβηξε προς το μέρος της, με φίλησε στο κεφάλι. Με αποχαιρέτησε με δάκρυα και μου είπε κοιτώντας με στα μάτια: «Εδώ έχετε πάντα ένα σπίτι». Την ευχαρίστησα ξανά και χάθηκα στο βάθος του δρόμου. Στάθηκα πάνω από τον υπόνομο και κοίταξα μήπως ερχόταν κανείς. Σήκωσα το καπάκι και κατέβηκα τη σιδερένια σκάλα. Κάτω με περίμενε ο Σίμος με το Χριστόφορο. Έδωσα στο Χριστόφορο τα μπουκαλάκια με τα φάρμακα και τρέξαμε στο τούνελ για το υπόγειο. Ο Χριστόφορος πήρε ένα από τα μπουκαλάκια και έδωσε στη Ζωή μια κουταλιά από το υγρό που είχε μέσα. Εκείνη, κατακόκκινα από τον πολύ που υπηρετώ, κατάπιε την κουταλιά και ξαναξάπλωσε. Κυραβέρα, άϊπνη και φανερά εξαντλημένη, έδειξε να ανακουφίζεται κι αυτή περισσότερο από τη Ζωή.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Άνοιξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή από τον παράσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και το έτος 1989, και θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση ένα κομμάτι του Αναστάσιμου Όρθρου σε ήχο πρώτο, τα κομμάτια του δεξιού χορού με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Λεωνίδα Αστέρη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα μουσικό διδάσκαλο και τέος β' δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένη Παϊκόπουλο, από τον οποίο θα ακούσουμε τα λειτουργικά και το άξιον εστί σε ήχο πρώτο επτάφωνο, σε μελοποίηση Μιχαήλ Χατζιαθανασίου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

πήγαινε άπιστος και διεστραμμένη. Έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών. Πόσες γενναίες υπάρχουν, φίλοι ακροατέ? Χρονικά υπάρχουν πολλές. Κάθε 20 χρόνια περίπου έχουμε και μία νέα γενεά. Κάθε γενεά παρουσιάζει τέτοιες εξελίξεις και διαφοροποιήσεις, ώστε φαίνεται να μην έχει σχέση με την προηγούμενη γενεά. Η νέα γενιά φαίνεται να απέχει αιώνες από την προηγούμενη. Έτσι, πολλής λόγος γίνεται σήμερα για το χάσμα των γενεών. Οι νέοι δεν καταλαβαίνουν τους γέροντες. Οι μεγάλοι δεν κατανοούν τους μικρούς. Στην πραγματικότητα όμως, τρεις γενναίες πάντοτε υπάρχουν. Σε ένα από τα θαύματα του Χριστού βλέπουμε και τις τρεις αυτές γενναίες. Πρόκειται για τη θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου που έγινε λίγο μετά τη μεταμόρφωση του Κυρίου και που εκθέτουν και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές. Ας δούμε σύντομα και απλά το σχετικό επεισόδιο όπου γίνεται λόγος και για τις τρεις γενναίες. Πατέρας πονεμένος φέρνει το παιδί του στους μαθητάς του Χριστού. Έχει δαιμόνιο το παιδί και σεληνιάζεται. Οι μαθητές αδυνατούν να το θεραπεύσουν. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στέκουν και χαμογελούν εμπεκτικά. Εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Ιησούς, κατεβαίνει από το θαβόρ όπου συνέβη η μεταμόρφωση. Ο πονεμένος πατέρας, βλέποντας το ακτινοβόλο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πέφτει στα πόδια του. Γονατιστός παρακαλεί: «Κύριε, το παιδί μου θέλω να ελεήσεις». Σεληνιάζεται. Όταν το πιάσει η κρίση του δαιμονίου, γίνεται αγνώριστο. Πότε πέφτει στη φωτιά και πότε στο νερό. Ο Κύριος για μια ακόμη φορά θα επιτιμήσει το δαιμόνιο. Αλλά πριν από το δαιμόνιο, επιτιμά τη γενεά των ανθρώπων που είναι γύρω του. Την επιτιμά για την απιστία της. «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών?» Και καλεί να του φέρουν το ταλέπορο παιδί. «Φέρετε με αυτόν όδε». Ύστερα γίνεται το θαύμα. Επιπλήττει το δαιμόνιο που μέχρι εκείνη την ώρα φόλιαζε στην νεανική ύπαρξη. Ο νέος ελευθερώνεται. Ο πατέρας ανακουφίζεται. Ο κόσμος θαυμάζει και οι μαθητές πλησιάζουν το διδάσκαλο. Ζητούν να μάθουν το λόγο που δεν μπόρεσαν εκείνη τη φορά να κατατροπώσουν το δαιμόνιο. Και ο Χριστός τους εξηγεί: «Δια την απιστία ημών, για την ολιγοπιστία σας, με λίγη σωστή και δυνατή πίστη μπορεί κανείς και βουνό ολόκληρο να μετακινήσει». Και στο τέλος, αναφερόμενος στη δαιμονική γενιά, λέγει: «Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ημίαν προσευχή και νηστεία». Διακρίνουμε, φίλοι ακροατέ, τρεις γενναίες. Για τις δύο κάνει ο Χριστός σαφή λόγο. Την άλλη την εκπροσωπεί ο ίδιος. Η μία γενεά είναι η δαιμονική. Τούτο το γένος, είπε ο Χριστός, και εννοούσε το γένος του διαβόλου, τη διαβολογική γενιά. Όταν σε κάποια περιοχή
εν σκύπτων έντομα βρωμερά, δηλητηριώδη και καταστρεπτικά, προκαλείται μεγάλη ανησυχία και χρησιμοποιούνται τα ισχυρότερα εντομοκτώνα για την εξουδετέρωσή της. Απείρως χειρότερη από την επιδρομή των εντόμων είναι η επιδρομή των δαιμόνων, που στην εποχή μας έχουν ενσκύψει κατά λεγεώνες και φθείρουν και διαφθείρουν τον κόσμο. Πρόκειται για τις σατανικές ακρίδες που καταστρέφουν τη φυτεία του Θεού. Και όπως για την εξόντωση των καταστρεπτικών εντόμων υπάρχουν ισχυρά εντομοκτώνα, έτσι ο Κύριος συνιστά δύο ισχυρότατα πνευματικά εντομοκτώνα κατά το διαβόλο. Δύο πανίσχυρα διαβολοκτώνα είναι η προσευχή και η νηστεία. Τούτο το γένος, το δαιμονικό, ούκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Η άλλη γενεά είναι η θεϊκή, είναι το γένος του Θεού. Έχει και ο Θεός τη γενιά του, τους ανθρώπους του, την οικογένειά του. Για τη γενιά του Μεσσία, του Χριστού μελάει ο προφήτης Ισαΐας. Την δε γενεάν αυτού τις διηγήσετε. Στο γένος του Θεού ανήκουν οι πιστοί και συνειδητοί χριστιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή λέγει: «Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίηση». Ανάμεσα στις δυο γενεές, τη θεϊκή και τη δαιμονική, υπάρχει η τρίτη γενεά. Είναι η γενεά των ανθρώπων που έχουν δει τόσα θαύματα και όμως δεν πιστεύουν. Είναι η γενεά των ανθρώπων που σκέπτεται επιπόλαια, που είναι κλονισμένη στην πίστη. Είναι η γενεά που διαστρέφει την πραγματικότητα. Σε αυτή τη γενεά ανήκουν οι περισσότεροι άνθρωποι της εποχής μας. Για τη γενιά αυτή είπε ο Χριστός τα φοβερά εκείνα λόγια: «Ω γενεά άπιστος και διεστραμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών». Το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας γενιάς είναι η διαστροφή. Τι είναι η διαστροφή? Είναι το εσκεμμένο ψέμα. Ψέμα στα λόγια, ψέμα στη ζωή. Γνωρίζει ο άλλος ποιο είναι το αληθινό και όμως εμφανίζει το ψεύτικο για αληθινό. Γνωρίζει ποιο είναι το σωστό και όμως πράττει αντίθετα. Πράττει το στραβό και ισχυρίζεται πως πράττει το σωστό. Η διαστροφή είναι το αποτελεσματικότερο όπλο του διαβόλου. Άλλωστε και η λέξη διάβολος αυτό σημαίνει: διαστροφέας. Ο διάβολος στοχεύει να διαστρέψει την αλήθεια του Θεού και να εκτρέψει τον άνθρωπο από την ευθεία οδό. Ας μη λησμονούμε ότι το πρώτο του έργο, το έργο που κατόρθωσε μέσα στον παράδεισο της Εδέμ, ήταν έργο διαστρεβλωτικό. Διέστρεψε, παραποίησε τα λόγια που είχε πει ο Θεός στους πρωτοπλάστους. Και τους ανθρώπους του ο διάβολος τους χρησιμοποιεί σαν όργανα αυτού του έργου της διαστροφής της αληθείας. Κάποτε ο Απόστολος Παύλος συνάντησε στην Κύπρο ένα τέτοιο όργανο του διαβόλου
ένα διαστρεβλωτή, το μάγο Ελίμα. Προσπαθούσε ο Ελίμας να διαστρέψει τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για να εμποδίσει τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο να πιστεύσει στον Ιησού Χριστό. Εξοργίστηκε ο Παύλος. Με πρωτοφανή αγανάκτηση ελέγχει απότομα και κατά πρόσωπο το διαστρεβλωτή Ελίμα λέγοντας: «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιοργίας, ιέ διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου παύση διαστρέφων τα σοδούς Κυρίου τας ευθείας». Δόλος και ραδιοργία, πονηρία και απάτη, ιδού τα μέσα της διαστροφής. Διαστροφή είναι εκτροπή από τη φυσική κατάσταση. Διαστροφή είναι το παραφύσι. Έχουμε δύο είδη διαστροφής. Τη διαστροφή στον ηθικό τομέα και τη διαστροφή στον πνευματικό τομέα. Διαστροφή στη ζωή και διαστροφή στην πίστη. Η μία διαστροφή στον ηθικό τομέα εκτρέπει από τη φυσική ζωή τον άνθρωπο. Η άλλη διαστροφή στο πνευματικό πεδίο εκτρέπει από τη λογική του νου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος με την πρώτη διαστροφή γίνεται διεστραμμένος στο σώμα. Με τη δεύτερη διαστροφή γίνεται διεστραμμένος στο πνεύμα. Ας δούμε όμως τις δύο διαστροφές. Έχουμε, φίλοι ακροατέ, πρώτα τη διαστροφή από τη φυσική ζωή. Φυσικό πράγμα είναι η μητρότητα, τον αγαπάει η μητέρα τα παιδιά της. Το μητρικό φίλτρο είναι φυτεμένο μέσα στη γυναικεία ύπαρξη από το χέρι του Θεού. Και όμως στις ημέρες μας βλέπουμε μητέρες να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Προκαιρού έγραψαν οι εφημερίδες ότι κάποια μητέρα αποπειράθηκε να σφάξει με κοφτερό μαχαίρι και τα τρία μικρά παιδιά. Ανατριχιαστικό και αποτρόπαιο το έγκλημα. Και να σκεφτεί κανείς ότι καθημερινά συμβαίνουν κάτι πολύ πιο ανατραχιαστικά και αποτρόπια γεγονότα. Μητέρες, όχι λίγες αλλά πολλές, κάθε μέρα πηγαίνουν μόνες τους στα σφραγεία και υποβάλλονται στην άμβλωση, σκοτώνοντας και αφαιρώντας τη ζωή που κρύβεται μέσα στα σπλάχνα της. Φυσικό πράγμα για ένα έφηβο είναι η σεμνότητα και ο σεβασμός. Στις ημέρες μας χάθηκε η φυσική ντροπή, η εδός. Έφυγε ο σεβασμός. Τα παιδιά μας και οι νέοι μας ξέφυγαν από τη φυσική κατάσταση. Εξετράπησαν σε πράγματα φύσικα. Αγρίεψαν, σκληρύνθηκαν, πορώθηκαν. Έφτασαν στο σημείο να έχουν πρότυπο τους εδεχθείς δολοφόνους και τους σατανιστές της εποχής μας. Ένα 17χρονο αγόρι στη Θεσσαλονίκη έφτασε στο σημείο να πνίξει κατά κοινικό τρόπο ένα 9χρονο κοριτσάκι, αφού προηγουμένως προσπάθησε να βιάσει το παιδικό του σώμα. Η φυσική σεμνότητα αντικαταστάθηκε από την ομή κοινικότητα. Πρόκειται για διαστροφή που την βλέπουμε ζωγραφισμένη σε πολλά ανθρωπόμορφα τέρατα που κυκλοφορούν στην κοινωνία ελεύθερα. Γονείς και παιδιά ζουν σε μια διαρκή τρομοκρατία. Αλλά η διαστροφή αυτή δεν φύτρωσε μόνη της και απότομα. Τους σπόρους της διαστροφής
έσπεραν και εξακολουθούν να σπέρνουν όλοι εκείνοι που παρουσιάζουν ταινίες αισχρές και εκδίδουν περιοδικά διεστραμμένης ανηθικότητος. Καλλιεργείται δε έντεχνα και συστηματικά η διαστροφή από εκείνους που σερβίρουν με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ιδέες αθειαστικές, προβάλλουν έργα βρωμερά και ακάθαρτα και προπαγανδίζουν τρόπους ζωής ξένους προς τις παραδόσεις της φυλής μας. Αλλά η διαστροφή, φίλοι ακροατές, στο φυσικό τομέα είναι μικρή μπροστά στη διαστροφή που παρατηρείται στον πνευματικό και διανοητικό τομέα. Έχουμε τη διαστροφή της αλήθειας, όπως εκείνοι που πάσχουν από αχρωματοψία δεν μπορούν να διακρίνουν το άσπρο από το μαύρο, έτσι και ακόμα χειρότερα οι διαστρεβλωτές του πνεύματος λένε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Το σκοτάδι το ονομάζουν φως και το φως σκοτάδι. Την αλήθεια τη λένε ψέμα και το ψέμα αλήθεια. Την ημέρα τη λένε νύχτα και τη νύχτα την ονομάζουν ημέρα. Τους διαστρεβλωτάς του πνεύματος ελέγχει καυστικά ο προφήτης Ισαΐας στα περίφημα ΟΕ του βιβλίου του. ΟΕ οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τυφέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τυφέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Οι διαστρεβλωτές του πνεύματος που βλέπουν ανάποδα τις πραγματικότητες είναι, όπως είπαμε, χειρότεροι από εκείνους που πάσχουν από αχρωματοψία, διότι πρόκειται για εσκεμμένη και κακούργο διαστρέβλωση. Γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια και τη σκεπάζουν ή μάλλον την δολοφονούν. Είναι απατεώνες του πνεύματος. Καθημερινά αυτή τη διαστροφή της αλήθειας τη βλέπουμε σε όλα τα πεδία της ζωής. Βλέπουμε το νόμισμα των διόψεων αντιστραμμένο. Εκεί δε που έχουμε συσσόρευση της διαστροφής της αληθείας είναι τα δικαστήρια. Πλήθος ανθρώπων παραλάβουν καθημερινά, παλαμίζουν το Ιερό Ευαγγέλιο, δίνουν ψεύτικους όρκους και ενσυνείδητα διαστρέφουν την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων που παίζουν το ρόλο του ψευδομάρτυρος. Γιατί το κάνατε αυτό? Τι να κάνουμε? Έτσι μας είπαν να πούμε, έτσι είπαμε. Είπαμε ψέματα, το ξέρουμε, μα δεν γινόταν διαφορετικά. Η χειρότερη βεβαίως διαστροφή στο σημείο αυτό είναι η διαστροφή γύρω από την αιώνια αλήθεια, την αλήθεια του Θεού. Οι Φαρισαίοι έβλεπαν καταπληκτικά θαύματα από τον Ιησού Χριστό και τα διέστρεφαν. Η πόρωσή τους δεν τους άφηνε να ομολογήσουν την αλήθεια, τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Έφταναν στο σημείο να αποδίδουν τα θαύματα του θεανθρώπου στη δύναμη του σατανά, να ισχυρίζονται ότι εκβάλλει τα δαιμόνια εν το άρχοντι των δαιμονίων. Τα στρεβλά ίχνη των Φαρισαίων ακολουθούν και σήμερα πολλοί άνθρωποι. Διαστρέφουν την έννοια του Θεού. Αντί να λατρεύουν τον αληθινό, τον εν τριάδι Θεό, ούτε καν ασχολούνται μαζί του. Λατρεύουν για θεούς πρόσωπα και πράγματα, συστήματα και κόμματα. Ήλαξαν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, την δόξαν του αφθάρτου Θεού, εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Αντί να λατρεύουν το Δημιουργό Θεό, λατρεύουν τα δημιουργήματα.
ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτίσαντα, ως έστειν ευλογητός εις τους αιώνας. Διαστρέφουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και αποδίδουν στο Ευαγγέλιο λόγους που δεν αναγράφονται στο Ευαγγέλιο ή παρερμηνεύουν λόγους του Ευαγγελίου. Εξαπατούν τον κόσμο με απάτες και ψεύδι που τα παρουσιάζουν με τη μάσκα της αλήθειας. Πρόκειται για τους αιρετικούς. Μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Χειρότεροι από τους διαστρεβλωτάς της κατηγορίας αυτής είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ. Επίσης, ασυγχώρητοι διαστρεβλωτέ είναι όσοι μιλάνε με επιπολαιότητα για το Ευαγγέλιο και το Χριστιανισμό. Διαστρέφουν την ιστορική πραγματικότητα για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Υποστηρίζουν για αλήθειες παραμύθια της φαντασίας εσχρών λογοτεχνών. Δέχονται για τον Ιησού Χριστό όχι όσα βεβαιώνουν τα ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής του Ιησού Χριστού, αλλά όσα κάποιο παραμύθι έγραψε κάποιος ασεβής λογοτέχνης ή σε κάποιο άθλιο και αισχρό σενάριο παρουσίασε κάποιος άπιστος σεναριογράφος. Πρόκειται για την πλέον ασεβή και βλάσφημο διαστροφή. Διαστρέφουν ακόμη τα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Διαστρέφουν την αλήθεια στους ανθρώπους που προσπαθούν να τους αποπροσανατολίσουν, να τους απομακρύνουν από την ευθεία οδό και να τους οδηγήσουν εις οδούς σκολιάς. Τελικά τους πρόχνουν στον γκρεμό και στο χάος. Φίλοι ακροατέ, ένα από τα συνθήματα της εποχής μας είναι επιστροφή στη φύση. Με το σύνθημα αυτό πολεμείται και η διαστροφή. Αρκετά με την κάθε είδους διαστροφή μολύναμε το πνευματικό περιβάλλον. Μολύναμε τα ήθη και τα έθιμα. Μολύναμε το πνεύμα, το νου, το σώμα. Μολύναμε τη σκέψη των παιδιών μας και τις καρδιές των νέων μας. Καιρός για επιστροφή. Επιστροφή στη φυσική κατάσταση. Να κάνουμε ό,τι είναι φυσικό. Και φυσικό είναι ό,τι είναι ηθικό, ό,τι επιβάλλει ο νόμος του Θεού. Η φύση μας πλασμένη από το Θεό τότε βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση όταν ζει και κινείται κοντά στο Θεό. Τη διαστροφή θα την νικήσουμε με την επιστροφή μας στο Θεό, κοντά στο Θεό, μαζί με το Θεό, λουσμένη στη χάρη του Θεού. Θα ζήσουμε το καταφύσιν για να φτάσουμε στο υπερφύσιν που οδηγεί στη θέωση, στον τελικό προορισμό της ζωής μας.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, ακολουθεί ο παρακλητικός κανόνας εις τους Παμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δε εισήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζώων, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκουτινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψους την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου θλίγοντας την ψυχήν μου,

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Κραντείς με εις όπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν τα οστέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

Πάντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων,

των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήμων

Η Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει τα μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα που έμελε να ακολουθήσουν την ιστορία του Ισραήλ. Προφητεύει την έλευση του Μεσσία στον κόσμο και παιδαγωγής Χριστών. Με αυτή την έννοια, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί προτύπωση της καινής και προάγγελο της μεγάλης καθόδου του Θεού. Γι' αυτό και η Παναγία είναι κατά την πατερική διδασκαλία η επιβεβαίωση και το επισφράγισμα της Παλαιάς Διαθήκης. Όλοι οι προφητικοί οραματισμοί εκπληρώνονται στην Καινή Διαθήκη με την ολοκλήρωση του μυστηρίου της Θείας Ενανθρωπίσεως. Οι προφητείες εκείνες ενέπνευσαν τους Ευαγγελιστές, τους Αποστολικούς και Εκκλησιαστικούς Πατέρες και Υμνογράφους που διαρθίζουν τα κείμενα, τους θεολογικούς και εγκομιαστικούς λόγους και ύμνους, με κάθε τι που αναφέρεται στο πρόσωπο της Παρθένου. Στη διαδρομή της ιστορίας του εβραϊκού λαού επισημαίνουμε προφητείες που επαγγέλλονται τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και την αποκάλυψη των θείων μυστηρίων δια της Παρθένου. Υπάρχουν επίσης πολυάριθμοι συμβολισμοί που προτυπώνουν με θαυμαστή ακρίβεια τις αρετές και τα πνευματικά χαρίσματα της Παναγίας, αποδίδοντας συγκεκριμένες πτυχές και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της μητέρας του Μεσσία και Θεού. Στην πρώτη κατηγορία προμηνύεται κυρίως η ενανθρώπιση και η θέση της Παρθένου σε αυτήν. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο σημαντικές προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης.

Η ράφτος του Αρών βλάστησε εικονίζει τη Θεοτόκου και το άνθος της τον Χριστό. Η κυβωτός του Νόε συμβολίζει την Παρθένο που φυλάσσει στα σπλάχνα της την απαρχή της καινής κτήσεως. Ο προφήτης Ισαΐας προφήτευσε άμεσα και με σαφήνεια την σύλληψη και γέννηση του Χριστού, διακηρύσσοντας «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών». Η σκηνή του Αβραάμ είναι σύμβολο της Θεοτόκου, όπου κατεσκήνωσε ο Λόγος του Θεού. Η Παναγία, ο σπόκος του Γεδεών, δέχθηκε τον Ιετό και τις σταγόνες της Θείας Ενέργειας. Η χρυσή στάμνα που εμπεριέχει το μάνα συμβολίζει τη μητρότητα της Θεοτόκου και το μάνα ειδικότερα τον άρτο της ζωής, τον Χριστό. Οι πλάκες του Δεκαλόγου παραπέμπουν στην Παναγία που ως μητέρα του Θεού συνιστά πνευματική βίβλο που εσαρκώνει όλο το σωτηριολογικό έργο του Ιησού. Η κάμινος των Χαλδαίων προτυπώνει επίσης την Παναγία που έφερε μέσα της τη φωτιά, τον Χριστό που δεν καίει αλλά δροσιά.

Υπάρχουν πολλοί ακόμη εξίσου σημαντικοί θεομητορικοί συμβολισμοί και προτυπώσεις στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι, η ΕΔΕΜ προτυπώνει τη νοητή ΕΔΕΜ, που είναι πάλι η Παναγία όπου κατοικεί ο νέος Αδάμ, ο Χριστός. Ακόμη Θεοτόκος είναι η ολόφωτη Νεφέλη και ο πύρινος στήλος που καθοδηγούν ημέρα και νύχτα τους πιστούς στη γη της Επαγγελίας, στη Βασιλεία του Θεού. Η κλίμακα του Ιακώβ που ένωσε τη γη με τον ουρανό εξεικονίζει τη Θεοτόκο. Από αυτήν κατέβηκε ο Θεός για να ανυψώσει στους ουρανούς τον άνθρωπο. Η Παναγία είναι όρος αλλάξευτον, από το οποίο προήλθε ο λίθος ο Χριστός. Είναι η επτάφωτη λιχνία της σκηνής του μαρτυρίου. Αυτή εκπέμπει το φως των Χριστό που καθοδηγεί τον κόσμο. Είναι κόρη του βασιλέως, κοσμημένη με θείες και ανθρώπινες αρετές. Γι' αυτό και είναι η μόνη που μπορεί να γίνει κατοικία του Θεού.

Σε ορισμένες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης προβάλλονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν εμφανέστατα σε αρετές και χαρίσματα της Παναγίας. Η κατανατολάς πύλη, για παράδειγμα, προτυπώνει την παρθενική μήτρα, από όπου θα διέλθει μόνον ο Χριστός και έκτοτε θα παραμείνει για πάντα και κλεισμένη. Εδώ γίνεται αναφορά στο αϋπάρθενον της Θεοτόκου. Το ίδιο και στις φράσεις «κήπος και κλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη». Η λιχνία η καθαρά που αναφέρθηκε πιο πάνω προτυπώνει επίσης την τέλεια καθαρότητα και αγνότητα της Παρθένου. Το ίδιο και η εγκομιαστική φράση του άσματος «Ιδού η καλή, όλοι καλοί οι πλησίον μου και μόμος ου και έστι εν σύ». Στο ίδιο κείμενο, μοναδική τέλεια περιστερά και εκλεκτή της μητέρας της είναι η Παρθένος Μαρία, που κατέκτησε την τελείωση και έγινε αιώνιο πρότυπο προς μίμηση. Επιπλέον, η βάτος που φλέγεται αλλά δεν κατακαίγεται αποτελεί προτύπωση της Παναγίας, που ενώ δέχθηκε το πυρ της θεότητος διατηρήθηκε άθικτη και απρόσβλητη. Το ίδιο ισχύει και για τους τρεις πέδας εγκαμίνου. Η εικόνα αυτή είναι ιδιαίτερα προσφυλή στους πατέρας και κοινογράφους της Εκκλησίας, γιατί παρουσιάζει και τον Υιό του Θεού ως τέταρτο μέσα στη φωτιά. Αναφερόμενο στο γεγονός της φλεγόμενης βάτου, ο Ανδρέας Κρήτης παρατηρεί «Μωσής πρώτος βάτων ειδών σε προέλεγε, διαβάς όψομε το όραμα το μέγα τούτο». Ο ίδιος εγκομιάζοντας τη Θεοτόκο γράφει «Χέρις η νόμου μεσίτης και χάριτος, το παλαιάς και νέας των διαθηκών επισφράγισμα, το πάσης προφητείας εκφανέστατον πλήρωμα, η ακροστοιχής της θεοπνεύστου των γραφών αληθεία».

σε όλους αυτούς τους τύπους και συμβολισμούς της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και στο ίδιο το πρόσωπο της Παναγίας, είναι προφανής η υπέρβαση των νόμων της φύσεως και της φυσικής τάξεως. Η Θεοτόκος, ως δοχείο πλέον της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, νικά τη φυσική νομοτέλεια και γίνεται η αιτία της εισόδου του ανθρώπινου γένους στη σφαίρα της χάριτος. Αυτό σημαίνει ότι η Παναγία ενσαρκώνει την ελευθερία από τη δουλεία της φύσεως. Έτσι γίνεται πρότυπο ελευθερίας για τους χριστιανούς.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον πατέρα Βαρνάβα Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.